Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Σκότει να κρύβει πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 5.

σκάσω. Πώς χτυπάει η καρδιά μου τις στιγμές που σε θυμάμαι. Είπα να ξεχάσω, μα συνηθίσαμε.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Θυμάμαι εκείνη τη νύχτα του μεγάλου θυμού.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε επικίνδυνη τροχιά επανέρχεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο με τις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και τις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας να αυξάνονται κατακόρυφα την ώρα που η Αθήνα καταγράφει παράλληλα περισσότερες τουρκικές κινήσεις και στη θάλασσα. Τουρκικά μαχητικά ντρόουν και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας και συλλογής πληροφοριών έχουν προχωρήσει 25 παραβιάσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα και μία αερομαχία. Η εικόνα των τελευταίων εβδομάδων παραπέμπει σε σταδιακή επιστροφή σε ένα σκηνικό που απέχει πλέον από τα ήρεμα νερά των προηγούμενων ετών. Στο μεταξύ, στο μέτωπο των θαλασσίων πάρκων που κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου χάραξε μέσω χαρτών στο Αιγαίο η Τουρκία, η Αθήνα έχει τα έξι σχέδια αντίδρασης. Αν στην περιοχή μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας όπου η Τουρκία έχει ορίσει ως θαλάσσιο πάρκο της πάει κάποιο ελληνικό αλλιευτικό και εμφανιστεί στην περιοχή τουρκική ακτεωρός για να το εμποδίσει, τότε θα επέμβουν σκάφη της ελληνικής ακτοφυλακής για να το απομακρύνουν. Στο ίδιο πνεύμα, αν στην περιοχή όπου θα ξεκινήσουν οι εργασίες πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου εμφανιστούν τουρκικά πολεμικά για να εμποδίσουν την επιχείρηση, τότε τα ελληνικά πολεμικά πλοία θα λάβουν θέσεις για να τα αντιμετωπίσουν. Τα στοιχεία του ΓΕΘΑ είναι ενδεικτικά για το κλίμα που δημιουργείται. Μόνο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και μέχρι τα μέσα Αυγούστου έχουν καταγραφεί 243 παραβιάσεις έναντι μόλις 49 το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας ανέρχονται ήδη σε 287. Παράλληλα έχουν σημειωθεί 6 εμπλοκές και έχουν καταγραφεί 10 οπλισμένα τουρκικά αεροσκάφη, ενώ πέρυσι το καλοκαίρι η αντίστοιχη αριθμή ήταν μηδενική. Η Αθήνα, την ώρα που διατηρεί ανοιχτούς τους διάβλους του ελληνοτουρκικού διαλόγου, φαίνεται να ενισχύει παράλληλα τις στρατιωτικές συμμαχίες. Η αυξανόμενη τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στη Συρία και την ευρύτερη αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο η Ελλάδα αναζητά πρόσθετα ερίσματα και επιχειρησιακές συνεργασίες. Την ίδια στιγμή, σκληρή απάντηση στην προκλητική τοποθέτηση της Τουρκίας για το ελληνικό χωροταξικό σχέδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έδωσε με

του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο περιλαμβάνει σειρά βάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών. Η επανάληψη δε, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις 12 ημερών μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα. Υπενθυμίζεται ότι ο Ντζούκε Τσελή υποστήριξε ότι το νέο ειδικό χωροταξικό της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή και περιλαμβάνει το θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία ως προς τα ζητήματα αυτά. Ο Κετσελή επανέλαβε ότι τέτοιες ενέργειες δεν μεταβάλλουν τη νομική θέση της Τουρκίας, ζητώντας παράλληλα να αποφεύγονται μονομερείς κινήσεις σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες. Νέα ανωδική πίεση δέχονται οι τιμές στα καύσιμα, καθώς η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή διατηρεί τις διεθνείς αγορές πετρελαίου σε κατάσταση συναγερμού. Η τιμή του Brent έχει ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό τριών εβδομάδων, με τις ανησυχίες για την ομαλή προσφορά πετρελαίου να ενισχύουν τις πιέσεις. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να περάσει σταδιακά και στην ελληνική αγορά, όπου ήδη οι μέσες τιμές έχουν ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, το ντίζελ διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2,12 ευρώ το λίτρο, ελαφρώς υψηλότερα από την αμόλυβδη, που βρίσκεται στα 2,011 ευρώ σε περισσότερους από 30 νομούς της χώρας. Ο πρόεδρος των πρατηριούχων Ηρακλείου Γιάννης Μαυράκης προειδοποιεί ότι χωρίς συνέχιση της επιδότησης το μήνα Σεπτέμβριο, η αμόλυβδη μπορεί να φτάσει τα 2,15 με 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ ακόμα υψηλότερα. Σε απόγνωση βρίσκονται κάτοικοι και επισκέπτες σε Ηράκλειο και Γάβδο από τις αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος και τις έντονες αυξομοιώσεις της τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο που έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές. Το πιο σοβαρό πλήγμα έχει δεχθεί το Ηράκλειο. Η παρατεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης χθες της γεωτρήσης της Κέρης έθεσε εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια της ΔΕΙΑΗ. Το γεγονός προκάλεσε άμεση πτώση της πίεσης, αφήνοντας χωρίς νερό μεγάλες συνοικίες της πόλης όπως η Αγία Εκατερίνη, η Θέρισο, τα Καμίνια, οι Πατέλες και οι Φιλοθέοι. Ανάλογη, αν όχι κρισιμότερη, είναι η κατάσταση και στο νοτιότερο άκρο της χώρας, στη Γάβδο. Σοβαρή τεχνική βλάβη στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ έθεσε εκτός λειτουργίας τις γεωτρήσεις που υδροδοτούν τις τουριστικές ζώνες Καραβές, Σαρακίνικο και Αγιάννη. Το ακριτικό νησί βρίσκεται στο ζενίθ της τουριστικής περίοδου και ο Δήμος Γάβδου έχει εκδώσει επίγουσα ανακοίνωση καλώντας κατοίκους και παραθεριστές να περιορίσουν τη χρήση νερού αποκλειστικά στις βασικές ανάγκες, καθώς τα αποθέματα των δεξαμενών εξαντλούνται με ταχύτατους ρυθμούς. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ τους καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Βαρύ πένθος και απέραντη θλίψη επικρατεί στην Αττική και στο Ρέθυμνο μετά τον αδόκητο χαμό του ηλικίας 21 ετών Άγγελου Περιστέρη. Ο νεαρός άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τετάρτης σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Αδελιανού Κάμπου στο Ρέθυμνο. Ο τραγικός επίλογος θα γραφτεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος στην Παλήνη Αττικής, όπου συγγενείς, φίλοι και μέλη της πολιτιστικής κοινότητας θα συγκεντρωθούν για να του απευθύνουν το ιστατό χέρι. Δύσκολη παραμένει η αναζήτηση κατοικίας στο Ηράκλειο με τις υψηλές τιμές και τις καταγγελίες για πρακτικές ορισμένων μεσητών να προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Η πρόεδρος των κτηματομεσητών Ανατολικής Κρήτης ζήτησε περισσότερους ελέγχους από την πολιτεία και σαφείς κανόνες για τις μεσητικές αμοιβές, ενώ αναφέρθηκε και σε καταγγελίες για πιέσεις προς ιδιοκτήτες να αυξήσουν τα ενίκια. Την ίδια ώρα, νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές πώλησης κατοικιών στην Κρήτη, με τη ζήτηση από Έλληνες και ξένους αγοραστές να παραμένει ισχυρή. Τα Χανιά είναι η ακριβότερη περιοχή της Κρήτης με 3.102 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Αντιμέτωποι με συνθήκες εργασιακής και ψυχολογικής πίεσης είναι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό στην Κρήτη. Την ώρα που καταγράφονται υψηλές πληρότητες, σημειώνονται καταγγελίες για 20ήμερες συμβάσεις, εργασιακό μπούλινγκ και λεκτική βία.

0: Ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα στην Κρήτη, με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε επιφυλακή. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου πεζοδρομίου και της πρώτης διάβασης πεζών στην οδό Πλαστήρα, δύο παρεμβάσεων που βελτιώνουν τις συνθήκες οδικής ασφάλειας και πρόσβασης στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής μιας υπερυψωμένης διάβασης πεζών στην είσοδο του Ίδρυματος, καθώς και εξομάλυνσης του πρανούς. Στο διεθνή χώρο και πάλι, συναγερμός σήμανε το μεσημέρι χθες στο νότιο τμήμα του Περού έπειτα από σεισμική δόνηση που ταρακούνησε τεράστιο μέρος της χώρας, κάνοντας την παρουσία της αισθητή και στην πρωτεύουσα Λίμα. Υπάρχει μια μικρή απόκληση στις εκτιμήσεις των σεισμολογικών κέντρων για το μέγεθος του σεισμού. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού, ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 108 χιλιόμετρα. Από την άλλη, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών ανακοίνωσε ότι η δόνηση ήταν 6,7 βαθμών και με εστιακό βάθος 99 χιλιόμετρα. Σε πλάνα που μετέδωσαν τα περουβιανά δίκτυα, αποτυπώνονται στιγμές αγωνίας με βράχους να έχουν αποκολληθεί από τους γύρω λόφους και να πέφτουν κοντά στην Κορακόρα, μια πόλη 10.000 κατοίκων που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το επίκεντρο. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για 3 ελαφρά τραυματίες. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί ζημιές σε 22 σπίτια, 6 σχολεία και 12 κέντρα υγείας. Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα και στην Τουρκία. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα βόρεια του Ιλγκάζ και 122 χιλιόμετρα δυτικά βόρειο-δυτικά του Τσόρουμ, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12 χιλιόμετρα. Σε ανίποτη τραγωδία εξελίχθηκε η ανατροπή ενός πλοιαρίου στη βορειοδυτική Νιγηρία και συγκεκριμένα στην πολιτεία Σοκότο, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων σε τουλάχιστον 51. Όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο μαρτυρίες ντόπιων, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση που σημειώθηκε μέσα σε παράνομο χρυσό ρηχείο στη νότιο-δυτική Κολομβία. Περίπου 14.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη στη Γερμανία από τον περασμένο Απρίλιο, αριθμός ρεκόρ. Ενώ στην Ισπανία σχεδόν 4.500 θάνατοι αποδίδονται στα κύματα καύσωνα που έπληξαν τη χώρα από την 1η Ιουνίου μέχρι χθες. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Όφι επέστρεψε με εντυπωσιακό τρόπο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η κριτική ομάδα με τη συμπαράσταση 15.000 φιλάθλων νίκησε 3-0 την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας χθες στο Παγκρίτιο και αγκάλιασε την πρόκριση για τη League Phase του Europa League. Η ρεβάνς θα γίνει την 5η στη Σόφια. Στο Conference, όπου αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 στην Τούμπα με την Μπραν και ο Παναθηναϊκός 2-2 με τη Χράρεντ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έτσι, η πρόκριση στη Link Face θα κριθεί στις ρεβάνς που θα δοθούν την προσεχή 5η. Γενικά, αίθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μπουφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς και θα πνέουν με την ίδια ένταση. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα

0: δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Ράδιο Κρήτη στους 101,5. Όπως κάνουμε αυτές τις ημέρες, έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Μανώλης Προνάκης στην ρύθμιση του ήχου και στην μουσική επιλογή. Παρασκευή σήμερα, η εβδομάδα τελειώνει, 21 Αυγούστου του 2026, και είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Ράδιο Κρήτη, 8 λεπτά μετά τις 7.30, να δούμε μαζί τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, όλα όσα τρέχουν και όλα όσα μπορούν να μας απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες, αυτό το όμορφο πρωινό της Παρασκευής. Ένα άκρος καλοκαιρινό πρωινό με το σκηνικό του καιρού που έχει στηθεί. Η Κρήτη σήμερα θα έχει μία ακόμα καθαρά καλοκαιρινή ημέρα με αρκετή ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Θα ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο. Στο νομό Ηρακλείου ο καιρός θα παραμείνει έθριος σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα έχουμε έντονη ηλιοφάνεια, αρκετή ζέστη, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα του νομού, όπως για παράδειγμα οι περιοχές της Μεσαράς, του Καστελίου και γενικότερα οι παιδινές εκτάσεις αναμένεται να καταγράψουν και τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Το πρωί η θερμοκρασία θα βρίσκεται κοντά στους 22 με 24 βαθμούς, το μεσημέρι βεβαίως θα ανέβει κατά πολύ, θα φτάσει τους 33 με 34. Και κατά τόπους ίσως ξεπεράσει, λένε οι προγνώσεις των μετεωρολόγων, ελαφρώς στις πιο θερμές περιοχές της ενδοχώρα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην πόλη του Ηρακλείου και τις βόρειες ακτές, οι βόρειοι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ κάπως λίγο θα μετριάζουν την κατάσταση, θα μετριάζουν την αίσθηση της ζέστης.

ζέστης, η ατμόσφαιρα βέβαια θα είναι καθαρή και δεν αναμένουμε κάποιο φαινόμενο. Πιο ανατολικά, στο Λασίθι, επίσης μία ημέρα ηλιόλουστη και ζεστή, με διαφοροποιήσεις όμως κυρίως στα βόρεια και στα νότια τμήματα του νομού. Στον Άγιο Νικόλαο, τη Σιτία και τα βόρεια παράλια, οι βόρειοι άνεμοι θα είναι περισσότερο αισθητοί, ενώ στις νότιες περιοχές όπως είναι η Ιερά Πέτρα, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Και αυτό γιατί οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κοιμανθούν γύρω στους 22 βαθμούς, από ό,τι βλέπουμε και στους πίνακες των μετεωρολόγων και στο ΜΕΤΕΟ. Οι μέγιστες θα φτάσουν τους 32 με 34 βαθμούς. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα πλύουν με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Και για να μην μακρηγορούμε, το ίδιο σκηνικό καιρού θα έχουμε και στο Ρέθυμνο αλλά και στα Χανιά, όπου εκεί θα έχουμε έναν γενικά αίθριο καιρό από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Ο ήλιος θα κάνει αισθητή την παρουσία του, θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και θα είναι σήμερα, λένε οι μετεωρολόγοι, οι ιδανικές συνθήκες για να κάνει κάποιος, για να απολαύσει κάποιος το μπάνιο του στην θάλασσα. Όπως είπαμε, Παρασκευή 21 Αυγούστου του 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6:44 το πρωί, ενώ ο ήλιος θα δύσει 12 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Οι μέρες, όπως έχετε παρατηρήσει, ξεκινούν και ολοένα μικραίνουν. Κάθε ημέρα έχουμε δύση ηλίου κατά 1 με 2 λεπτά νωρίτερα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Είναι και η Εθνική μέρα Μπουμπόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το σπουμόνι είναι ένας τύπος ναπολιτάνικου παγωτού που σερβίρεται, λέει, ως επιδόρπιο και το διέδωσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Ιταλοί μετανάστες. Αποτελείται από στρώσεις τριών ειδών παγωτών, σοκολάτα, φιστίκι, κεράσι, με γέμιση φουντουκιών και ζαχαρωμένων φρούτων. Σαν σήμερα το 1866, σε Γενική Συνέλευση των Κριτών στα Σφακιά, αποφασίζεται η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ξεκινάει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει έως το 1869 χωρίς επιτυχία. Αυτό συνέβη σαν σήμερα πριν από 160 χρόνια, οπότε και γράφτηκε μία ακόμα σημαντική σελίδα στην πολυτάραχη ιστορία της Κρήτης. Στα Σφακιά έχουμε την Γενική Συνέλευση των Κριτών. Εκεί μέσα, σε ένα κλίμα έντονης αγωνιστικής διάθεσης, οι Κρητικοί αποφασίζουν να διεκδικήσουν για ακόμα μία φορά την πολυπόθητη ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Το νησί εκείνη την εποχή βρίσκεται υπό Οθωμανική κυριαρχία. Οι εξεγέρσεις των Κρητικών βεβαίως δεν ήταν κάτι καινούριο. Για δεκαετίες οι κάτοικοι του νησιού επαναστατούσαν, ζητώντας ελευθερία και απαλλαγή από την Οθωμανική εξουσία. Όμως το 1866 η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική. Η νέα εξέγερση παίρνει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες των Κρητικών και είναι η αρχή της μεγάλης Κρητικής Επανάστασης του 1866. Ο αγώνας βέβαια εξαπλώνεται σε πολλές περιοχές του νησιού. Η Κρητική, παρά την αριθμητική και στρατιωτική υπεροχή των Οθωμανών, αντιστέκονται με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Στόχος τους δεν είναι πλέον μόνο η βελτίωση της κατάστασης στην Κρήτη, αλλά ξεκάθαρα η ένωση με την Ελλάδα. Στη συνέχεια έρχεται ένα γεγονός που θα συγκλονίσει όχι μόνο την Κρήτη αλλά ολόκληρη την Ευρώπη, το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου το Νοέμβριο του 1866. Εκατοντάδες άνθρωποι, όπως άνδρες, γυναίκες και παιδιά, έχουν καταφύγει στη Μονή για να προστατευθούν από τις Οθωμανικές δυνάμεις, και όταν γίνεται πλέον σαφές ότι η αντίσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, οι πολιορκημένοι επιλέγουν να ανατινάξουν την πυρητιδαποθήκη της Μονής, προτιμώντας τον θάνατο από την παράδοση. Και έτσι το Αρκάδι γίνεται σύμβολο αυτοθυσίας και ελευθερίας. Η είδηση φτάνει στην Ευρώπη και προκαλεί έντονη συγκίνηση, γιατί ο αγώνας των Κρητικών αποκτά διεθνή απήχηση και ενισχύει το φιλελληνικό ρεύμα.

Το 1911 ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μοναλίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι, θα βρεθεί δύο χρόνια αργότερα. Το 1926 εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλι και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, ενώ το 1970 ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος καταργουμένων των ΣΕΚ και ΣΠΑΠ. Το 1991 ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών, το οποίο και εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές. Το 2004 η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Στην ίδια ημέρα η Τασούλα Κελισίδου στρέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δισκοβολία, ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών. Το 2012, σαν σήμερα, 21 Αυγούστου, φεύγει από τη ζωή ο Μιχάλης Μενιδιάτης, ένας μεγάλος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, μία από τις χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, γεννημένος στο Μενίδη το 1932 με πραγματικό επώνυμο Καλογράνης, από μικρός αγάπησε τον μπουζούκι και το 1953 έκανε το πρώτο του επαγγελματικό βήμα στο πάλκο. Η μεγάλη του πορεία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 50, όταν συνεργάστηκε με τον Απόστολο Καλδάρα και πέρασε στην Κολούμπια και στη συνέχεια συνδέθηκε με σημαντικούς δημιουργούς του λαϊκού τραγουδιού όπως ήταν ο Άκης Πάνου, ο Μανώλης Χιώτης και ο Τάκης Μουσαφίρης, χαρίζοντας στο κοινό πολλές επιτυχίες.

Ο Μιχάλης Μενιδιάτης δεν περιορίστηκε όμως στο τραγούδι. Το 1970 μαζί με τα αδέλφια του δημιούργησε την Φαντασία στον Άγιο Κοσμά. Έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια, όμως η φωνή και τα τραγούδια του παραμένουν συνδεδεμένα με μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Την οικογενειακή παράδοση συνέχισε ο γιος του, Χρήστος Μενιδιάτης.

0: Πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Και βεβαίως από την επικαιρότητα, διότι θα πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και με εκείνην, ξεχωρίζει αυτό το υπέροχο παιχνίδι που είχαμε χθες ανάμεσα στον Όφη και την Τσέσκα Σόφιας. Η ομάδα του Ηρακλείου, η ομάδα της Κρήτης, νίκησε 3-0. Είχαμε μια ευρωπαϊκή βραδιά η οποία θα μείνει στην ιστορία, και αυτό γιατί ο Όφη επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τον καλύτερο τρόπο, κυρίες και κύριοι, σε ένα κατάμεστο παγκρίτιο μπροστά σε περισσότερους από 15.000 φίλους του. Η κρητική ομάδα επικράτησε με 3-0 τη Τσέσκα Σόφιας και έκανε ένα τεράστιο βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Europa League. Ο Όφη μπήκε από νωρίς με διάθεση να πιέσει και στο 7ο λεπτό δημιούργησε την πρώτη καλή στιγμή, όταν ο Αϊτόρ βγήκε στην πλάτη της άμυνας, γύρισε την μπάλα στην περιοχή και το σούτ του Νους σταμάτησε πάνω σε αμυντικό. Ο Όφη είχε τον έλεγχο, όμως η Τσέσκα Σόφιας δεν εγκατέλειψε την προσπάθειά της και προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου άρχισε να βρίσκει χώρους. Στο 29 ο Γοδόη βρέθηκε απέναντι από τον Χριστογιώργο, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα του Όφη, ενώ στο 44 ήρθε ακόμα η μεγαλύτερη ευκαιρία για τους Βούλγαρους, με τον Πίτα να πιάνει δυνατή κεφαλιά και τον Χριστογιώργο να πραγματοποιεί εντυπωσιακή επέμβαση. Ο Όφη πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος 1-0 και στην επανάληψη έδωσε το αποφασιστικό χτύπημα. Στο 48, μετά από χέρι του Παστόρ μέσα στην περιοχή και παρέμβαση του ΒΑΡ, καταλογίστηκε πέναλτι. Ο Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση και ήταν ψύχρεμος, έγραψε το 2-0, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Από εκεί και πέρα η ομάδα της Βουλγαρίας προσπάθησε να αντιδράσει, Φαίνεται ότι προσπάθησε να πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, δημιούργησε έτσι ορισμένες επικίνδυνες καταστάσεις σύμφωνα και με τους ειδικούς, όμως ο Όφη είχε πλέον την αυτοπεποίθηση και την αμυντική σταθερότητα για να διαχειριστεί το προβάδισμά του. Ο Χριστογιώργος ήταν ξανά εκεί όπου και αν χρειάστηκε, ενώ τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα για τους φιλοξενούμενους στο 81, όταν δηλαδή ο Μπραχίμι αποβλήθηκε για χτύπημα στον Αϊτόρ και η Τσέσκα έμεινε με 10 παίκτες. Το τελικό 3-0 δίνει στον Όφη ένα τεράστιο πλεονέκτημα εν ώψη της ρεβάνς στη Σόφια τις επόμενες

μέρες, στις 27 Αυγούστου συγκεκριμένα, η ομάδα του Χρήστου Κόντι έδειξε οριμότητα, αποτελεσματικότητα και χαρακτήρα σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά σε μια ιστορική πρόκριση στην League Phase του Europa League. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Φούντας με τα 2 γκολ, καθοριστικός ο Χριστογιώργος με τις επεμβάσεις του και ιδανικός επίλογος ο Ντίκμαν με το 3ο γκολ. Η Ευρώπη επέστρεψε στην Κρήτη και Όφη φρόντισε από την πρώτη του κιόλας εμφάνιση να στείλει ένα δυνατό μήνυμα. Αυτό και για τον Όφη, για τη σπουδαία νίκη της κρητικής ομάδας, η οποία θα παίξει ξανά στις 27 Αυγούστου. Πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε μία διακοπή, να ακούσουμε στη συνέχεια τίτλους ειδήσεων με την Εύα Μαστρογεννάκη και λίγο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, να δούμε την επικαιρότητα μέσα και από το e-crete.gr. Μην ξεχνάτε 2810-382-300 το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε, σε όλους όσοι πηγαίνετε αυτήν την ώρα στην εργασία σας. Θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 10 με ειδήσεις, ενημέρωση και βεβαίως μουσική. Μην ξεχνιόμαστε άλλωστε, βρισκόμαστε μέσα στον Αύγουστο, η διάθεση είναι λίγο πιο χαλαρή, όταν βέβαια το επιτρέπουν οι συνθήκες. Πάμε.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην αντίδραση της Τουρκίας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς της γείτονος αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους και κάνει λόγο για αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις χωρίς νομικό έρισμα. Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα παραμένει υπέρ του διαλόγου και της καλής γειτονίας, με μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, την οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Νέο κύμα ανατιμήσεων αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στα πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή όθησε την τιμή του πετρελαίου Brent πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι. Ο πρόεδρος των πρατηριούχων Ηρακλείου Γιάννης Μαυράκης προειδοποιεί ότι χωρίς συνέχιση της επιδότησης το Σεπτέμβριο, η αμόλυβδη μπορεί να φτάσει τα 2,15 με 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ ακόμα υψηλότερα. Διακοπή ηλεκτροδότησης και μπλόκο στην αλλαγή παρόχου μετά από 3 επισημάνσεις και ως ότου εξοφληθεί ή ρυθμιστεί οφειλή, προβλέπει το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών. Έως το τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στο ρεύμα έφταναν περίπου τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς για σήμερα στην Κρήτη, σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σεισμός 6,7 ρίχτερ χθες το βράδυ στο Περού. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην επαρχία Παρινακότσας, περίπου 800 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Λίμα. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για 3 ελαφρά τραυματίες. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 9.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο 3 μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η οικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

των φωνές. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 2813-82-300, το τηλεφωνικό κέντρο του Ραδιο Κρήτη. Καλημέρα σε όλους, ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είμαστε και σήμερα εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 10. Έχουμε αρκετά θέματα να αναδείξουμε σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και πάμε να δούμε τώρα, να ρίξουμε μία ματιά στην επικαιρότητα μέσα από το ecrete.gr. Πρώτο θέμα βεβαίως η νίκη του Όφη απέναντι στην Τσέσκα Σόφιας με 3-0, νύχτα μαγική και ονειρεμένη. Άλλο θέμα στο ecrete, σε κατάσταση ομοιρίας Ηράκλειο και Γάβδος, χωρίς ρεύμα και νερό εν μέσω Θέρους. Ένα θέμα και ένα πρωτοφανές κύμα ταλαιπωρίας συνθέτει το σκηνικό των τελευταίων 24 ώρων για χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες στην Κρήτη. Έχουμε αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος και έντονες αυξομοιώσεις στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου, γεγονότα τα οποία έχουν προκαλέσει βεβαίως αλυσιδωτά προβλήματα και οδηγούν, αν θέλετε, και σε σοβαρές βλάβες στις υποδομές υδροδότησης. Καταστρέφονται ηλεκτρικές συσκευές και δημιουργείται απόγνωση στους πολίτες. Το σοβαρότερο πλήγμα δέχθηκε το δίκτυο της ΔΕΙΑΗ στο Ηράκλειο μετά από παρατεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στο κρίσιμο πεδίο των γεωτρήσεων της Κέρης. Η ξαφνική πάυση λειτουργίας των αντλιοστασίων προκάλεσε άμεση πτώση της πίεσης στο κεντρικό δίκτυο. Ανάμεσα στις συνοικίες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η Αγία Εκατερίνη, η Θέρισσος, τα Καμίνια, οι Πατέλες και οι Φιλοθέοι, και οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι η καθημερινότητά τους έχει ανατραπεί αυτές τις ημέρες, ενώ τα συνεργεία της επιχείρησης, της ΔΕΙΑΗ, καταβάλουν προσπάθειες για την σταδιακή αποκατάσταση. Ανάλογη, αν όχι κρισιμότερη, είναι και η κατάσταση στο νοτιότερο άκρο της χώρας, στη Γάβδο. Σοβαρή τεχνική βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ έθεσε εκτός λειτουργίας τις γεωτρήσεις που υδροδοτούν τις τουριστικές ζώνες Καραβέ, Σαρακίνικο και Άι Γιάννη, και το νησί βρίσκεται στο ζενίθ της τουριστικής περίοδου. Ο Δήμος Γάβδου μάλιστα εξέδωσε επίγουσα ανακοίνωση και καλεί κατοίκους και παραθεριστές να περιορίσουν την χρήση νερού αποκλειστικά στις βασικές ανάγκες. Άλλο θέμα στο ecrete.gr, θρήνος για τον Άγγελο Περιστέρη, τον 21 ετών οδηγό που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα στο Ρέθυμνο. Το τελευταίο αντίο στον πρωτοχορευτή που ένωσε Κρήτη και Αττική, και τροχαίο με εγκλωβισμό 2 ατόμων στην Βιάνο, στο νοσοκομείο Πατέρας και Γιος. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Τουρκία, απαράδεκτη και αβάσιμη ισχυρισμή για το Αιγαίο, τουρισμός για όλους, λίγη σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις. Όσοι δεν έχετε κάνει την αίτηση για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους, έχετε σήμερα μία τελευταία ευκαιρία, και αυτό γιατί απόψε τα μεσάνυχτα λίγη η προθεσμία που έχει δώσει το αρμόδιο Υπουργείο. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Οι αιτήσεις βεβαίως γίνονται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr Tourism for All, με την χρήση των κωδικών του TaxisNet και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Ενεργειακό στηρεσίας, μπλόκο στην αλλαγή παρόχου για όσους έχουν χρέη στο ρεύμα. Καύσιμα, νέα φωτιά στις τιμές, στα 2,20 ευρώ για μόλιβδη το Σεπτέμβριο χωρίς νέα επιδότηση.

Έχουμε μία νέα έντονη πίεση στις τιμές των καυσίμων, η οποία προκαλείται από την άνοδο της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Το Brent κινείται σήμερα κοντά στα 93 με 94 δολάρια και μιλώντας εδώ στο Ράδιο Κρήτη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Νομού Ηρακλείου Γιάννης Μαυράκης δήλωσε και έκανε λόγο για μία δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά. Όπως είπε, εάν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει σε νέα επιδότηση των καυσίμων για τον Σεπτέμβριο, η τιμή της αμόλυβδης εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2,15 έως 2,20 ευρώ το λίτρο. Ηράκλειο, εκατοντάδες στα εγκαταλελειμμένα οχήματα, η διαδικασία που προβλέπεται. Πυρομαχικά εντοπίστηκαν στη θάλασσα της Ιεράπετρας, περιοριστικά μέτρα από το λιμεναρχείο και μία συνέντευξη της προϊσταμένης του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, της Σοφίας Λογαρίδου, η οποία μίλησε στο Ράδιο Κρήτη για τις απάτες και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προστατευτούμε.

0: Στην αθλητική επικαιρότητα του ecrete.gr, Φούντας, είμαι διπλά χαρούμενος για το αποτέλεσμα. Θα πανηγυρίσουμε μετά τον επαναληπτικό, ενθουσιασμένος ο Μπουχαλάκης. Όφι Τσέσκα Σόφιας, καυτή ατμόσφαιρα στο Παγκρίτιο Στάδιο με φωτογραφίες και πλούσιο φωτορεπορτάζ. Όφι Europa League και πιθανή αντίπαλη των κριτικών εάν προκριθεί στη League Face και αυτοί που περιμένουν. Και Super Manolo πέταξε στα 6,16. Αυτά και από την αθλητική ειδησεογραφία, την αθλητική επικαιρότητα, η οποία αυτές τις μέρες είναι και εκείνη πολύ πλούσιο. Και ένα θέμα από την εσωτερική ειδησεογραφία που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις είναι, αν μη τι άλλο, το οριστικό όχι στην επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος αναφέρει ότι μόνο με νόμο μπορεί να επανέλθουν αυτά τα δώρα και αυτοί οι μισθοί. Έχουμε οριστικά κλειστό να είναι σε δικαστικό επίπεδο το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού. Όπως εξήγησε ο εργατολόγος μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, η απόφαση απορρίπτει για ακόμα μια φορά τα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων για αναδρομική καταβολή των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας. Πρόκειται, όπως είπε, για την 10η φορά που απορρίπτονται αντίστοιχες διεκδικήσεις. Και αναφερόμενος στο σκεπτικό της απόφασης, εξήγησε ότι η προσφυγή βασίστηκε μεταξύ άλλων στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς, το οποίο έχει ενσωματωθεί, όπως είπε, τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομοθεσία και συνδέεται με τον νέο μηχανισμό καθορισμού του κατώτατου μισθού. Ο Γιάννης Καρούζος έδωσε πάντως και μια διαφορετική διάσταση στο ζήτημα, επισημένοντας τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες των χαμηλών μισθών στο δημόσιο. Όπως είπε, ένας νεοδιοριζόμενος δημόσιος υπάλληλος, ιδιαίτερα εάν έχει οικογενειακές υποχρεώσεις και βρίσκεται στην πρώτη του τοποθέτηση, ενδέχεται να δυσκολεύεται να καλύψει ακόμα και τις βασικές ανάγκες διαβίωσής του με τον μισθό που λαμβάνει. Υποστήριξε επίσης ότι οι αποδοχές παραμένουν χαμηλές σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό επίπεδο και πως η επαναφορά των δώρων είναι πλέον θέμα πολιτικής απόφασης. Δικαστικά το ζήτημα έχει κλείσει, όμως παραμένει ανοιχτό σε πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο. Και μόνο με νομοθετική πρωτοβουλία θα μπορούσε να γίνει αυτή η επαναφορά των δώρων, είπε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει παράταση στην επιδότηση στο ντίζελ. Θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα τις αποφάσεις. Μιλάμε για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης στην Αγγλία και μετά την 31η Αυγούστου που λύγει η ισχύ της τρέχουσας υπουργικής απόφασης. Σε κάτι τέτοιο λένε οι πληροφορίες προσανατολίζεται η κυβέρνηση και αυτό γιατί βεβαίως συνεχίζεται η κούρσα των διεθνών τιμών του πετρελαίου λόγω των εντάσεων στην Μέση Ανατολή. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την ΔΕΘ τις επόμενες ημέρες, τον επόμενο μήνα. Επομένως, όλα αυτά τα μετριάζουν, λένε οι πληροφορίες στην κυβέρνηση, σβήνουν, γράφουν και σβήνουν και από την 1η Σεπτεμβρίου, για να μην υπάρξει επιβάρυνση στους καταναλωτές που θα έχουν επιστρέψει σχεδόν όλοι από τις καλοκαίρινες διακοπές, οι καταναλωτές θα μπουν και πάλι στην καθημερινότητά τους και οι εξελίξεις στην ενεργειακή αγορά δεν αφήνουν περιθώρια για κατάργηση της επιδότησης. Τέλος Αυγούστου εκπνέει και η Συμφωνία Κυβέρνησης Διελιστηρίων που προβλέπει την παροχή των εκπτώσεων 5 λεπτά στο ντίζελ, 6,2 λεπτά στην Αγγλία δηλαδή με το ΦΠΑ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι καταναλωτές, κυρίες και κύριοι, εξακολουθούν και πληρώνουν ακριβά τα καύσιμα. Είναι πολλοί εκείνοι που έχουν περιορίσει το τελευταίο διάστημα της μετακινήσεις τους και σκεφτείτε κάποιον που εργάζεται στο Ηράκλειο και μένει σε κάποιο χωριό του Ηρακλείου ή και το αντίστροφο, να δουλεύει σε χωριό του Ηρακλείου και να μένει στο Ηράκλειο. Για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι του Ηρακλείου που μένουν στο Ηράκλειο αλλά εργάζονται, όπως για παράδειγμα, στο Αρκαλοχώρι και στα γύρω χωριά, σε μονάδες και έτσι σε καταστήματα που υπάρχουν. Τι καύσιμο μπορεί να πληρώνει αυτός ο άνθρωπος τον μήνα, όταν έχει 2 ευρώ η αμόλυβδη το λίτρο, στην καλύτερη των περιπτώσεων? Υπάρχει πρατήριο στο Ηράκλειο που πολλή βενζίνη και 2,09 αυτή την ημέρα, σήμερα δηλαδή. Επομένως, οι καταναλωτές είναι πάντα εκείνοι που βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και μακάρι να συνεχιστεί αυτή η επιδότηση. Είναι ένα, έστω και αν δεν καλύπτει τους περισσότερους καταναλωτές, τουλάχιστον είναι μια μικρή βοήθεια, στο ελάχιστο βέβαια, αλλά και πάλι καλύτερο είναι να συνεχιστεί από το να σταματήσει τελείως. 8:30 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη, 8:29, Μανώλη μη με κοιτάς. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε με τον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής. Νομίζω ότι η συζήτηση μαζί του θα έχει ενδιαφέρον, κυρίως για όλους όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, τους παραγωγούς, αλλά και τους παραγωγούς γενικότερα στα σταφύλια. Πάμε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην ροή της εκπομπής μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και έχουμε τον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής. Θα στρέψουμε τώρα το ενδιαφέρον μας στον πρωτογενή τομέα, συγκεκριμένα στους αμπελουργούς, και αυτό γιατί από σήμερα ξεκινάει η παραλαβή των εινοστάφυλων από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελίσσεται φέτος το όλο πράγμα, τι εικόνα υπάρχει για την παραγωγή και φυσικά τι γίνεται με τις τιμές και την απορρόφηση των σταφυλιών. Και για τον λόγο αυτό έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά. Καλή σας ημέρα.
9: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Γαβαλά, ξεκινάει σήμερα η παραλαβή των εινοστάφυλων από την Ένωση. Θέλω λίγο έτσι να μου πείτε τι διαδικασία προβλέπετε, τι πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί που μας ακούν αυτήν την ώρα. Αν έχετε κάποιες τιμές να μας πείτε, τις έχετε ανακοινώσει, αλλά να τις επαναλάβουμε για τους παραγωγούς και πώς πάει φέτος η παραγωγή, πώς είναι τα πράγματα.
9: Κοιτάξτε, όντως σήμερα ανοίγει τον οποίο στην Παλιανή, 10 η ώρα θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός. Οι παραγωγοί πρέπει να ξέρουν τα σταφύλια τους, να τα φέρουν όρημα στις βαθμούς που έχουμε ανακοινώσει, 12-12,5 βαθμούς, να είναι σε καλή κατάσταση, να μην έχουν μυκητολογικές προβλήματα. Mm-hmm. Είναι καθαρά τέλος πάντων τα σταφύλια, να βγάλουμε και εμείς ένα καθαρό και ποιοτικό κρασί. Οι τιμές είναι πολύ ικανοποιητικές για τα εινοστάφυλλα, ειδικά τα ποικιλιακά έχουν ένα ευρώ τιμών, ένα 20, ένα 10, ένα ευρώ, 0,90. Είναι πάρα πολύ καλές οι τιμές και αυτές οι τιμές πρέπει να έχουν τα κριτικά εινοστάφυλλα, διότι έχουν αυξημένο κόστος παραγωγής. Mm-hmm. Και δεν μπορούν να ανταγωνιστούν κρασιά που έρχονται σωριδών από το εξωτερικό και κατακλείζουν την τουριστική αγορά, με συνέπεια εμείς να βγαίνουμε εκτός. Πρέπει φέτος να κάνουν μια παράκληση στους τουριστικούς παράγοντες να προτιμήσουν, αφού πουλάνε Κρήτη τα πακέτα τους, και το κρητικό κρασί. Δεν μπορεί ένα Ηρακλείου να πουλάει τον Ασκό τα 20 λίτρα 21 ευρώ και να είναι οριακά να μην γράψει ζημιές. Mm-hmm. Και να ακούμε ότι έχουν κατακλειστεί, η τουριστική αγορά έχει κατακλειστεί από Ασκούς στην τιμή των 14 και των 16 ευρώ. Αυτό δεν είναι σίγουρα κρητικό κρασί και δεν ξέρω τι είναι στην πραγματικότητα. Όταν εμείς για να βγάλουμε ένα λίτρο κρασί θέλουμε 1,5 κιλό σταφύλια που έχουν ένα κόστος παραγωγής πάνω από ένα ευρώ, επιστέψαμε αυτό κρητικό κρασί δεν είναι. Θα πρέπει και οι υπηρεσίες πλέον να κάνουν πιο ενδελεχείς ελέγχους για να δούμε τι είναι αυτό που καταναλώνει ο επισκέπτης, ο τουρίστας, που σίγουρα έρχεται νόμιμα στη χώρα, έτσι, δεν λέω ότι έρχεται παράνομα, αλλά τουλάχιστον ο Ασκός να αναγράφει απέξω ότι είναι από τη Βουλγαρία, από την Ισπανία, από όπου άλλο θες ας είναι, αλλά δεν είναι κρητικό κρασί.
0: Τον ακριβή τόπο προέλευσης δηλαδή, ναι.
9: Βέβαια, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για μας. Εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να κρατήσουμε ψηλά τις τιμές, αλλά δεν μπορούμε να γράφουμε κάθε χρόνο ζημιές. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν και ο τουριστικός κλάδος να ενισχύσει, να στηρίξει τα εινοποιεία που πουλάνε κρητικό κρασί. Κρασί από κρητικά σταφύλια. Αυτό πρέπει να δούμε όλοι, διότι τα επόμενα χρόνια οι επισκέπτες και ο τουρισμός θα βλέπει πλέον τα μπέλια σε κάρτ ποστάλ. Δεν θα υπάρχουν μπέλια, ο κόσμος θα τα εγκαταλείψει. Αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, θα τα εγκαταλείψει. Δυστυχώς.
0: Θέτεται ένα σοβαρό ζήτημα.
9: Όχι, λέω ποια είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή ναι, είναι ένα σοβαρό ζήτημα όμως. Ναι.
9: Πραγματικότητα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πουλιέται ο Ασκός στα ξενοδοχεία 14 ευρώ και να έχει μέσα κρασί από κρητικά σταφύλια. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Οπότε ας το πουλάει ο τουριστικός παράγοντας, αλλά να αναγράφει ότι είναι από τη Βουλγαρία, από mm-hmm. την Ισπανία, από την Καλιφόρνια, δεν ξέρω από πού θέλει ας είναι. Κρητικό κρασί πάντως δεν είναι.
0: Μάλιστα.
9: Και δεν μπορούμε να μιλάμε για κρητική γαστρονομία, κρητικά προϊόντα, κρητικό διατροφικό πολιτισμό και όλα αυτά, για να έρχεται εδώ ο επισκέπτης, ο τουρίστας, και να μην απολαμβάνει τίποτα από αυτά που διαφημίζουν.
0: Ναι.
9: Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό.
0: Με τα σημερινά δεδομένα, κύριε Γαβαλά, μπορεί ένας αμπελουργός να καλύψει το κόστος παραγωγής? Γιατί για πολλούς αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα τελικά.
9: Τις τιμές που έχει ανακοινώσει η Ένωση Ηρακλείου μπορεί. Mm-hmm. Μπορεί. Όμως τις τιμές που ακούγονται για τους ιδιώτες ότι θα μπουν στην αγορά δεν μπορεί. Και πιστέψτε με, να στηριχτεί ο κριτικός αμπελών, διότι θα εγκαταλειφθεί. Ο μόνος τρόπος είναι να στηρίξουμε τα εινοποιεία που παράγουν και που έχουν κριτικό κρασί. Αποκριτικά στα φύλλα. Ούτε μούστο απ' έξω, ούτε κρασί απ' έξω. Μόνο έτσι θα επιβιώσει ο κριτικός αμπελώνας και ο κριτικός παραγωγός. Αν τον θέλουμε. Αν δεν τον θέλουμε, να τον εγκαταλείψουμε και να έχουμε την κατάντια που είχε και η σταφίδα, αν θέλετε.
0: Μία μικρή παύση, κύριε Γαβαλά, να ακούσουμε. Θέλει ένας ακροατής να ρωτήσει κάτι. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
10: Πρόεδρε, κύριε Γαβαλά, ο Διογέννης ο Μονέας είναι από τον Κουρσόνα, ο αδερφός του Γιώργη. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω και να ενημερώσω τον κόσμο, αν ξέρεις εσύ, είδα θα κάνουμε φέτος με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Πού θα πάμε να ενεργοποιήσουμε.
0: Θα το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια.
10: Είναι ένα θέμα πολύ πολύ σημαντικό,
0: βέβαια.
10: Δεν υπάρχει ένα σκοτάδι, δεν υπάρχει ενημέρωση.
0: Θα τα πιάσουμε
10: εμείς
0: όλα με τη σειρά τους, ναι.
10: Η Ένωση, οι λογιστές, ποιος θα μας τα κάνουμε φέτος.
0: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Θα το συζητήσουμε, βέβαια, βέβαια. Θα το δούμε.
10: Ωραία,
0: και αυτό το θέμα.
10: Πολύ,
0: να είστε καλά. Θα πήγαινα στη συνέχεια σε αυτό το θέμα, κύριε Γαβαλά, διότι είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα τους παραγωγούς. Είναι το ΟΣΔΕ. Πού βρισκόμαστε?
9: Δυστυχώς βρισκόμαστε στο μηδέν. Η εφαρμογή δεν λειτουργεί κανονικά. Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχουν γίνει, έχω μια ενημέρωση και γελάω, 190 ενεργοποιήσεις, ενώ πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα είχαμε 600.000 ενεργοποιήσεις. Η χρόνη που έχει βάλει το Υπουργείο 16 το Οκτώβριο ότι θα κλείσει κάτι που δεν έχει ανοίξει δεν είναι εφικτό πλέον, αυτό το ξεπερνάμε, αποκλείεται 16 το Οκτώβριο να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, γίνονται συνεχείς επαφές και ενημερώσεις από την περιβόητη πλέον ΑΔΕ, αν τη λέω καλά.
0: Ναι, ΑΔΕ.
9: Γίνονται φιλότιμες προσπάθειες. Κανείς δεν θέλει να χαθεί η επιδότηση των παραγωγών. Δεν νομίζω ότι αυτό το θέλει κανείς.
0: Ναι.
9: Δυστυχώς όμως η δυσλειτουργία που υπάρχει ακόμα στο σύστημα δεν μας επιτρέπει να πούμε στον κόσμο να προσέλθει στην οργάνωση. Η οργάνωση θα παραμείνει όπως πάντα μπροστά, θα στηρίξει τους παραγωγούς, διότι ακούω ότι πολλοί ιδιώτες φέτος δεν θα κάνουν ενεργοποίηση. Εμείς θα στηρίξουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε τους παραγωγούς μας. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την ΑΔΕ, προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Πιστεύω ότι σύντομα θα είναι λειτουργικό το σύστημα.
0: Συγγνώμη τώρα, υπάρχει κάποια εξήγηση ως προς αυτό, κύριε Γαβαλά? Τι σας λένε?
9: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή,
9: η μετάβαση σε ένα νέο σχέδιο, σε μια νέα εφαρμογή, σε ένα νέο πλαίσιο, δεν είμαι πληροφορικάριος, δεν ξέρω να σας απαντήσω.
0: Ναι, ούτε εγώ, αλλά
9: θα πρέπει να έχει λυθεί αυτό εδώ και πολύ καιρό. Δυστυχώς μέχρι σήμερα όμως αυτή είναι η κατάσταση που σας αναφέρω.
0: Ναι.
9: Πιστεύω το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Και το πιο σημαντικό να ξέρετε είναι ένας περιβόητος όρος που βάλανε, η συνυπευθυνότητα. Δηλαδή αν έρθετε εσείς στην Ένωση Ηρακλείου και μου φέρετε κάποια χαρτιά τα οποία δεν είναι, δεν μπορώ εγώ να μετρήσω τα ζώα σας στο χωριό σας, δεν μπορώ να έρθω εγώ να μου φέρετε μια δήλωση ότι έχετε 500 ζώα και να έρθω εγώ να τα μετρήσω. Και αν αύριο έρθει η αδίκη τα μετρήσει, θα βρει 50, θα βρει τον πελάτη το κίδι και ο χειριστής που έκανε την ενεργοποίηση. Αυτό δεν είναι θέμα των κίδι, δεν είναι θέμα των εργαζομένων στα κίδι. Είναι θέμα της πολιτείας. Αυτή μπορεί να κάνει τις ελέγχους. Δεν μπορώ να πάω εγώ σε ένα υπόστροφο και να μετρήσω τα πρόβατά σας. Δεν μπορώ εγώ να ελέγξω τον Ε9 που έχετε, είναι νόμιμο, έχει σφραγίδες, τελικά δεν είναι. Αυτή η συνυπευθυνότητα έχει βάλει πάρα πολλούς σε σκέψη να μην κάνουν καν ενεργοποίηση φέτος. Προσπαθούμε γι' αυτό να το λύσουμε με συνεχείς παρεμβάσεις. Εύχομαι και η ΑΔΕ να βάλει νερό στο κρασί της, να λυθούν όλα αυτά και να γίνει η ενεργοποίηση, που όμως 16 Οκτώβρη δεν υπάρχει αυτή η ημερομηνία. Αποκλείεται να τελειώσει 16 Οκτώβρη. Αυτό το ξεκαθαρίσουμε.
0: Τι σας λένε οι παραγωγοί με τους οποίους συνομιλείτε, ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε?
9: Οι παραγωγοί είναι πάρα πολύ ανήσυχοι. Φοβούνται ότι δεν θα γίνει η ενεργοποίηση φέτος όπως πάντα τα πράγματα. Οι άλλες χώρες την έχουν ολοκληρώσει εδώ και μήνες και εμείς ακόμα εδώ δεν έχουμε ξεκινήσει. Καταλαβαίνω τη δυσκολία της μετάβασης, όμως πρέπει σύντομα αυτό το πρόβλημα να λυθεί. Δεν μπορούν να χαθούν εκατοντάδες εκατομμύρια από τον νομό και κάποια δισεκατομμύρια από τη χώρα που τα έχουν πάρα πάρα πολύ ανάγκη η παραγωγή.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα. Αυτοί που δεν θα προλάβουν, που ενδεχομένως να μην μπορέσουν, όχι να μην προλάβουν, να μην μπορέσουν να κάνουν την ενεργοποίηση, τι θα γίνει από εκεί και μετά?
9: Εμείς θα προσπαθήσουμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους παραγωγούς, πιστεύω να τα καταφέρουμε, μόλις έχουμε στα χέρια μας ένα πλαίσιο πώς γίνεται η ενεργοποίηση. Δεν πιστεύω να κινδυνεύσει κανείς παραγωγός να χάσει την επιδότησή του. Δεν θέλω να το πιστέψω.
0: Νομίζω ότι θα είναι πολύ καταστροφικό αυτό για πάρα πολλούς.
9: Μα είναι πλέον η επιδότηση, είναι ένα εργαλείο που βοηθάει το παραγωγό να καλύψει ένα μέρος του κόστου παραγωγής. Αν χαθεί η επιδότηση, θα χαθεί ο πρωτεϊνής τομέας της χώρας. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα.
0: Να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το ελαιόλαδο, κύριε Γαβαλά. Πού βρισκόμαστε αυτή την περίοδο? Σε λίγους μήνες ξεκινάει και η νέα ελαιοκομική περίοδος. Ποια είναι τα μηνύματα, ποιες είναι οι δικές σας έτσι προσλαμβάνουσες πάνω σε αυτό το θέμα?
9: Δυστυχώς οι τιμές είναι στα τάρταρα. Τελευταίες εμπορικές πράξεις είναι γύρω στο 3,60 με 3,80 και μιλάμε για πάρα πολύ καλά ελαιόλαδα. Η φετινή χρονιά δείχνει μια αυξημένη παραγωγή. Πιστεύω ότι φέτος το νησί θα σημειώσει μια παραγωγή ρεκόρ. Αλλά δεν φαίνεται ενδιαφέρον για την πορεία του ελληνικού και δίτου κριτικού ελαιολάδου, γιατί δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν καταφέραμε. Και έχουμε και εμείς, και εγώ έχω ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνη σαν ένα Ηρακλείο, να βάλουμε το προϊόν στο μπουκάλι και την υπεραξία αυτή να την απολαύσει ο παραγωγός. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα τα ελαιόλαδα φεύγουν χύμα. Είμαστε έρμια σε χέρια των Ισπανών, των Ιταλών και των εμπόρων.
0: Ναι. Φέτος λέγεται και γράφεται και σε ισπανικά μέσα έτσι ενημέρωσης και σε ιταλικά αντίστοιχα ότι αυτές οι δύο χώρες θα έχουν πολύ καλή παραγωγή. Αυτό επηρεάζει βεβαίως και εμάς εδώ.
9: Επηρεάζει, γιατί κάθε χρόνο εισαγωγικά παρακαλούμε να καταστραφεί η Ισπανία για να απολαύσουμε εμείς καλύτερες τιμές. Αυτό όμως δεν είναι το ζητούμενο. Εμείς πρέπει να παρακαλούμε να βελτιώσουμε και να καθιερώσουμε, να βρούμε αγορές στόχους για το κριτικό ελαιόλαδο στο μπουκάλι. Μόνο έτσι θα έχει μια αυξημένη τιμή το ελαιόλαδο και μόνο έτσι θα συνεχίσει και ο παραγωγός να καλλιεργεί τις ελιές του. Αυτό πρέπει πάλι να μπει στο κάδρο και να δούμε πώς μπορούμε, αν μπορούμε τελικά, αν είμαστε άξιοι και ικανοί, να το πετύχουμε. Αν δεν μπορούμε, θα συνεχιστεί αυτή η μιζέρια όσον αφορά τον τομέα του ελαιολάδου.
0: Μάλιστα. Είπατε 3,60 μέχρι 3,80 οι τελευταίες εμπορικές πράξεις. Πόσο λάδι ακόμα έχουμε αδιάθετο, κύριε Γαβαλά?
9: Δεν έχω την εικόνα να σας πω. Θα είναι κάποιες χιλιάδες τόνοι πάντως αδιάθετοι που θα πιέσουν και τις τιμές για το νέο ελαιόλαδο της νέας σεζόν.
0: Μάλιστα. Έχουμε ακροατή Μανώλη? Ναι. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
11: Καλή σας ημέρα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γαβαλά για το ελαιοκομικό Μητρό,
0: ναι.
11: Πού μπορούμε να αποταλθούμε και πότε και με πόσα ελαιόδεντρα πρέπει να έχουμε?
0: Σας ευχαριστώ.
11: Από πού ξεκινάει?
0: Να είστε καλά. Ένα ακόμα ζήτημα που θέτουν οι ακροατές, κύριε Γαβαλά, το ελαιοκομικό Μητρό, με το οποίο έχουμε ασχοληθεί εκτενώς και εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο
9: είναι. Αρκετές φορές το έχουμε αναδείξει, αρκετές φορές. Έχουμε προσπαθήσει να είμαστε μέρος της λύσης σαν Ένωση Ηρακλείου. Έχουμε κάνει επαφές και με την περιφέρεια και με το Υπουργείο. Έχουμε κάνει προτάσεις πώς θα μπορούσε να γίνει γρήγορα και σύντομα το ελαιοκομικό Μητρό. Δυστυχώς δεν βρήκαμε ευήκα ότα και θα είναι με δύο εργαζόμενους στην περιφέρεια, στην διεύθυνση Γεωργίας. Θα πάρει κάποιες δεκαετίες να ολοκληρωθεί. Αν δεν γίνουν ενέργειες να συνδράμαμε όλοι σε αυτό το τομέα, θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ ο ελαιοπαραγωγός.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει μεγάλος αναβρασμός έτσι στον πρωτογενή τομέα, κύριε Γαβαλά. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε εσείς σε όλους όσοι μας ακούν αυτή την ώρα και είναι επαγγελματίες στον πρωτογενή τομέα αλλά και έτερο επαγγελματίες?
9: Κοιτάξτε, εγώ είμαι ελαιοπαραγωγός, είμαι μπελεργός, συνεχίζω να καλλιεργώ τη γη των προγόνων μου. Υπάρχει μέλλον στην Κρήτη, στον πρωτογενή τομέα, αν γίνουν όμως κάποιες δράσεις και κάποια πράγματα που δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά πάνω απ' όλα να στηριχτεί το μπραντ που λέμε Κρήτη. Και όλα τα προϊόντα, είτε στο μέλι, είτε στο τυρί, είτε στο κρασί, και όλα τα προϊόντα πρέπει να στοχεύσουμε στο όνομα Κρήτη. Αυτό να διαφοροποιεί. Αυτό φέρνει τον κόσμο τα δεκάδες εκατομμύρια στο νησί και μεγάλη ένα μέρος αυτών των διατροφικών θησαυρών να μπορούσαν να καταναλωθούν στο νησί από τους επισκέπτες. Πράγμα που δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Γαβαλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ελπίζω τις επόμενες ημέρες να έχουμε θετικά νέα όσον αφορά στο ΟΣΔΕ, να ξεκινήσει αυτή η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, έτσι λίγο να καταλαγιάσει και η αγωνία των παραγωγών, όταν άλλες χώρες, όπως είπατε, έχουν ήδη ολοκληρώσει την διαδικασία και εμείς ακόμα ψάχνουμε να δούμε πώς θα κάνουμε αυτή τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
9: Ακριβώς όπως το λέτε είναι. Πιστεύω όμως ότι σύντομα αυτό θα λυθεί, διότι δεν πάει άλλο. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
9: Καλή σας ημέρα.

Πάμε τώρα να δούμε και δύο ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον. Η μία έχει να κάνει και έρχεται από την Γάβδο, όπου εντοπίστηκαν 131 μετανάστες και οι οποίοι διασώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε επιχειρήσεις νότια του νησιού. Είχαμε νέα κινητοποίηση των αρχών, καθώς μέσα στη νύχτα καταγράφηκαν δύο διαφορετικές επιχειρήσεις. Στην πρώτη εντοπίστηκαν 43 αλλοδαποί να επιβαίνουν σε λέμβο περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου από ένα αέριο μέσο της δύναμης της Frontex, και λίγο μετά, λίγη ώρα αργότερα, πάλι ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex εντόπισε και περισυνέλεξε 88 αλλοδαπούς, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους, πάλι νότια της Γάβδου. Συνολικά από τις δύο αυτές νυχτερινές επιχειρήσεις εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 131 άτομα. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές και αυτές οι επιχειρήσεις αποτυπώνουν για μία ακόμα φορά την ένταση των μεταναστευτικών ροών στα θαλάσσια περάσματα νότια της Κρήτης. Και το μεγάλο ερώτημα για την Κρήτη είναι ότι πίσω από κάθε νέα επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται και ένα ευρύτερο ζήτημα, και αυτό γιατί η Κρήτη καλείται να διαχειριστεί μία μεταναστευτική διαδρομή που έχει αποκτήσει πλέον πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από ό,τι στο παρελθόν. Οι αριθμοί άλλωστε μιλούν από μόνοι τους. Από την αρχή του έτους έχουμε πάνω από 11.000 αφίξεις σε Κρήτη και Γάβδο. Έχουμε συνεχείς επιχειρήσεις διάσωσης που δείχνουν ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες αφίξεις, και μάλιστα τον τελευταίο μήνα έχουμε και αρκετές μεταναστευτικές ροές σε σημεία που δεν είχαμε πριν, δηλαδή νότια του νομού Λασιθίου. Ακόμα και αν είχαμε, που είχαμε, δεν τις είχαμε σε τέτοιο βαθμό που καταγράφονται τώρα. Και η νέα αυτή επιχείρηση που μόλις σας ανέφερα, με τους 131 αλλοδαπούς που διασώθηκαν νότια της Γάβδου, δείχνει αυτό και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της πραγματικότητας που περιγράφουν καθημερινά και οι λιμενικοί στην Κρήτη, οι οποίοι, όπως έχουμε αναδείξει και μέσα από αυτήν την εκπομπή και τη συχνότητα, δηλώνουν εξαντλημένοι από τα συνεχή περιστατικά, μιλούν για πρώτη είσοδο για την Κρήτη σχετικά με το πέρασμα στην Ευρώπη, και από εκεί και πέρα αυτό που επίσης λένε είναι ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική απόφαση. Στο μεταξύ, στην τοπική επικαιρότητα παραμένει ψηλά και το ζήτημα των αποθηκών Σκουλούδη, των πρώην αποθηκών Σκουλούδη στους Αθανάτους, η οποία αποθήκη προορίζεται ως χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Μάλιστα, η τελευταία εξέλιξη είναι ότι οι κάτοικοι ζητούν έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθεί ξανά το όλο θέμα. Αντιδρούν, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους όποτε και αν χρειαστεί, και δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την δημιουργία αυτής της δομής. Στο μεταξύ

μεταξύ όμως το Υπουργείο φαίνεται, Μανώλη κυρίες και κύριοι, να είναι αποφασισμένο να προχωρήσει σε αυτήν την δημιουργία δομής φιλοξενίας, προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και μάλιστα, όπως είπε και πρόσφατα σε αυτή την εκπομπή ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ο κύριος Μανώλης Φραγκούλης, οι αλλοδαποί, οι μετανάστες που θα εντοπίζονται νότια του Λασιθίου, σύμφωνα με την ενημέρωση τουλάχιστον που έχει ο ίδιος από κυβερνητικά στελέχη, θα προορίζονται, θα πηγαίνουν σε αυτήν την δομή στους αθανάτους. Η άλλη είδηση που ήθελα να σας πω έχει να κάνει με το θέμα που αναπτύξαμε χθες με την αστυνόμο τη Σοφία Λογαρίδου από τα Χανιά, την προϊσταμένη του γραφείου τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, και έχει να κάνει με τις απάτες βεβαίως. Μία ακόμα απάτη είχαμε αυτή τη φορά στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα σε χωριό του Δήμου Χερσονήσου. Ένας ηλικιωμένος εκεί δέχθηκε τηλεφώνημα από έναν άγνωστο, από έναν άγνωστο ο οποίος συστήθηκε βέβαια ως ο λογιστής, ως υπάλληλος λογιστικού γραφείου. Του έπιασε την κουβέντα έτσι και τον έπεισε με διάφορα τεχνάσματα και επιχειρήματα ότι χρωστά, και θα πρέπει να το ακούσετε με μεγάλη προσοχή αυτό, χρωστά στην εφορία 5.000 ευρώ, ένα ποσό που έπρεπε να πληρώσει για να μην του επιβληθεί πρόστιμο. Μάλιστα ο απατεώνας από την τηλεφωνική γραμμή προσφέρθηκε να περάσει ο ίδιος από το σπίτι του 81 ετών άνδρα, του ηλικιωμένου, για να πάρει ο ίδιος τα χρήματα για να τον διευκολύνει, όπως του είπε. Ο ηλικιωμένος έβαλε δυστυχώς μέσα σε μία τσάντα τα χρήματα, έβαλε τις 5.000 ευρώ και ο καλός υπάλληλος τα πήρε και έγινε καπνός. Μεγάλη προσοχή, δεν απαντούμε σε τέτοια τηλεφωνήματα, ακόμα και όταν απαντήσουμε επικοινωνούμε ίδιοι με το πραγματικό λογιστικό γραφείο με το οποίο συνεργαζόμαστε για να ρωτήσουμε σε πρώτη φάση αν όντως χρωστάμε αυτό το χρηματικό ποσό ή αν μας έχει επιβληθεί κάποιο πρόστιμο για να το πληρώσουμε στη συνέχεια. Επικοινωνούμε πάντα με τον δικό μας λογιστή και δεν ακούμε ποτέ κανέναν στο τηλέφωνο, ακόμα και αν μας πει πραγματικά το πραγματικό όνομα του λογιστικού γραφείου, το πραγματικό όνομα του λογιστή με το οποίο συνεργαζόμαστε. Θα παίρνουμε στον αριθμό που γνωρίζουμε εμείς, έτσι και αυτό το λένε και οι αστυνομικοί. Είναι ένας τρόπος να προστατευτούμε από τις απάτες, οι οποίες τους τελευταίους μήνες δίνουν και παίρνουν. Έχουν χαθεί πάρα πολλά χρήματα από πάρα πολλούς συμπολίτες μας, πάσης ηλικίας, δηλαδή από ανήλικα άτομα μέχρι ηλικιωμένα. Θέλει μεγάλη προσοχή. Εμείς προσπαθήσαμε χθες να το αναδείξουμε το θέμα και μάλιστα η αστυνόμος, η Σοφία Λογαρίδου, είπε και κάποιους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προστατευτούμε. Και μην ξεχνάτε ότι τελευταία είναι πολύ πιθανό να έχουμε και απάτες, και αυτό το αναφέρει και σε ανακοίνωσή της η αστυνομία, το αρχηγείο δηλαδή της ελληνικής αστυνομίας, με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης, όπου παίρνουν τη φωνή μας από μια προηγούμενη συνομιλία και στη συνέχεια την προσαρμόζουν για να παραστήσουν συγγενικά μας πρόσωπα ότι δήθεν βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση και χρειάζονται τη βοήθειά μας. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με την Εύα Μαστρογεννάκη και λίγο μετά τις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται τα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με τις διακοπές στο ρεύμα να είναι πολύαωρες και συνεχόμενες. Οι διακοπές έχουν προκαλέσει ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες, ενώ πλέον δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και στην υδροδότηση της πόλης. Πρόβλημα με το δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΔΕ δημιουργεί πρόβλημα υδροδότησης και στο νησί της Γάβδου, όπου περιορίστηκε η χρήση νερού στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες. Νέο κύμα ανατιμήσεων αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στα πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή όθησε την τιμή του πετρελαίου Brent πάνω από τα $94 το βαρέλι. Τη Δευτέρα θα εξειδικεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν μετά τις δηλώσεις του Donald Trump για οικονομική D-Day, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Ο Scott Bessent δήλωσε ότι η μέγιστη οικονομική πίεση μπορεί να αποτρέψει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το Ιράν χαρακτήρισε οικονομική τρομοκρατία τις νέες αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις. Επιστολή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τον προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας εισαγωμένων εμπορευμάτων. Παρατείνονται ως τις 3 Σεπτεμβρίου στην Κρήτη τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Θύμα απάτης έπεσε ένας ηλικιωμένος σε χωριό του Δήμου Χερσονήσου, που δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που του συστήθηκε ως υπάλληλος λογιστικού γραφείου. Τον έπεισε ότι χρωστά στην εφορία 5.000 ευρώ, ποσό που έπρεπε να πληρώσει για να μην του επιβληθεί πρόστιμο. Ο απατεώνας πέρασε από το σπίτι του ηλικιωμένου για να πάρει τα χρήματα και έγινε καπνός. Σύντριβη αεροσκάφου στην Αλάσκα την ώρα που πλησίαζε το ακροτήριο Νιούνχαμ, εκτελούσε πτήση τσάρτερ και μετέφερε 8 άτομα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Anchorage. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση των αρμοδίων αρχών για τον εντοπισμό του αεροσκάφους και των 8 επιβενώντων. Όφη επέστρεψε με εντυπωσιακό τρόπο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η κριτική ομάδα με τη συμπαράσταση 15.000 φιλάθλων νίκησε 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο χθες και αγκάλιασε την πρόκριση για τη League Phase του Europa League. Η ρεβάνς θα γίνει την 5η στη Σόφια. Στο Conference ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 στην Τούμπα με την Μπραν και ο Παναθηναϊκός 2-2 με τη Χράντετ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έτσι η πρόκριση στη League Phase θα κριθεί στις ρεβάνς της προσεχούς 5ης. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας στην Κρήτη θα κυμανθεί γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 10.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει βεβαίως με το κτηματολόγιο. Αυτή την περίοδο πολλοί ιδιοκτήτες τρέχουν και ψάχνουν τους τίτλους τους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Δήμος Ηρακλείου, ο οποίος βρίσκεται στον πυρετό του κτηματολογίου, και για τη δική του ακίνητη περιουσία βεβαίως. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις. Έχουν εντοπιστεί, από ό,τι μαθαίνουμε, πάρα πολλές υποθέσεις στις οποίες υπάρχουν προβλήματα ή αποκλίσεις στην καταγραφή των ακινήτων του. Και για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο δημοτικής περιουσίας και πολεοδομίας, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, τον οποίον και καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαλιτάκη, καλώς ήρθατε.
3: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας.
2: Θέλω λίγο να μας δώσετε την εικόνα, πού βρίσκεστε αυτή την περίοδο αναφορικά με το κτηματολόγιο, γιατί πέραν από τους ιδιοκτήτες, τα φυσικά πρόσωπα, έχουμε και τον Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος διαθέτει μια σεβαστή ακίνητη περιουσία και έχει και αυτός έτσι τα δικά του τρεξίματα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αυτές τις ημέρες με το κτηματολόγιο, κύριε Αντιδήμαρχε.
3: Ναι, θυμάστε χαρακτηριστικά ότι από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά που αναρτήθηκε το κτηματολόγιο, καταγράψαμε και εμείς τα μεγάλα προβλήματα τα οποία παρουσίαζε και, αν θέλετε, ευθυγραμμιστήκαμε απόλυτα και με τα αιτήματα των επιστημονικών φορέων, αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης, η οποία τι έλεγε ουσιαστικά. Λέγαμε όλοι ότι λόγω ακριβώς των πολλών προβλημάτων τα οποία είχαν καταγραφεί σε μια πρώτη ανάγνωση τότε της ανάρτησης, ουσιαστικά ζητούσαν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα και ο χρόνος, ο απαιτούμενος, προκειμένου να προχωρήσουμε στις διορθώσεις όλων αυτών.
2: Ναι.
3: Γιατί ξέρετε, όταν διαχειρίζεσαι μάλιστα και δημόσια δημοτική περιουσία, δημόσια από την ευρεία έννοια, αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις και πολύ μεγάλο το βάρος της ευθύνης για μια περιουσία η οποία ουσιαστικά ανήκει σε όλους εμάς.
2: Ναι.
3: Δεν είναι μια ιδιωτική, περιουσία.
2: Ναι.
3: Έτσι, ανήκει σε όλους εμάς. Και είχαμε δει και είχαμε διαπιστώσει πραγματικά ότι πέρα από τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν σε σχέση με τις κακές αποτυπώσεις, λαθασμένες αποτυπώσεις, αν θέλετε, των περιουσιακών στοιχείων, είχαμε εντοπίσει και πάρα πολλές μεγάλες ελλείψεις στο γενικότερο υπόβαθρο του κτηματολογίου. Δηλαδή, είχαμε εντοπίσει, για παράδειγμα, ότι δεν είχαν καταγραφεί κοινόχρηστοι χώροι. Δεν είχαν αποτυπωθεί διανομές που είχαν γίνει σε παλιότερες δεκαετίες, από την Υπουργή Γεωργίας κυρίως.
2: Ναι.
3: Δεν είχαν αποτυπωθεί δερέματα και δρόμοι. Δηλαδή κεφάλαια τα οποία, αν θέλετε, περιουσιακά στοιχεία, τα οποία πραγματικά ανήκουν, θα έλεγα, εθνικό κεφάλαιο, όταν πρόκειται για ρέματα κτλ. Ή ακόμα και όταν πρόκειται για δρόμους ή ελεύθερους χώρους, κοινόχρηστους χώρους, προφανώς ανήκουν σε όλους τους δημότες. Αυτό λοιπόν το οποίο, όπως θυμάστε πολύ καλά, σε συνεργασία και με τους επιστημονικούς συλλόγους, όπως είπα, το Δικηγορικό Σύλλογο, το Τεχνικό Επιμελητήριο, κάναμε παραστάσεις διαμαρτυρίας, αλλά και συνεργασία, αν θέλετε, με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που είναι το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά φυσικά και με τη διοίκηση του κτηματολογίου ΑΕ, προκειμένου να πετύχουμε, αν θέλετε, το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό περιθώριο, προκειμένου να προχωρήσουμε σε αυτές τις διορθώσεις. Και ουσιαστικά σήμερα που βρισκόμαστε, ξέρετε πολύ καλά ότι η διαδικασία και ουσιαιστικά η προθεσμία προκειμένου να κάνει αίτηση διόρθωσης ήταν μέχρι τις 3 Αυγούστου. Όμως τότε από τη συνάντησή μας που είχαμε στην Αθήνα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καταφέραμε ουσιαστικά και ζητήσαμε μια προθεσμία άλλο ενός μήνα, δηλαδή η οποία εκπνέει στις 3 του Σεπτέμβρη, προκειμένου να μπορούμε να συμπληρώσουμε νομοθετικά έγγραφα στις αιτήσεις αυτές διόρθωσης, τις οποίες είχαμε καταθέσει μέχρι 3 Αυγούστου. Πρέπει να σου πω ότι το Δήμο Ηρακλείου υποθέσεις αυτές περίπου είναι 200. 200 δηλαδή, οι οποίες είναι πολλών ειδών και διαφορετικών ειδών, είναι είτε λήψεις, όπως είπα και πριν, αποτυπώσεων οι οποίες έπρεπε να είχαν γίνει και δεν έχουν γίνει. Και αυτές

0: αν θέλετε, ήταν μια συμβατική υποχρέωση της εταιρείας κτηματογράφησης που είχε αναλάβει. Ναι. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα ένας κοινόχρηστος χώρος, ο οποίος προβλέπεται από ένα σχέδιο πόλης, και άρα λοιπόν έχει πάρει ένα αριθμό ΦΕΚ, άρα είναι νόμος του κράτους, έπρεπε εκ προημίου και εξ οφίτσιο να ήταν καταγεγραμμένος και αποτυπωμένος. Mm-hmm. Και όχι φυσικά να έρχεται εκ των υστέρων όποιος ιδιοκτήτης εμπορκημένου Δήμος Ηρακλείου να εντοπίζει αυτή την έλλειψη, και άρα λοιπόν να τρέχουμε πραγματικά να καταθέτουμε το αυτονόητο, ότι αυτός ο χώρος, αν είναι δημοτικός, και είναι ελεύθερος και κοινόχρηστος χώρος. Είναι λοιπόν τέτοιου είδους, αν θέλετε, ελλείψεις. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου προφανώς υπάρχουν δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει και από άλλους ιδιοκτήτες σε ένα κίνητο, σε ένα περιουσιακό στοιχείο. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες βλέπουμε ότι υπάρχουν μετατοπίσεις, οι οποίες οι μετατοπίσεις αυτές έρχονται να δημιουργήσουν επικαλύψεις ουσιαστικά σε δικές μας περιουσίες και σε δικά μας κομμάτια γης. Και βέβαια το κυριαρχικό για μένα, όχι το χειρότερο, είναι πολύ σημαντικό επίσης, αλλά που έχει να κάνει με τις διανομές του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο περιλαμβάνει πληρωτεμάχια, τα οποία όπως ξέρετε είμαστε και σε μια διαδικασία επίλυσης ενός χρόνιου προβλήματος, δεκαετιών ολόκληρο, που έχει να κάνει με τις διανομές του Υπουργείου Γεωργίας και την απόκτηση τίτλων ιδιοκτησίας σε αυτούς τους οποίους διαμένουν σε αυτά εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Και μιλάω περισσότερο για την περίπτωση της Αλικανασού, αλλά και σε άλλες περιοχές που έχουμε διάσπαρτα τέτοιου είδους κληροτεμάχια.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ναι.
0: Ναι, ναι. Έτσι λοιπόν, όπως είπατε και εισαγωγικά, πράγματι και ο Δήμος Ηρακλείου, ως ιδιοκτήτης γης και περιουσιακών στοιχείων, που μάλιστα ξαναλέω δεν ανήκουν σε φυσικό πρόσωπο, αλλά ανήκουν ουσιαστικά σε όλη την τοπική κοινωνία. Κυριολεκτικά δίνουμε ένα αγώνα δρόμου όλο αυτό το διάστημα, όλο μέσα στον Αύγουστο, με τα υπηρεσιακά μας στελέχη, που κυριολεκτικά δουλεύουν και θέλω να τα ευχαριστήσω πολύ σκληρά. Για άλλους διευθερινούς μήνες που είναι ξεκούρασης, δουλεύουν κυριολεκτικά εκτός ωραρίου, προκειμένου να προλάβουμε την προθεσμία και έτσι να μην κινδυνεύσει μελλοντικά η περιουσία των δημοτών, όχι μόνο σε σχέση με την απώλειά της, αλλά γενικότερα στο να μην μπούμε, γιατί αυτό ήταν το κυρίαρχο μας αίτημα τότε στην ηγεσία του Υπουργείου, στο να μην μπούμε ή αν θέλετε να μην μετατοπιστεί το βάρος και οι χιλιάδες υποθέσεις αυτές, οι οποίες θα έχουν ασάφεια, αν θέλετε, ασυμφωνία στις δικαστικές αίθουσες. Ένα κτηματολόγιο που είναι πραγματικά μια εθνική υπόθεση και είναι μια εθνική αναγκαιότητα, θα έπρεπε να του δίνονταν ο χρόνος και η σοβαρότητα κατά την εκπόνησή του, έτσι ώστε όταν το αποκτήσουμε πραγματικά να είναι όχι απλά ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά ένα εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει ευρύτερα στην ανάπτυξη του τόπου. Τώρα πολύ φοβόμαστε ότι θα κλείσει, αν θέλετε, θα έχουμε πλέον ένα ενεργό κτηματολόγιο από τις 3 Σεπτέμβρη και μετά, το οποίο μας ακουβαλάει πολλές μέσα εισαγωγικά αμαρτίες, θα μου επιτραπεί όρος, οι οποίες δυστυχώς θα προκαλέσουν και πολυμηνούς αλλά και πολυδάπανους δικαστικούς αγώνες για πάρα πολλούς ιδιοκτήτες, αλλά πιθανόν να πούμε και για φορείς, όπως
1: οποίοι,
0: είναι
1: και άλλοι. Θα υποχρεωθούν να προσφύγουν στα δικαστήρια και για να αποδείξουν πολλοί εξ αυτών, κύριε Γιαλιτάκη, ότι δεν είναι ελέφαντες, έτσι.
0: Ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο δημιούργησε μια, αν θέλετε, υπηρή διαπίστωση είναι το γεγονός ότι όταν πλέον, για παράδειγμα, τα τοπογραφικά, δηλαδή όταν είδαμε, για παράδειγμα, το πω διαφορετικά, όταν βλέπουμε γραφές ή αιτήσεις δημοτών, πολιτών ή ακόμα και του Δήμου, που συνοδεύονταν εξ αρχής με νομοποιητικά έγγραφα, δηλαδή με ένα συμβόλαιο, και με τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία πλέον ξέρετε ότι λαμβάνονται με συντεταγμένες και όχι με τον παραδοσιακό τρόπο, mm-hmm. εμπειρικά με μια κορδέλα, το θεωρούμε αδιανόητο για ποιο λόγο δεν κατεγράφει σωστά απευθείας στο κτηματολόγιο και να βλέπουμε, ας πούμε, κατά την ανάρτηση να υπάρχουν, σας είπα, διαφορές ή ελλείψεις ή ακόμα και άγνοια του όποιου νομοποιητικού εγγράφου και να μην κατοχυρώνεται ουσιαστικά στον ιδιοκτήτη που αποδεδειγμένα ανήκει. Άρα λοιπόν, αυτό προκάλεσε ξανά μια λυπηρή διαπίστωση. Η αλήθεια είναι ότι, και χωρίς να θέλω να τη δικαιολογήσω, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι και οι εταιρείες, ο ανάδοχος δηλαδή της κτηματογράφησης, είχε ένα σφιχτό χρονικό πλαίσιο προκειμένου να εκπονήσει, μάλλον να αναρτήσει, αν θέλετε, το κτηματολόγιο, και αυτό ήταν απόρρια του χρηματοδοτικού εργαλείου στο οποίο στηριζόταν, που ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο επίσης είχε ένα deadline για να κλείσει τώρα στο καλοκαίρι. Όμως αυτό το οποίο είπαμε στην κυβέρνηση συνολικά μέσω του αρμόδιου υπουργού είναι ότι σε καμία περίπτωση, όπως σας είπα, μια εθνική υπόθεση όπως είναι το εθνικό κτηματολόγιο δεν μπορεί να καθορίζεται από το πότε λύγει ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα ή όχι.
1: Είναι, ναι, γιατί επηρεάζει τόσο εκατομμύρια ιδιοκτήτες, βέβαια.
0: Ακριβώς. Και ακόμα και αν Ναι, ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης, χρηματοδότηση.

0: απόφασή του, θα πρέπει η κεντρική διοίκηση, η κυβέρνηση να βρει ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο προκειμένου να συνεχιστεί, για να ξαναλέω, για να έχει πλέον ένα κτηματολόγιο, το οποίο να είναι σωστό. Να είναι ενεργό κτηματολόγιο, αλλά όχι απλά να είναι ενεργό, αλλά να είναι και σωστό. Για να μπορούμε, ξαναλέω, να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξη και όχι τροχοπέδι και καθυστερήσεων και δικαστικών αγώνων.
1: Άρα, για να καταλάβουμε, ο Δήμος έχει υποβάλει τις αιτήσεις διόρθωσης και τώρα συγκεντρώνεται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
0: Πολύ σωστά. Αυτό, κοιτάξτε, μέχρι τις 3 του Αυγούστου προφανώς όλες οι αιτήσεις οι οποίες είχαμε κάνει διόρθωση ήταν πλήρες.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ήταν μια, όπως ξέρετε, ήταν το deadline, ήταν η προθεσμία, η 3 Αυγούστου, και όπως είχαμε συμφωνήσει, και αυτό ισχύει για όλους τους πολίτες και τα φυσικά πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαν να πρωτοκολλήσουν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις διόρθωσης και να είχαν άλλο ένα μήνα, οποιοδήποτε ιδιοκτήτης, δηλαδή μέχρι 3 Σεπτέμβρη, προκειμένου να γεμίσει, να συμπληρώσει το φάκελο με τα νομιμοποιητικά έγγραφα. Αυτό κάνουμε τώρα για τις υπόλοιπες αιτήσεις, οι οποίες χρειάζονται συμπλήρωση. Σε ξαναλέω, δίνουμε ένα αγώνα δρόμου, πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Γιατί, ξαναλέω, προστατεύουμε την περιουσία όλων των δημοτών ουσιαστικά με τη διαδικασία αυτή.
1: Εγώ τώρα να ρωτήσω, κύριε Γελτάκη, αν υπάρχει κάποια από αυτές τις 200 υποθέσεις που μας είπατε που σας ανησυχεί ιδιαίτερα.
0: Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι είναι να τη βάλω έτσι σημειακά, δηλαδή ας πούμε κάποιες σημείες σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο κτλ.
1: Ναι.
0: Όμως προφανώς όταν για παράδειγμα μιλάμε για ρέματα, το οποίο δεν απαιτείται αποκλειστικά του Δήμου, γιατί ξέρετε ότι έχει να κάνει με την περιφέρεια.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην είναι χαρτογραφημένα, κτηματογραφημένα πλέον τα ρέματα, τα οποία ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πολλές φορές έχουν βρεθεί στο επίκεντρο πολλών ζητημάτων και ειδήσεων που έχουν να κάνουν και με την πολιτική προστασία. Ή για παράδειγμα, δεν μπορούμε για παράδειγμα να μην αναφέρουμε ότι η κοινόχρηση στη χώρα και οι δρόμοι δεν είναι σοβαρές υποθέσεις. Όταν ένας δρόμος, ο οποίος είναι υφιστάμενος από το σχέδιο πόλης, θα μπορεί κάποιος να τον διεκδικήσει διότι μια εταιρεία κτηματογράφησης μπορεί να κάνει λάθος στην αποτύπωσή του κτλ. Και προφανώς φυσικά έχουν να κάνουν και με τα κληροτεμάχη, γιατί όπως έχουμε πει ξανά, είμαστε μεσούσεις μιας διαδικασίας πολύ σοβαρής με πισπέρνον Υπουργείο του Υπουργείου Εσωτερικών, να έχουμε τη δυνατότητα μετά από δεκαετίες να δοθούν επιτέλους τίτλοι ιδιοκτησίας σε όλους αυτούς που διαμένουν σε κληροτεμάχια της διανομής του Υπουργείου Γεωργίας. Που αυτό για να μπορέσει να γίνει, καταλαβαίνουν ότι τα κληροτεμάχια αυτά θα πρέπει να φαίνονται ότι ανήκουν στο Δήμο Ηρακλείου. Γιατί εκεί ανήκουν, οπότε πρέπει να φαίνονται κιόλας στο κτηματολόγιο, για να μπορούμε να κάνουμε την οποιαδήποτε μετά εφαρμογή της νομοθετικής ρύθμισης που ετοιμάζουμε και έχει να κάνει με την παράδοση επιτέλους και επίσημα πλέον με τίτλους ιδιοκτησίας σε αυτούς οι οποίοι διαμένουν σε αυτά εδώ και δεκαετίες. Αυτές είναι λεπτές λοιπόν υποθέσεις. Προφανώς τις αναφέραμε από την πρώτη στιγμή ως προβλήματα, ως ανοιχτά ζητήματα προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, άμα τη αναρτήσει δηλαδή το κτηματολογείο. Το κατανόησαν πλήρως. Κάνουμε τις απαιτούμενες αιτήσεις διόρθωσης προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω κιόλας ότι θα γίνουν αποδεκτές. Γιατί ξαναλέω, εδώ δεν μιλάμε για μια διχογνωμία μεταξύ δύο ιδιωτών, ιδιοκτητών ενός αγροτεμαχίου, για παράδειγμα. Μιλάμε για περιουσία η οποία είναι και εθνική. Είναι τοπική, ανήκει σε όλο τον κόσμο.
1: Μετά τις 3 Σεπτεμβρίου, τι γίνεται, κύριε Γιαλιτάκη, πότε θα ξέρουμε ότι αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και ότι η ακίνητη περιουσία του Δήμου έχει καταγραφεί σωστά?
0: Να πω ότι εμείς ακόμα και σήμερα που μιλάμε πιέζουμε προς την κατεύθυνση το να δοθεί και άλλη προθεσμία, προκειμένου μάλλον να μεγαλώσει λίγο ο χρόνος κατά τον οποίο θα μπορεί οποιοδήποτε, είτε φορέας είτε ιδιώτης, να προσκομίσει και άλλα νομοποιητικά έγγραφα. Το κυρίαρχο για μας, ξαναλέω, για όλους θα πρέπει να είναι το κτηματολόγιο να, όταν αναρτηθεί, να είναι σωστό ή τέλος πάντων να είναι στο μέγιστό του σωστό.
1: Ναι.
0: Και να αποφύγουμε, ξαναλέω, τις δικαστικές διαμάχες, αντιδικίες, διενέξεις. Γιατί, ξαναλέω, θα είναι και περισσότερο μακρύτερη σε χρόνο παρά από το να δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο και να μπουν τα νομοποιητικά έγγραφα όλου του κόσμου σωστότερα στο κτηματολόγιο. Αυτό λοιπόν όμως το οποίο μέχρι σήμερα γνωρίζουμε είναι ότι μετά τις 3 του Σεπτέμβρη ουσιαστικά που θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία, θα πρέπει πλέον η εταιρεία κτηματογράφησης, ο ανάδοχος, πλέον να αναρτήσει οριστικά, δηλαδή να έχουμε πλέον ένα ενεργοποιημένο κτηματολόγιο. Άρα λοιπόν εκεί θα δούμε πραγματικά την πραγματική εικόνα πώς θα έχει αποτυπωθεί για όλους ανεξαιρέτως. Και προφανώς σε αυτή την περίπτωση, όταν ακόμα και τότε θα συνεχίζουν να υπάρξουν λάθη, τότε δυστυχώς από εκεί και πέρα δεν θα υπάρχει αλλιωδό για όλους.
1: Πέρα από τη δικαστήρια.
0: Είναι δεσμευμένος έτσι. Πέρα από τα δικαστήρια. Πέρα από το να κάνουμε στάσεις, και οι δικαστικές θέσεις, όπως σας είπα και πριν, θα κρίνουν το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του κάθε τι.
1: Υπάρχει με, λίγα λόγια, ναι, υπάρχει με λίγα λόγια το ενδεχόμενο, κύριε Γιαλιτά, και να δούμε την ακίνητη περιουσία του Δήμου να αλλάζει με την ανάρτηση των πινάκων.
0: Σε σχέση με την πρώτη ανάρτηση,
1: με την πρώτη
0: προφανώς,
1: ναι.
0: Γι' αυτό κιόλας
1: πάντα με την πρώτη, ναι.
0: Γίνονται τις διόρθωσεις. Αν κάτι παραμείνει με λανθασμένη καταγραφή, τότε προφανώς ο Δήμος Ηρακλείου ως ιδιοκτήτης προφανώς θα καταφύγει στη δικαιοσύνη προκειμένου να αποδείξει αυτό το οποίο ισχυρίζεται. Ξαναλέω όμως, είναι κρίμα, γιατί μιλάμε για πολλές περιπτώσεις οι οποίες εν τη γενέση mm-hmm. θα έπρεπε να είχαν διορθωθεί, με την έννοια mm-hmm. ότι υπάρχουν νομοποιητικά έγγραφα, υπάρχουν συμβόλαια, υπάρχουν νόμοι, φύλλα δηλαδή της κυβερνήσεως, και νόμοι που καθορίζουν ποιος είναι ιδιοκτήτης τι, και αυτά τα λάθη έπρεπε να είχαν αποφευχθεί από την πρώτη στιγμή. Θέλω να πιστεύω και αισιοδοξώ ότι σε γενικές γραμμές θα έχουν όλο αυτό το δίμηνο ουσιαστικά, ή τρίμηνο αν θέλετε, μαζί με την προθεσμία αυτή που δόθηκε προκειμένου να χορηγηθούν από τους ιδιοκτήτες νομοποιητικά έγγραφα, ότι θα έχει βελτιωθεί αισθητά η εικόνα από αυτή την οποία την κρίσαμε κατά την ανάρτηση. Ξαναλέω όμως, επειδή δεν φταίνε οι πολίτες, δεν φταίνε οι Δήμοι, δεν φταίνε σε καμία περίπτωση ο κάθε ιδιοκτήτης. Ακόμα και αν χρειαστεί, είναι προτιμότερο να δοθεί λίγο περισσότερος χρόνος και μεγαλύτερη μέρημνα από τον ανάδοχο, την εταιρεία δηλαδή που υπογράφει, προκειμένου να αποτυπώσει ορθά πριν ενεργοποιήσει το κτηματολόγιο την όποια εικόνα, παρά, ξαναλέω, για κάτι τελικά το οποίο θα είναι αυτονόητο.
1: Μάλιστα.
0: Να ταλαιπωρούνται πολίτες στα δικαστήρια προκειμένου να αποδείξουν, όπως είπατε και εσείς, ότι δεν είναι ελέφαντες, ή τέλος πάντων ότι είναι αυτοί οι ιδιοκτήτες του όποιου αγροτεμαχίου, του όποιου γηπέδου, του όποιου ακινήτου.
1: Μία μακρά διαδικασία. Θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα εξελιχθεί. Σας ευχαριστώ
0: πολύ. Ξέρετε πολύ καλά, και κλείνω με αυτό,
1: ότι
0: προφανώς δεν εφησυχάζουμε, διότι ακόμα και στην περίπτωση του Ηρακλείου, ενώ του παλιού Δήμου Ηρακλείου, δηλαδή του καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου, του Καποδιστριακού Δήμου Ηρακλείου, ενώ έχουμε ενεργό κτηματολόγιο εδώ και 10 χρόνια και παραπάνω, έχουμε ακόμα πάρα πολλές ασάφειες και πάρα πολλά λάθη, τα οποία κρίνονται σε δικασίες αίθουσες. Άρα λοιπόν δεν εφησυχάζουμε, γιατί ξέρουμε και είμαστε σίγουροι ότι ακόμα και όταν ενεργοποιηθεί το κτηματολόγιο, στο 100% δεν θα είναι ορθό. Θα προκαλέσει λοιπόν τριγμούς, θα προκαλέσει αντιδικίες. Προσπαθούμε να πείσουμε την ηγεσία να δοθεί χρόνος, έτσι ώστε να τις αποσβέσουμε όσο γίνεται περισσότερο, να κριθεί σε επίπεδο κτηματογράφησης καταρχάς το ορθό στο μέγιστο δυνατό βαθμό, και προφανώς όταν υπάρχουν στάσεις και αντιδικίες, πάντοτε θα υπάρχουν μεταξύ ιδιοκτητών, προφανώς να είναι όμως ελάχιστες αυτές οι οποίες θα καταλήξουν, ξαναλέω, να κριθούν από ένα δικαστήριο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαλιτάκη, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Μένουμε στο θέμα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Ταβερναράκης. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς, κύριε Ταβερναράκη, ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Γιαλιτάκη, τον αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Ηρακλείου, για τα προβλήματα που έχει εντοπίσει ο Δήμος στην ανάρτηση του κτηματολογίου. Όμως αυτό το κτηματολόγιο είναι ένα θέμα που αφορά εκατομμύρια ιδιοκτήτες, όχι μόνο τον Δήμο Ηρακλείου. Η προθεσμία για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη διόρθωση των στοιχείων λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου, να το πούμε για μία ακόμα φορά, και θέλω λίγο με τη δική σας έτσι εμπειρία και γνώσεις να μας πείτε τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες, ποια είναι τα συχνότερα λάθη που έχουν εντοπιστεί, και κυρίως τι πρέπει να κάνει κάποιος που διαπιστώνει ότι το ακίνητό του δεν έχει καταγραφεί σωστά, κύριε Ταβερναράκη.
2: Καταρχήν να πω ότι από την πρώτη στιγμή της ανάρτησης το Τεχνικό Επιμελητήριο αντέδρασε δυναμικά,
1: ναι,
2: μαζί με το Δικηγορικό Σύλλογο, με τους Δικηγορικούς Σύλλογους σε όλη την Κρήτη και με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Κρήτης, όπου είναι κοινό ουσιαστικά το πρόβλημα όπου έχουμε αναρτήσεις. Όπως ξέρετε, καταρχήν συζητάμε για τις αναρτήσεις, για τις ενστάσεις τις οποίες έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να κάνουν, τουλάχιστον όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, για τον Δήμο Μαλεβιζίου, τα περίχωρα τους οικισμούς του Ηρακλείου, του Δήμου Μαλεβιζίου ολόκληρος ο Δήμος και του Δήμου Χερσόνησου. Να πούμε ότι ουσιαστικά

0: οι πολίτες και απευθυνόμενοι προς τους πολίτες αυτή τη στιγμή και να σας πω ότι αυτά τα εμπράγματα δικαιώματα τα οποία περιμέναμε ξεπερνάνε τις 700.000, δηλαδή κάθε... Υπάρχουν 700.000 διαφορετικές ιδιοκτησίες οι οποίες θα έπρεπε να έχουν καταγραφεί σε αυτή τη χρηματογράφηση που συζητάμε. Έτσι και αλλιώς τα νούμερα ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Δεν έχουν ανακοινωθεί ποια ήταν η ανταπόκριση των πολιτών. Πάντως ήταν κάτω από το 60%. Δεν ξεπερνούσε το 60-65%. Και παρόλα αυτά υπάρχουν χιλιάδες λάθη και τα λάθη τα οποία διαπίστωσαν οι πολίτες, δυστυχώς παρά το ότι ζητήσαμε επισταμένα ότι αυτά τα λάθη αφορούσαν κατά την πλειονότητά τους τον ίδιο τον ανάδοχο, δηλαδή παρά το ότι οι πολίτες είχαν καταθέσει σωστά τα χαρτιά τους σε πολλές περιπτώσεις, είχαμε τουλάχιστον τέτοιες αναφορές, τις οποίες τις διαπιστώσαμε στη συνέχεια, δυστυχώς η χρηματογράφηση είχε πάρα πολλά λάθη, ακόμη και σε πολίτες που κατέθεσαν σαφώς τα δικαιολογητικά.
1: Με ευθύνη του κτηματολογίου, βέβαια, κύριε Ταβερναρακέ.
0: Ακριβώς. Αυτό προφανώς είναι ευθύνη της πολιτείας πρωτίστως.
1: Και την πληρώνουν πάλι οι πολίτες, ναι.
0: Και την πληρώνουν πάλι οι πολίτες. Ερχόμαστε λοιπόν στη συνέχεια να ζητήσουμε παράταση ή μάλιστα ζητήσαμε την απόσυρση και την, την ανάθεση ξανά. Δυστυχώς δεν υπήρξε ανταπόκριση. Παρ' όλα αυτά δόθηκε μόλις 5 μέρες μια παράταση. Αν θυμάστε έλεγε στις 27 Αυγούστου, στις 27 Ιουλίου, 13 Αυγούστου, έτσι, δόθηκε μια παράταση 5 μέρες. Και στη συνέχεια όσοι πρόλαβαν μέχρι τις 3 Αυγούστου να καταθέσουν είτε ηλεκτρονικά μια αίτηση αντιρρήσεων, ενστάσεων, συγγνώμη, είτε πήραν ραντεβού, αυτοί μόνο οι πολίτες έχουν δικαίωμα να κάνουν διορθώσεις. Οι υπόλοιποι δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν διορθώσεις.
1: Είναι τραγικό αυτό. Είναι πολύ...
0: Το 3 Σεπτέμβρη αφορά αυτούς που έκαναν κάποια κίνηση μέχρι τις 3 του Αυγούστου.
1: Και έχουν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου, αυτό δεν είναι?
0: Ακριβώς. Ουσιαστικά, να το πούμε πιο απλά. Έτσι, έχουν κλείσει ραντεβού, έχουν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου, αριθμό ένστασης και δεν έχουν τη δικαίωμα να καταθέσουν μέχρι τις 3 του Σεπτέμβρη τα δικαιολογικά τους. Αυτό είναι και κλείνει. Δυστυχώς, παρά τις εκκλήσεις μας και των τοπικών φορέων που άκουσα και τον κύριο Γιαλιτάκη προηγουμένως, και των επιμελητηρίων και των δικηγορικών συλλόγων, και παρά τις συναντήσεις που κάναμε, διότι ήρθαν στο τεχνικό μελητήριο, εκθέσαμε τις ενστάσεις μας, υπήρξε μια έντονη συζήτηση, δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκαν, τουλάχιστον στις προσδοκίες της δικές μας, και από ό,τι φαίνεται το κτηματολόγιο κλείνει ουσιαστικά στις 3 του Σεπτέμβρη με όποιες διορθώσεις περάσουν μέσα, τις οποίες θα τις δούμε ποιες από αυτές θα περάσουν μέσα στο σύστημα, και όλοι οι υπόλοιποι εξ ημών θα τρέχουμε στα δικαστήρια για να αποδείξουμε το αυτονόητο, και πόσο μάλλον όταν υπάρχουν ιδιοκτησίες οι οποίες κατά την πλειονότητά τους από αυτές θα πρέπει να έχουν πρωτίστω πριν μάλλον από το κτηματολόγιο, πριν από την οριστικοποίηση, να έχουν αποδειχθεί δικαστικά είτε με ψυχτησίες είτε άλλες διαδικασίες τις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Εγώ δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι ακριβώς μπορούμε να ζητήσουμε παραπάνω. Ζητήσαμε αυτό που έπρεπε, η ανταπόκριση δεν υπήρξε. Δυστυχώς μπαίνουμε και οι πολίτες με ευθύνη, αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου, μπαίνουμε αυτή τη στιγμή σε δικαστικές περιπέτειες όλοι οι πολίτες. Ακόμη και για μια μικρή διόρθωση, έτσι, για ένα όριο.
1: Εννοείται, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, ναι.
0: Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Και αντιλαμβάνεστε ο δικαστής του κτηματολογίου, γιατί είναι ειδικός δικαστής αυτός που εξετάζει τα κτηματολογικά θέματα, αντιλαμβάνεστε τι φόρτος θα υπάρξει όταν σας λέω ότι ήταν 700.000 για αυτές μόνο τις 3 κτηματογραφήσεις, 700.000 εμπράγματα δικαιώματα.
1: Μάλιστα. Γνωρίζετε, κύριε Ταβερναράκη, να μας πείτε ποια είναι τα προβλήματα που συναντώνται συχνότερα όσον αφορά στα λάθη? Δηλαδή, τι λάθη έτσι παρατηρούνται περισσότερο?
0: Πολλά λάθη υπάρχουν στα γεωχωρικά δεδομένα, δηλαδή στα όρια των ιδιοκτησιών. Και μάλιστα όχι μόνο σε αυτούς που απλά έκαναν εντοπισμό ακινήτου. Υπάρχουν επικαλύψεις ιδιοκτησιών. Είναι το πιο συχνό το οποίο υπάρχει, που σημαίνει ότι είτε ο πολίτης δεν κατέθεσε σωστό τοπογραφικό, είτε έγινε απλά εντοπισμός χωρίς τοπογραφικό, και σε κάθε περίπτωση δεν έγινε σωστή ανάλυση από τον ανάδοχο.

0: αυτό είναι το πιο συχνό. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις πολύ μεγαλύτερες, σε πολύ θα είναι πιο επίπονος για τον ιδιοκτήτη, όπου εκεί εμφανίζεται άγνωστος ο ιδιοκτήτης, είτε εμφανίζεται ακόμη και του δημοσίου, έτσι, που δεν αναγνωρίζει ο τίτλος τους, δεν κατατέθηκαν όλα τα στοιχεία και μόνο το ε9 πιθανόν ή κάτι άλλο να λείπει, και προφανώς αυτός μπαίνει σε μια δικαστική πλέον περιπέτεια ακόμη και μεταξύ ιδιοκτητών, έτσι, που πιθανόν να υπάρχει μια επικάλυψη των ιδιοκτησιών. Τα πιο συχνά λοιπόν θέματα είναι ουσιαστικά άγνωστοι ιδιοκτήτες, παρόλο που έχουν καταθέσει τα εμπράγματα δικαιώματα τους, δεν έχουν περαστεί στο όνομά τους, λάθη ορίων,
1: ναι,
0: και φυσικά πολλά τα οποία έχουν περάσει στο δημόσιο, ενώ όπως γνωρίζετε μπορεί να είναι δασικά, έτσι, που όπως γνωρίζετε δεν, το δημόσιο θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι
1: ιδιοκτήτης,
0: ναι, ότι είναι ιδιοκτησία του, γιατί διότι έχουμε ένα διαφορετικό ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Κρήτη, και ένα δασικό τεμάχιο ή τμήμα δασικού δεν είναι de facto του δημοσίου. Οπότε και αυτός μπαίνει σε μια αντίστοιχη τέτοια περιπέτεια δικαστική. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι, και να πω ότι το κτηματολόγιο σε κάθε περίπτωση, όπως είδα στις χάρτες, είναι ένα αναπτυξιακό μέσο για τη χώρα και είναι, είναι δύο πράγματα τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν εδώ και χρόνια, όπως και τα χωροτοξικά που συζητάμε στο κομιλητήριο και για τις υποδομές. Όλα αυτά θα έπρεπε να υπάρχουν εδώ και χρόνια σχεδιασμένα και να υλοποιούνται σταδιακά. Προφανώς είναι αναπτυξιακό εργαλεία, είναι εργαλεία τα οποία θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί και θα έπρεπε όλοι οι πολίτες να βοηθάμε σε αυτό να ολοκληρωθεί. Όμως η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να το κάνει σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Να σέβεται το Σύνταγμα και να σέβεται τις ιδιοκτησίες του καθενός μας, που μας έχουν αφήσει οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας. Δεν μπορεί να χάνονται οι κόπεδα ή να χάνονται οι ιδιοκτησίες αυτή τη στιγμή, επειδή είναι πολύ χαμηλής αξίας, είναι σε κάποιο χωριό και κάποιος λέει: έχω δύο ελιές, έχω δύο πορτοκαλιές, τρεις από πάνω, και μπορεί να μην τις, και όμως τις έχει δηλώσει και να μην περνάνε στο όνομά του, επειδή είναι με χρησιμοποιησία. Όλα αυτά θα πρέπει να λυθούν. Το γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολύ μικρές ιδιοκτησίες που δεν αξίζει τον κόπο καν να πάνε σε δικαστική διαδικασία μετά οι πολίτες. Και θα χαθούν αυτές οι ιδιοκτησίες.
1: Θα είναι πιο πολλά τα χρήματα που θα πρέπει να δώσουν στους δικηγόρους.
0: Παρά την αξία του ακινήτου. Έτσι.
1: Παρά την αξία.
0: Παρά η αξία του ακινήτου.
1: Κάτι τελευταίο και να.
0: Δεν συζητάμε τώρα για μεγάλα ακίνητα που μπορεί να έχουν πολύ μεγάλα κόστη.
1: Ναι, προφανώς. Ναι.
0: Και δικαστικά. Έτσι.
1: Κάτι τελευταίο, κύριε Ταβερνάκη, πολύ σύντομα. Έχετε την αίσθηση ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί πόσο σημαντική είναι αυτή η διαδικασία? Υπάρχει ακόμη αρκετός που δεν έχει ασχοληθεί καθόλου?
0: Υπάρχει αρκετός κόσμος που δεν έχει ασχοληθεί καθόλου, δυστυχώς. Υπάρχει είτε παραπληροφόρηση είτε ελλιπής πληροφόρηση. Ότι ναι μωρέ, ξέρεις, κάτι θα γίνει αργότερα, κάτι θα γίνει μετά, δεν μπορεί να μου πάρουν τις ελιές του παππού μου ή να μου πάρουν, ξέρω εγώ, το οικόπεδο το οποίο το έχω πάρει ή το έχω αγοράσει ή το έχω πάρει από τον πατέρα μου ή από την μητέρα μου, είναι με κληρονομιά. Το έχουμε συμμισακό με τον αδερφό, τα γνωρίζετε όλα αυτά, υπάρχουν παντού σε όλη την Κρήτη. Δυστυχώς τα πράγματα πλέον παίρνουν ένα άλλο δρόμο. Ήδη στα λειτουργούν τα κτηματολόγια, σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει μια de facto κατάσταση αυτή τη στιγμή και όποιος θέλει να αλλάξει οτιδήποτε, άσε που για να καταθέσει μια τροποποίηση γεωχωρικών δεδομένων που μπορεί να είναι ένα πρόδειλο σφάλμα, μπορεί να κάνει και ένας ή ενάμιση χρόνος. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία όσον αφορά το κτηματολόγιο. Τα έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές για την καθυστέρηση όλων αυτών για να γίνει μια μεταβίβαση ενός ακινήτου. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο όπως αυτά που συζητάμε, που δεν μπορεί να μην έχει δηλωθεί καν ή να μην έχει περάσει καν στο όνομα του πραγματικού ιδιοκτήτη το όποιο ακίνητο.
1: Από τις 3 Σεπτεμβρίου και μετά θα έχει ξανά ενδιαφέρον η συζήτηση και όσο λίγοι, όσο πλησιάζουμε στη λήξη.
0: Από τις 3 Σεπτεμβρίου και μετά θα περιμένουμε κάποιες μέρες,
1: ναι,
0: το 2-3 τέσσερις εβδομάδες μέχρι την ανάρτηση, να δούμε την τελική ανάρτηση, να δούμε τι επιτέλους διορθώθηκε.
1: Ακριβώς,
0: αν κάτι διορθώθηκε από όλα αυτά. Και φυσικά θα δούμε και τις αναφορές που θα μας δίνουν και οι πολίτες στο τελικό μελητήριο. Και νομίζω ότι θα έχουμε μια ενημέρωση.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, θα έχουμε πολύ υλικό και πολύ ζουμί. Ναι. Σας ευχαριστώ, κύριε Ταβερναράκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλή σας ημέρα.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Πάμε λίγο στον πολιτισμό, να δούμε τι γίνεται και με τα πολιτιστικά. Θα έχουμε την 7η γιορτή σταφυλιού στις Πατσίδες τις επόμενες ημέρες και έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατσίδων, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκούφα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση για να μιλήσουμε για τη μεγάλη αυτή γιορτή που διοργανώνουμε στις Πατσίδες και φέτος, 7η χρονιά.
0: Θα μας τα πείτε εσείς.
1: Ναι, μια γιορτή θα έλεγα για όλη την περιοχή, διότι ως γνωστό εκεί η περιοχή των Αρχανών, οι Πατσίδες φημίζονται για τα σταφύλια, ανέκαθεν από πολύ παλιά χρόνια, έχουν μεγαλώσει πολλές οικογένειες μέσα από αυτή τη δουλειά. Εμείς είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να κρατάμε ζωντανή αυτή την παράδοση που έχουμε στην περιοχή μας.
0: Ποια γιορτή είναι αυτή που θα γίνει?
1: Είναι την Κυριακή, 7η γιορτή σταφυλιού.
0: Η 7η, ναι.
1: Η 7η είναι συνεχόμενη, είναι στις Πατσίδες. Εντάξει, με τη συνεργασία πολλών παραγωγών της περιοχής, άφθονα σταφύλια σε όλο τον κόσμο που θα έρθει στην μεγάλη αυτή γιορτή που διοργανώνουμε. Φέτος είναι ο Νίκος και ο Αντώνης Οξυλούρης μαζί μας για να διασκεδάσουν όλο τον κόσμο. Κυριακή 23 του Αυγούστου, από τις 9 η ώρα περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθουν να διασκεδάσουμε μαζί.
0: Πέρα από τη μουσική εκδήλωση, έτσι, τι άλλο μπορεί να δει όποιος επισκεφτεί τη γιορτή?
1: Δηλαδή. Θα γνωρίσουν ποικιλίες σταφυλιών της περιοχής μας, θα μπορέσουν και ατομικά να πάρουν σταφύλια άφθονα, εντελώς δωρεάν. Και να μιλήσουμε έτσι και λίγο και κάποια αρμόδια για το σταφύλι και για τις ποικιλίες της περιοχής μας.
0: Μάλιστα. Είχατε και άλλες δράσεις στο προηγούμενο διάστημα. Ένας ενεργός πολιτιστικός σύλλογος εκεί στην περιοχή. Είχαμε τις σκαντάδες στο προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι. Προσπαθούμε μέσω του πολιτισμού να προβάλλουμε και την περιοχή μας, πολλές δράσεις φέτος το καλοκαίρι, πολλές εκδηλώσεις και βέβαια συνεχίζονται μέχρι τις 4 του Σεπτέμβριου που θα κλείσει πλέον και το καλοκαιρινό μας πρόγραμμα μέσω των εκδηλώσεων.
0: Ναι.
1: Βέβαια δεν είναι μόνο γλέντια, κάνουμε και άλλες δράσεις όπως είναι η συνεργασία μας με την περιφέρεια Κρήτης και την ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε διάφορες εκδηλώσεις από θέατρο, από θεατρικό παιχνίδι, από μαστογράφο, ο οποίος 3 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην περιοχή μας για να εξετάσει και φέτος όλες τις γυναίκες προληπτικά.
0: Και αυτό πολύ σημαντικό.
1: Ναι, είχαμε την Καντάδα που προσπαθούμε να προβάλλουμε και το χωριό μας, το παραδοσιακό χωριό, μέσα στα σοκάκια του χωριού που πολλοί χορευτές, καλλιτέχνες τραγουδάνε, χορεύουνε και προβάλλουμε βέβαια και τα ήθη και τα έθιμα μέσα από αυτή την εκδήλωση που συνήθως την κάνουμε στα μέσα του Ιούνιου.
0: Μάλιστα. Ποια είναι, κύριε Γκούφα, έτσι, θέλω λίγο να μας, μιας που είστε στη γραμμή, να μας πείτε και δύο λόγια γενικότερα για την περιοχή σας, αν αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα και τα λοιπά, και ποιοι είναι

0: οι στόχοι, έτσι, και του πολιτιστικού συλλόγου, αλλά και γενικότερα των κατοίκων για το μέλλον?
1: Εντάξει, οι Πατρίδες είναι ένα παραδοσιακό γραφικό χωριό, αλλά βέβαια και ένα αναπτυσσόμενο χωριό με πολλές νέες κατοικίες. Βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο αστικά κέντρα, το στο Ηράκλειο και στις Αρχάνες. Mm-hmm. Βέβαια πάντα υπάρχουν τα προβλήματα, δεν λείπουν ποτέ από κανένα χωριό. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε, θα έλεγα, μια πνοή έτσι στο χωριό και στη νεολαία, και να ασχοληθεί και με τον πολιτισμό, να ασχοληθεί και με το ενεργά με τον πολιτιστικό σύλλογο. Τα προβλήματά μας είναι ότι πρέπει να δημιουργηθούν κάποιοι χώροι που εμείς θέλουμε σαν πολιτιστικό σύλλογος, όπως είναι το Αγροτικό Μουσείο, που θέλουμε να γίνει κάτι εκεί. Έχουμε ήδη το κτίριο, αλλά θα προσπαθήσουμε να δούμε και στο μέλλον να το, να το αξιοποιήσουμε. Λείπει ένας, θα έλεγα, χώρος αθλητικός, ώστε να μπορούν να γυμνάζονται τα παιδιά, ένα γήπεδο ας πούμε 5x5. Μια παιδική χαρά προσπαθήσαμε μαζί με συνεργασία με το Δήμο Αρχανές Θεοδωρίου και τον κύριο Κοκοσάλη να δημιουργήσουμε. Εντάξει, προσπαθούμε. Σε αυτά είναι τα κυρίως τα προβλήματά μας. Δεν νομίζω ότι λείπει κάτι από το χωριό. Εντάξει, κοντά είναι τα αστικά κέντρα. Τι να κάνουμε, εντάξει.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκούφα, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Την Κυριακή, λοιπόν, 23 Αυγούστου, από τις 9 το βράδυ, η 7η γιορτή στα Φιλιού στις Πατσίδες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, και από τις Πατσίδες θα πάμε σε ένα άλλο πολιτιστικό θέμα, διότι την Κυριακή που μας έρχεται, 23 Αυγούστου, στις 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκοτεινού, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου «Το Σκοτεινό» του Δημήτρη Μουδατσάκη. Ο κύριος Μουδατσάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Μουδατσάκη.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου σας με τίτλο «Το Σκοτεινό». Ένα βιβλίο που αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια έτσι να καταγραφούν και να αναδειχθούν η τοπική ιστορία και η συλλογική μνήμη του Σκοτεινού, φωτίζοντας παράλληλα την πορεία του τόπου μέσα στον χρόνο. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για το βιβλίο. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας μέχρι να κλείσει η εκπομπή, και λίγα λόγια για το πρόγραμμα της εκδήλωσης που θα γίνει την Κυριακή, κύριε Μουδατσάκη.
2: Το πρόγραμμα, όπως είπατε, θα γίνει στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου, και είναι ένας άνετος έτσι χώρος, και έχει και το έθριο, την αυγή που λέμε, που θα γίνει μετά κάποιο που πέσει κέρασμα, όπως το συνηθίζεται να το λέμε. Θα το παρουσιάσουν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Τηλέμαχος Μουδατσάκης, πολυγραφότατος, όπως είναι γνωστό, και σκηνοθέτης. Και ο διακεκριμένος φιλόλογος Κωστής Παπαδάκης.
0: Ναι.
2: Και ο οικονομολόγος Μιχάλης Δερετάκης, διπλωματούχος ερευνητής. Αυτό έχουν κάνει μια ετοιμασία να υποδεχτούν και τους ανθρώπους που θα τιμήσουν το χωριό. Και αυτά. Τι άλλο να πούμε. Εγώ τώρα η προσπάθεια που έκανα για το να γραφεί αυτό το βιβλίο, το οποίο περνάει τις 500 σελίδες, ήταν περισσότερα γιατί οικονομία κάναμε περικοπή, τέλος πάντων, και η αγάπη μας για το χωριό και το δέσιμό μου με τους ανθρώπους και με το χωριό και με βιώματα που δεν ξεχνιούνται ποτέ, ήταν ο λόγος που έκανα την παρουσίαση αυτή, την εγγραφή του βιβλίου. Στις σελίδες του, ας πούμε, αναφέρονται το σπήλαιο της Αγίας Παρασκευής, τα μνημεία, τα αρχαία ευρήματα, οι αρχαιολογικοί χώροι του Σκοτεινού και η περιφέρειά τους. Στη σελίδα τους ακόμη αναφέρεται ο τρόπος ζωής των κατοίκων, τα ήθη, τα έθιμα, η οικονομία, η κοινωνική οργάνωση, τα έργα υποδομής, η κατασκευή των δρόμων, η επικοινωνία, η ήργευση, η άδευση, η φάμπρυση, τα αλόνια, τα παραδοσιακά παγγέλματα, Εγώ τη χέρια και έγινε.

0: τροφία, το τσιγίδι, τα τοπογύμενα, εκκλησίες, εξουκίδια, τα μοναστήρια, το έργο της ενορίας, τα σπίτια και τα καφενεία, οι μνήμες από τα παιδικά σχολικά χρόνια, τα παιδικά παιχνίδια, οι γιορτές, τα παναγύρια, η μουσική, η γάμη, η βαπτίζα, το έργο του εξοραϊστικού συλλόγου. Επίσης γίνεται αναφορά στην καταγωγή των οικογενειών και στο γενεολογικό δέντρο κάθε οικογένειας σε βάθος περίπου 200 χρόνων.
1: Ένα βιβλίο.
0: Δεν παραλείπεται η συγκλονιστική ιστορία και η πορεία στον χρόνο, οι αγώνες και οι ήρωες που πάλεψαν την κατά και θυσιάστηκαν και για την απελευθέρωσή της. Ιστορία που κάθε τόπος είναι περήφανο στην Κρήτη και στο χωριό μας.
1: Ένα βιβλίο, κύριε Μουδατσάκη, ένα βιβλίο το οποίο παρουσιάζει όλη την ιστορία από ό,τι αντιλαμβάνομαι του χωριού, του Σκοτεινού. Ένα βιβλίο που αν το διαβάσει ακόμα και ο ντόπιος σίγουρα θα ανακαλύψει πράγματα που ενδεχομένως να μην γνώριζε.
0: Το πιστεύω αυτό και ξέρετε τώρα τι συμβαίνει στις πηγές και στους αρχαιολογικούς χώρους που αναδεικνύουν αυτούς τους χώρους και τα χωριά. Δεν πηγαίνει κανείς, σου πηγαίνει μόνο ο ερευνητής και τα φέρνει, ας πούμε, τα φέρνει αυτά στον κόσμο και καλό κάνει να τα διαβάζει και να τα αγοράζει αυτά, γιατί για να έχει έτσι την ευχέρεια να μπορεί ένας ερευνητής να κάνει μια εργασία. Γιατί λέει να καθίσω, να δουλέψω, να κάνω και μετά να μην έχει ανταπόκριση. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο θέλει ο άνθρωπος να φαίνεται το έργο του. Γιατί όσο ταπεινοί να είμαστε, το έργο μας θέλουμε να φαίνεται, να παρουσιάζεται και να επαινείται.
1: Και είναι καλό να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, κύριε Μουδατσάκη. Εσείς άλλωστε είστε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έτσι της ζωντάνιας και της θέλησης για μάθηση και για...
0: Εντάξει αυτό... Εντάξει, αυτό εργατικό άνθρωπο παραδέχομαι πώ είμαι. Αλλά πέραν από αυτού δεν έχω κανένα χάρισμα που να. Πάντω αυτό είναι ένα έργο βέβαια που μαθαίνουν οι παλιοί και θα μάθουν οι παλιοί, ας πούμε, όσοι το διαβάζουν. Και θα, όσα στοιχεία βρεθούν και του αρέσουν ή πρέπει, να τα μεταλαμπαδεύσουν στου νεότερου. Και έτσι δημιουργείται ο πολιτισμός. Έτσι δεν λέτε κι εσείς?
1: Ναι, βέβαια. Το πιστεύουμε αυτό και το στηρίζουμε. Την Κυριακή, λοιπόν, 23 Αυγούστου, στις 7:30, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκοτεινού, όσοι μας ακούν και ενδιαφέρονται να πάνε, μπορούν να το κάνουν την Κυριακή, 7:30. Θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου με πολύ σημαντικούς έτσι ομιλητές κατά την παρουσίαση και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία θα συντονίσει ο Αλέξανδρος Ζαχαριουδάκης, μέλος του Ενοριακού Συμβουλίου, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, ξέρατος χωριανός μας. Αλλά και όλοι οι χωριανοί είναι ωραίοι, είναι ταξί τους, έχουν αγάπη, ομόνια και είναι έτοιμοι να συνδράμουν τα προβλήματα και στις έργες του άλλου. Παρατηρούνταν αυτό που μικρά χρόνια εγώ έζησα μέχρι που τέλος πάντων φύγαμε από το χωριό. Τα χωριά δεν μπορούσαν να μας στρέψουν ή δεν μπορούσαν να μας στρέψουν με τον τρόπο που θέλαμε εμείς. Είμαστε αναγκασμένοι τότε να πάμε να μάθουμε μια τέχνη. Όσοι είχαμε και διάθεση για γράμματα, αλλά δεν μπορούσαν, οι συνθήκες δεν το επέτρεπαν να μορφωθούμε, ας πούμε, όπως έπρεπε τότε. Και μαθαίναμε μια τέχνη και να μπορούμε να ζήσουμε μια τέχνη, επάγγελμα. Και θυμάμαι τα παιδικά χρόνια έτσι με μια νοσταλγία που δεν μου φεύγει ποτέ.
1: Συγκινηθήκατε και το αντιλαμβάνομαι, το αντιλαμβάνονται και οι ακροατές. Κύριε Μουδατσάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην παρουσίαση την Κυριακή. Να είστε καλά, να έχετε πάντα την υγεία σας, να γράψετε και άλλα βιβλία.

0: σας εύχομαι εγώ. Και καλά, θα μιλήσουμε καλά. Ξανά.
1: Εγώ ευχαριστώ για την παρουσίαση του βιβλίου και όπως σας είπα, οι δημοσιογράφοι πρέπει να ξεπερνούμε και να ξεπερνούμε, γιατί μας προσφέρουν τόσα πνευματικά αγαθά που δεν θα μπορούσαμε εμείς έτοιμα να τα ακούσουμε και να τα καταλάβουμε και να μας ψυχαγωγήσετε, να μας ενημερώσετε, να μας. Είστε αξιέπαινοι.
0: Να είστε καλά, κύριε Μουδατσάκη.
1: Αξίζεται κάθε σεβασμό.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Ένας άνθρωπος σε αυτήν την ηλικία, κυρίες και κύριοι, ο οποίος κάθεται και γράφει ένα βιβλίο για τον τόπο του, μόνο συγχαρητήρια μπορεί να αξίζει. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Από τον Γιώργο Παπαδάκη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Μανώλη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση και την μουσική επιλογή, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και για ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε ξανά. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Εύα Μαστρογιαννάκη και αμέσως μετά κοντά σας η Ρένα Σημειαντονάκη. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Τα λέμε.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Με διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.250 ευρώ βρίσκεται αντιμέτωπη μια γυναίκα στη Σιτία, καθώς προχώρησε σε καύση πολυμάτων καλλιεργιών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Υψηλός και σήμερα στην Κρήτη ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Απάντηση σε αυστηρό τόνο της Αθήνας στην προσπάθεια επαναφοράς από την Τουρκία των γκρίζων ζωνών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς της γείτονος αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους, κάνοντας λόγο για αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις χωρίς νομικό αίρισμα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Θύμα απάτης έπεσε ένας ηλικιωμένος σε χωριό του Δήμου Χερσονήσου. Απατεώνας συστήθηκε στον 80χρονο ως υπάλληλος λογιστικού γραφείου και του απέσπασε 5.000 ευρώ. Λέγεται μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει σήμερα για τη δεύτερη ψηφοφορία για νέο Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού που θα κρίνει τα φαβορί. 5 γυναίκες και 2 άνδρες διεκδικούν ως τώρα τη διαδοχή του Πορτογάλου διπλωμάτη Αντώνιο Κουτιέρες, 77 ετών, ο οποίος θα ολοκληρώσει στις 31 Δεκεμβρίου τη δεύτερη πενταετή θητεία του. Σεισμός 6,7 ρίχτερ χθες το βράδυ στο Περού. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για 3 ελαφρά τραυματίες. Διαπιστώθηκαν ζημιές σε 22 σπίτια, 6 σχολεία και 12 ιατρικά κέντρα. 4 νεαροί άνδρες δολοφονήθηκαν από ενόπλους λίγη ώρα μετά τη συμμετοχή τους σε ραχσιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου σε αγροτική κοινότητα του Μεξικού. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλή σας μέρα. 8 λεπτά μετά τις 10 ακούτε Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο η Ρένα Σημειαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12. Σήμερα είναι Παρασκευή και 21 Αυγούστου του 2026. Είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Έχουμε επιλέξει διάφορα θέματα για σας. Βεβαίως το μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι πάντα ανοιχτό για όλους εσάς που μας ακούτε, για θέματα, για προβλήματα, για θέματα της καθημερινότητας που σας απασχολούν και σας ταλανίζουν. Ενδεχομένως να μην βρίσκετε άκρη από αυτό που λέμε αρμόδιες αρχές, και αυτό το συναντάμε πάρα πολύ συχνά στην καθημερινότητά μας. Εδώ είμαστε να σας ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την... Θα πούμε και για τον Όφη, έτσι Μανώλη, για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία χθες. Θα ξεκινήσω όμως έτσι λίγο από τα πολιτικά, αν θέλετε οικονομικά, ξεκινώντας από μια ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, σήμερα το πρωί, με ευχές στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της και το βίντεο διαφήμιση για τη χώρα μας που ανέβασε η ίδια τις τελευταίες μέρες. Για όσους δεν ξέρετε, η Μαντόνα βρίσκεται εδώ, πήγε και στην Κέρκυρα, πήγε και στα Μετέωρα και στη Πάτμο, διασκέδασε, γιόρτασε τα γενέθλιά της και ανέβασε ένα βίντεο. Κάθε φορά που ανεβάζουν αυτοί οι celebrities βίντεο στα social media, τα διαβάζει και τα βλέπει πάρα πολλοί κόσμος, θεωρείται πολύ μεγάλη διαφήμιση. Οπότε ο Πρωθυπουργός μας αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχηθεί χρόνια πολλά στη γνωστή τραγουδίστρια. Χαίρομαι που πέρασες ωραία, λέει, στην Ελλάδα, να ξανάρθεις και του χρόνου. Είμαστε φιλόξενος λαός εμείς, Μανώλη. Μακάρι να ξανάρθει η Μαντόνα και όποιος θέλει εδώ να περάσει όμορφα το καλοκαίρι του.

Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές μέρες να τον ακούσουμε και να τον δούμε. Εντάξει, καλοκαίρι είναι. Έδωσε μια συνέντευξη στο News 24/7, το δημοσιογραφικό site. Έκανε αναφορά στα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σχετικά με τις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και είπε ότι τα μέτρα ανακοινώνονται μόνο αφού έχουν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων οι απαιτούμενοι πόροι, σε αντίθεση με ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος. Όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοεί ο κύριος Μαρινάκης. Το πρώτο είναι αυτό, είπε, και το δεύτερο ότι όλες οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη. Ο κύριος Μαρινάκης διευκρινίζει ότι η πλήρης επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, καθώς και του 13ου και 14ου μισθού, απαιτεί συνολικά 8 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι τα υπολογίζει η κυβέρνηση, ποσό που δεν υφίσταται, καθώς τα διαθέσιμα κινούνται λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι η αναφορά του κυρίου Μαρινάκη, έμεση και στην απόφαση του Συμβουλίου.

της επικρατείας για το 13ο και 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, που δεν υπάρχει περίπτωση να ανατραπεί αυτή η απόφαση. Μόνο με νόμο θα μπορούσε να ανατραπεί αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της επικρατείας. Τώρα, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, το φθινόπωρο προβλέπεται θερμό. Η Άγκυρα συνεχίζει να ταράζει τα ήρεμα νερά. Την ίδια ώρα η Αθήνα λαμβάνει σοβαρά τις απειλές του Ιράν και φέρνει τους Patriot από την Κάρπαθο πίσω στην Κρήτη για την προστασία της αμερικανικής βάσης της Σούδας. Η Τουρκία βέβαια ήθελε να φύγουν οι Patriot από την Κάρπαθο και η κυβέρνηση δέχεται ήδη κριτική εκ δεξιών για την απόφαση αυτή. Στελέχη του Υπουργείου Άμυνας επισημαίνουν ότι τα 4F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο προς μεγάλη δυσαρέσκεια της Άγκυρας. Καθώς όμως η Κύπρος φέρεται ως ένας από τους πιθανότερους στόχους του Ιράν στην Ευρώπη και δεδομένου ότι υπάρχει το προηγούμενο των επιθέσεων με ντρόνς από τη Χεζμπολάχ, οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις παραμένουν στο νησί.

Το σενάριο επίθεσης από το Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ελλάδα θεωρείται ακραίο, ωστόσο η ενίσχυση της αεράμυνας της Κρήτης κρίθηκε απαραίτητη. Η Αθήνα άλλωστε ανταγωνίζεται την Άγκυρα ως προς το ποιος είναι ο πιο χρήσιμος σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή. Η Γαλλία δίνει ξανά χείρα βοηθείας απέναντι στην Τουρκία με την υπογραφή των συμφωνιών μεταξύ του ΟΑΔΜΙΕ και των δύο γαλλικών εταιριών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Μάλιστα τα επόμενα βήματα αποτέλεσαν και αντικείμενο τηλεφωνικών διαβουλεύσεων μεταξύ του Γάλλου Προέδρου, του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Κύπριου Προέδρου τις προηγούμενες ημέρες. Για να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, θα εκδοθεί ναύτεξ από τις ελληνικές αρχές. Το 60% των βυθομετρήσεων έχει πραγματοποιηθεί, ωστόσο μένει το πιο δύσκολο κομμάτι. Δεδομένου ότι η Τουρκία επικαλείται το παράνομο μνημόνιο με τη Λιβύη, ισχυριζόμενη ότι η θαλάσσια περιοχή νότια της Κάσου εμπίπτει στη δική της υφαλοκρηπίδα. Υπενθυμίζουμε ότι νότια της Κάσου παραλίγο να σημειωθεί θερμό επεισόδιο πριν από 2 χρόνια, όταν η Τουρκία έστειλε 5 πολεμικά πλοία για να εμποδίσει τις έρευνες πόντισης υποβρυχίου καλωδίου.

Η στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ είναι ένας παράγοντας που, όπως εκτιμούν στην Αθήνα, εκνευρίζει την Άγκυρα. Η τουρκική στρατηγική, βέβαια, της γαλάζιας πατρίδας έχει βάθος χρόνου και συνέχεια, ανεξαρτήτως του πώς αλλάζουν οι συμμαχίες στην περιοχή. Και ο στόχος της Άγκυρας είναι σαφής και διαχρονικός, να διασφαλίσει την έξοδο στην Ανατολική Μεσόγειο και βεβαίως τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Αυτά όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά που θα μας απασχολήσουν. Εμείς να αλλάξουμε κλίμα. Να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον Όφη. Τι γίνεται, μια χαρά τα πάει Όφη, από το καλό στο καλύτερο. Ο Όφη διέλυσε με 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο πρώτο παιχνίδι των play-off του Europa League και βρίσκεται πια...

0: μια ανάσα από την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Ποιος άλλος θα μας ενημερώσει παρά ο Στέλιος Σβολιαντόπουλος για αυτή την νέα πολύ καλή εμφάνιση που έκανε η κριτική ομάδα. Καλή σου μέρα, Στέλιο.
1: Καλημέρα, Ρέμα, σε εσένα και στους φίλους ακροτές. Μια πολύ ωραία μέρα και για τους φίλους του Όφη φυσικά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί ο Όφη ήταν χθες η μοναδική ελληνική ομάδα που κέρδισε. Πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη. Νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε αυτό το 3-0. Σίγουρα ο Όφη είχε αρκετές πιθανότητες να κερδίσει, αλλά αυτό το 3-0 νομίζω ότι λίγοι το περίμεναν.
0: Ναι,
1: και ουσιαστικά ανοίγει και διάπλατα την πόρτα της League Phase του Europa League, που σημαίνει ότι θα δώσει άλλα 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τόσο ο Χρήστος Κόντης μετά το τέλος του παιχνιδιού και ο πρόεδρος του Όφη αργότερα έριξαν τους τόνους, γιατί ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι αυτά. Ο προπονητής του Όφη, ο οποίος πραγματικά είναι ο αρχιτέκτονας της αναγέννησης της κριτικής ομάδας με 2 τίτλους, κύπελο τον Απρίλιο, κύπελο Ελλάδας πριν από 9 μέρες Super Cup, και τώρα αυτό το 3-0 στην Ευρώπη που ουσιαστικά φέρνει τον Όφη με το 1,5 πόδι στη League Phase, είναι δείγματα της εξαιρετικής δουλειάς που έκανε η κριτική ομάδα και πλέον χτυπά την πόρτα της δεύτερης της τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλη υπόθεση είναι για τον Όφη η παρουσία του στο Europa League, γιατί είναι και το οικονομικό. Κακά τα ψέματα, οι ομάδες είναι ανώνυμες εταιρείες και χρειάζονται χρήματα. Με το που προκριθεί Ρένα στη League Phase του Europa League, ο Όφη θα πάρει αυτομάτως 4,3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για ένα σημαντικό ποσό,
0: ποσό
1: το οποίο θα αυξηθεί περισσότερο, γιατί κάθε νίκη είναι κάτι παραπάνω από 400.000 ευρώ. Και η ισοπαλία 133.000, δηλαδή, και υπάρχουν και μπόνους πρόκρισης, πολλά χρήματα. Ο Όφη με την παρουσία του στο Europa League θα βγάλει τη σεζόν, δηλαδή μόνο από τη συμμετοχή του στην Ευρώπη. Έχει σίγουρα έτσι τεράστιες διαστάσεις αυτή η νίκη, αλλά νομίζω ότι η ομάδα θα πάει σοβαρή και στη ρεβάς την ερχόμενη Πέμπτη στην Σόφια, σε ένα παιχνίδι που ο προπονητής του Όφη, όπως δήλωσε χθες, το περιμένει δύσκολο, περιμένει αντίδραση από την ΤΣΕΚΑ, αλλά από την άλλη έχει εμπιστοσύνη στους παίχτες του, πιστεύω ότι θα τηρήσουν αυτό το πλάνο και γενικά θα βγάλουν αυτό το πάθος και αυτή την καλή αγωνιστική ταυτότητα και στην ρεβάς. Ένα Όφη ο οποίος, Ρένα, είναι, θα λέγαμε, η πιο ελληνική ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί ουσιαστικά χθες ξεκίνησε με μόλις 2 ξένους. Την ίδια ώρα που στις άλλες ελληνικές ομάδες ψάχνεις με το κιάλι τους.
0: Να βρεις τους Έλληνες παίκτες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μυστικά των επιτυχιών που έχει κάνει η κριτική ομάδα. Η εμπιστοσύνη στους Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι νομίζω ότι δίνουν το κάτι παραπάνω, είναι αυτό και το χαρακτηριστικό του Έλληνα, και έχει καταφέρει ο προπονητής του Όφη, πέρα από την αγωνιστική τακτική, το πώς προετοιμάζει την ομάδα, να έχει πάρει μέχρι στιγμής τα περισσότερα που μπορούν να δώσουν οι παίχτες του και βέβαια να αξιοποιεί όλους τους παίχτες που έχει στην διάθεσή του.
0: Εσύ τώρα, με την εμπειρία τόσων ετών που έχεις στο αθλητικό ρεπορτάζ, πού αποδίδεις αυτή την καταπληκτική εμφάνιση που κάνει ο Όφη τις τελευταίες εβδομάδες? Είναι ένα σύνολο πραγμάτων, είναι ένας ο λόγος. Βλέπουμε πραγματικά και όλους τους κριτικούς να απολαμβάνουν, ακόμα και αν δεν υποστηρίζουν τον Όφη στο πρωτάθλημα. Βλέπουμε ότι ικανοποιεί πάρα πολύ αυτή η εικόνα της ομάδας στους τελευταίους αγώνες, και αναρωτιέμαι αν έχει να κάνει με πολλά πράγματα, αν συμβάλλουν πολλά πράγματα σε αυτή την εμφάνιση, ή αν είναι μέχρι ένα σημείο και τύχη αυτή η καλή εμφάνιση.
1: και ο παράγοντας τύχη παίζει ρόλο, αλλά νομίζω ότι περισσότερο είναι η επιλογή του προπονητή, η ηρεμία που υπάρχει στην ομάδα από τη στιγμή που δεν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Από εκεί και πέρα οι παίχτες που υπάρχουν στην ομάδα, όχι έχει παίχτες με ποιότητα στην ομάδα. Το ελληνικό στοιχείο είναι επίσης πολύ σημαντικό. Ο κόσμος, ο οποίος ήταν και χθες ο 12ος παίχτης, 15.000 φίλαθλοι δέχτηκαν στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο κόσμος που έχει αποδείξει Ρένα ότι είναι πάντα κοντά στην ομάδα. Είδαμε τι εκδρομές έχουν κάνει στον τελικό με τον Ολυμπιακό πρόπερση. Περίπου 20.000 φίλαθλοι ταξίδεψαν από διάφορα μέρη, από την Κρήτη περισσότεροι, για να ενισχύσουν την ομάδα. Είδαμε τι έγινε στον τελικό του Βόλου και εκεί 10.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στο πλευρό του Όφη. Γενικά ο κόσμος έχει και αυτός ένα σημαντικό μερίδιο. Και επίσης το κέρδος του Όφη, πέρα από την νίκη, την είσοδο, την πιθανολογούμενη πλέον είσοδο, γιατί εντάξει υπάρχει και ρεβάνς, πάντα έτσι στο ποδόσφαιρο μπορούν να γίνουν και έχουν γίνει μεγάλες ανατροπές. Το είπε και χθες ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστης Πόντης, προσπαθώντας έτσι να ρίξει τους τόνους εν ώψη της ρεβάνς. Από εκεί και πέρα, νομίζω, πέρα από τα χρήματα που θα πάρει ο Όφη, γιατί ακόμη και αν αποκλειστεί, που δεν το βλέπω, από το Europa και συνεχίσει στο Conference League, το κέρδος είναι τα νέα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Όφη, νομίζω, κάνει αυτή την περίοδο πολλούς καινούργιους φιλάθλους, νέα παιδιά, που βλέπουν την ομάδα να κατακτά τίτλους. Όταν ένα μικρό παιδί βλέπει αυτό που γίνεται στον Όφη, θα γίνει Όφη. Όφη, νομίζω, ότι κερδίζει τις νέες γενιές φιλάθλων με την παρουσία του στην
0: Όφη εμπνέει από αυτά που μου λες, καταλαβαίνω, Στέλιο. Τώρα, είπες ότι την άλλη Πέμπτη στη Σόφια είναι η ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ.
1: Την άλλη Πέμπτη, ναι, 9 το βράδυ είναι η ρεβάνς στο Βασίλη Λεύσκη, το στάδιο της Σόφιας, εκεί όπου Όφη θα υπερασπίσει αυτό το 3-0. Είναι ένα σκορ έτσι που, εντάξει, νομίζω ότι και οι Βουλγαροί, γιατί διαβάζοντας έτσι σήμερα τα βουλγαρικά μέσα, υπάρχει ένα σχετικό ρεπορτάζ στο ecrete.gr, και οι Βούλγαροι οι ίδιοι, οι δημοσιογράφοι, δεν πιστεύουν ότι η ομάδα τους θα μπορέσει να ανατρέψει
0: αυτό το σκορ,
1: αυτό το 3-0, και μάλιστα ας πούμε και η σκληρή κριτική, και από την άλλη δείχνουν ότι πλέον υπολογίζουν περισσότερο τον Όφη σε σχέση με το πριν γίνει αυτή η αναμέτρηση. Και υπάρχουν και κάποιες εφημερίδες στην Βουλγαρία που γράφουν ότι ο Όφη έστειλε την ΤΣΣΚΑ στο Conference League, δηλαδή θεωρούν δεδομένο τον αποκλεισμό της βουλγαρικής ομάδας, αλλά επειδή το ποδόσφαιρο είναι ωραίο άθλημα και έχει πολλές ανατροπές στο παρελθόν, νομίζω ότι θα μιλήσουμε καλύτερα εκ του ασφαλούς μετά τη ρεβάνς, αλλά ένα σοβαρό Όφη νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα. Και δεν αποκλείω έτσι ακόμη να πάρει θετικό αποτέλεσμα και στην Βουλγαρία, με βάση το πώς έτσι είδαμε τις δύο ομάδες στο χθεσινό παιχνίδι. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι θα έχουν και απουσίες, γιατί είχαμε και την αποβολή στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού του Μπραχίμη. Ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής, ο Σένση, συμπλήρωσε κάρτες. Αντίθετα, Όφη θα πάει πάνωπλος στην Βουλγαρία και με κόσμο, γιατί είναι πολλοί φιλάθλοι που θα ταξιδέψουν, από ό,τι έχουν πληροφορηθεί. Υπάρχουν και οργανωμένες εκδρομές με την παρουσία του κόσμου, να πανηγυρίσει στη Σόφια μια ιστορική πρόκληση.
0: Μάλιστα. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Όφη. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων. Θέλω να υπενθυμίσω σε διαφημιστικό διάλειμμα, με συγχωρείτε. Λανθάνουσα γλώσσα, είπαμε. Πρέπει να πω, έτσι να το υπογραμμίζω, ότι η Κρήτη ετοιμάζεται να τιμήσει τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου στις 24 και 25 Αυγούστου, και ο φετινός εορτασμός αποκτά ιστορικό χαρακτήρα, καθώς περιλαμβάνει τη μεταφορά της τίμιας κάρας του Αγίου στη Μεσαρά, προσφέροντας στους πιστούς της Νότιας Κρήτης την ευκαιρία για ένα σπάνιο προσκύνημα. Οι εκδηλώσεις θα εξελιχθούν παράλληλα στα δύο μεγάλα επίκεντρα του εορτασμού, στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο και τον Εορτάζοντα Ιερό Ναό στο Τυμπάκι, στο Τιμπάκι εκδηλώσεις ξεκινήσει.

0: νωρίτερα, καθώς η τοπική κοινωνία ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Τιμιακάρα. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, μεθαύριο Κυριακή 23 του μήνα, στις 7 το απόγευμα, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Τίτου Τιμπακίου. Αμέσως μετά στις 8:30 η πλατεία του Αγίου Τίτου θα πλημμυρίσει από μελωδίες από τη Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης και ο Βυζαντινός Χορός του Καθεδρικού Ναού Ηρακλείου θα παρουσιάσουν μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση, ενώ την Τρίτη 25 του μήνα, ανήμερα της γιορτής, θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία για τους πιστούς της περιοχής. Στο Ηράκλειο, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Τίτου αποτελεί το παραδοσιακό σημείο αναφοράς της εκκλησιαστικής ηγεσίας του νησιού. Το πρωί της Τρίτης 25 του μήνα θα τελεστεί η ακολουθία του όρθρου και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης του κυρίου Ευγένιου, και αμέσως μετά το πέρας της λειτουργίας θα τελεστεί στον περίβολο του ναού η επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των σφαγιαστέντων από τους Οθωμανούς Χριστιανών στις 25 Αυγούστου του 1898. Αυτά και με τον εορτασμό του Αγίου Τίτου, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και αμέσως μετά μπαίνουμε στο κυρίως μενού της εκπομπής.
1: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεοί της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η οικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Πω, πως μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικό σχήμα.

0: Κοσμός Μήλο Πορτοκάλι Καρότο 25% φθηνότερα 1,34. Τσίπς κυματιστά αλάτι 20% φθηνότερα 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Οι αναφορές του Ράδιο Κρήτη μέσα από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων, οι αναφορές στα δημόσια νοσοκομεία, στον αγώνα που κάνουν γιατροί νοσηλευτές και όλοι όσοι εργάζονται εκεί, οι αναφορές αυτές είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση. Ταυτόχρονα υπάρχουν και αρκετές καταγγελίες, υπάρχουν παράπονα πολιτών που κάνουν λόγο για μείωση, για πτώση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράπονα και καταγγελίες για τη διαχείριση πολύ συγκεκριμένων περιστατικών. Με ένα τέτοιο περιστατικό θα ασχοληθούμε σήμερα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν πολίτη εδώ από το Ηράκλειο, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εμπειρία της οικογένειάς του με αφορμή την περιπέτεια υγείας που είχε ο πατέρας του. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, να σας ακούσουμε, να μας περιγράψετε αυτό που ζήσατε από τις αρχές της εβδομάδας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι για να μας δώσετε μια εικόνα.
1: Ναι, ο πατέρας μου είχε χειρουργηθεί στα μάτια, είχε κάνει καταράκτη και έπαθε αποκόλληση. Πήγαμε λοιπόν την Τετάρτη στο Πανεπιστημιακό, γιατί του είπαν ότι πρέπει να κάνει άμεσα χειρουργείο και μας είπαν ότι οι γιατροί λείπουν σε διακοπές. Λέμε, ρε παιδιά, τι θα γίνει, δηλαδή πού μπορούμε να απευθυνθούμε, μήπως να πάμε στο Βενζέλιο. Πήγαμε την Πέμπτη στο Βενζέλιο και μας είπαν το ίδιο πράγμα, ότι λείπουν και εκεί διακοπές. Μόνο όταν, να απευθυνθείτε λέτε, στην Αθήνα.
0: Ναι, όταν λέτε ότι λείπουν διακοπές, οι γιατροί οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν την επέμβαση, προφανώς αυτό σας είπαν εκεί, ναι, και στο Παρνί, ναι, γιατί, και στο Βενιζέλιο, έχουν πάρει, ναι, την άδειά τους, αυτό σας είπαν.
1: Ναι, ότι λείπουν και οι δύο. Σου λέω, ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν δύο νοσοκομεία στην Κρήτη να μην υπάρχει κάποιος? Δηλαδή αν γίνει κάτι, ας πούμε, πώς θα γίνει? Λέει, λείπουν και οι δύο. Ναι. Πρέπει να απευθυνθείτε, λέει, να πάτε στην Αθήνα. Δεν είναι εύκολο να πάμε στην Αθήνα τώρα από μια στιγμή στην άλλη. Το θέμα είναι ότι ο πατέρας μου πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα, γιατί θα αλλιώς θα χάσει το μάτι του. Απευθυνθήκαμε σε εσάς. Ευτυχώς μας βρήκατε λύση. Βρήκαμε λύση. Μας πήραν χθες τηλέφωνο ότι να πάει στο Βενζέλιο τη Δευτέρα να χειρουργηθεί. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αν δεν ήσασταν εσείς δεν θα κάναμε δουλειά.
0: Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω, είμαστε στο 2026, δηλαδή αυτό το να πάτε στην Αθήνα, εσάς πώς σας ακούστηκε? Δηλαδή εγώ γυρίζω πολλές δεκαετίες πίσω, όταν για ένα περιστατικό, ναι, σαν αυτό που περιγράφεται, δηλαδή αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, αν δεν κάνω λάθος, τώρα δεν είμαι και, ναι, γιατρός, ναι, προφανώς, ναι, ναι, αυτό, αυτή η επέμβαση θα έπρεπε να μπορεί να γίνει εδώ, προφανώς.
1: Ναι,
0: η απάντηση, ναι, είναι διακοπές ο ένας γιατρός ή κάποιοι γιατροί που είναι στο Παγνί, διακοπές και στο Βενιζέλιο, και η απάντηση είναι πάτε στην Αθήνα. Εσάς πώς, ναι, σας ακούστηκε ήταν αυτό, σαν οικογένεια, δηλαδή όταν σας το είπαν αυτό?
1: Ακούστηκε πολύ βαρύ. Ακούστηκε πολύ βαρύ, γιατί πώς θα φύγει ένας άνθρωπος να πάει στην Αθήνα?
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Χρειάζεται χρήματα, χρειάζεται, δεν ξέρουμε να απευθυνθούμε εκεί στα νοσοκομεία. Δηλαδή, εν έτη 2026 είναι δυνατόν να μπορεί να γίνει ένα τέτοιο χειρουργείο? Και ένα άλλο. Πριν δεν είναι 10-15 μέρες τώρα, μία θεία μου έπεσε, έσπασε το αστράγαλό της και την είχαν πάλι στο Πανεπιστημιακό κοντά 20 μέρες. Και αν δεν έβαζε φασαρία να γίνει ολόκληρος χαμός, δεν τη χειρουργούσανε. Γιατί λείπανε πάλι γιατροί, δεν είχαν γιατρούς. Κάνανε, λέει, μόνο τα έκτακτα περιστατικά, ατυχήματα και τέτοια.
0: Νοσηλευόταν επί τρεις εβδομάδες στο
1: νοσοκομείο. Επί τρεις εβδομάδες στο Πανεπιστημιακό. Και αν δεν έβαζε φασαρία, δεν θα τη βάζανε στο να κάνει χειρουργείο.
0: Όταν λέτε έβγαλε φασαρία, τι ακριβώς εννοείτε?
1: Στο νοσοκομείο έβγαλε φασαρία. Δεν την πάλευε η γυναίκα άλλο τόσες μέρες εκεί. Δεν μπορούσε.
0: Ναι.
1: Και άλλη μία πάλι χωριανή μου, το ίδιο πράγμα έπεσε πριν μέρες, έσπασε το ισίο της και η γυναίκα απεβίωσε, βαρέθηκε να περιμένει στο νοσοκομείο γιατί δεν μπορούσε, πονούσε πάρα πολύ, δεν μπορούσε να σηκωθεί, δεν μπορούσε, και πήγε στο ιδιωτικό, έδωσε 5.000 ευρώ για να χειρουργηθεί. Δηλαδή έχουν διαλύσει τα νοσοκομεία. Δεν κάνουν προσλήψεις, δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ αυτό έχω δει αυτές τις μέρες, ότι πάνε να τα διαλύσουν όλα.
0: Αυτό το διαπιστώνουμε όλοι που θα χρειαστεί να πάμε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, δηλαδή η κατάσταση. Ναι, ναι. Κάθε όσο περνάει ο καιρός γίνεται χειρότερη. Για να βρεις νοσοκόμα, ειδικά για κάποιον που πρέπει να νοσηλευτεί εκεί το βράδυ η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη με την έλλειψη προσωπικού. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Αλλά δεν μπορεί σε αυτή την εποχή που ζούμε, για τους λόγους που προαναφέρατε, η απάντηση είναι φύγε από το Ηράκλειο και πήγαινε στην Αθήνα να βρεις την υγειά σου. Δυστυχώς το ζούμε και το βιώνουμε και αυτό. Το θετικό και το σημαντικό είναι ότι ο πατέρας σας τη Δευτέρα θα μπει στο χειρουργείο. Ναι.
1: Ναι, ευτυχώς χάρη σε εσάς βέβαια, αλλιώς δεν θα κάναμε δουλειά. Χάρη σε εσάς που σας πήρα τηλέφωνο, αλλιώς δεν θα κάναμε δουλειά. Αλλά πώς, δηλαδή πρέπει να διορθωθεί αυτό. Δεν γίνεται κάθε φορά να απευθυνόμαστε στο Ράδιο Κρήτη για να κάνουμε. Ή πρέπει τα νοσοκομεία να έχουν προσωπικό, να έχουν γιατρούς, να μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι να κάθονται δύο μέρες, τρεις εκεί και να φεύγουν. Όχι να έχουν έναν άνθρωπο εκεί 15 και 20 μέρες. Ή ο πατέρας μας, πούμε, του είπαν ότι μπορεί να κάτσει και 10 μέρες, 15 μέρες για να χειρουργηθεί. Ναι. Ανεπίτρεπτο.
0: Ναι, τα μηνύματα που παίρνουμε και εμείς εδώ στο Ράδιο Κρήτη από πολίτες περιγράφουν αυτά που μας λέτε και εσείς. Δηλαδή, πολυήμερες νοσηλείες.

0: για θέματα, όπως το είπατε, είτε είναι ισχύο είτε είναι ότι οποιοδήποτε τέτοιου είδους θέμα, πολλές μέρες στο κρεβάτι του πόνου μέχρι να μπουν στο χειρουργείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ηλικιωμένος, ο οποίος πονάει και ο οποίος περιμένει με πάρα πολύ μεγάλη υπομονή να χειρουργηθεί. Έχουμε ακροατή να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Είμαι από κάτω Αθήνα, συγκεκριμένα το λέω. Περνάω από το Πανεπιστημιακό κάθε μέρα, έχω νοσηλευτεί τελευταία και έχω μια απορία, κυρία Σιμέντονα. Αυτή η πόρτα που είναι στο Πανεπιστημιακό δίπλα στο περίπτερο ταλαιπωρεί τόσο κόσμο. Αφήνει τον κόσμο εκεί, κάνει ολόκληρο κύκλο, πάει από κάτω, ξαναπάει από την είσοδο για να πάει να μην ανοίξουν αυτή την πόρτα που την έχει κλείσει ο κύριος Χατζηδάκης τώρα χρόνια. Επειδή έτσι του αρέσει. Δεν εγώ αντέλει το Πανεπιστημιακό, συγγνώμη που δεν σας αφήνω να αυτό, αλλά είμαι σε υπερένταση. Δεν φραγώ αμπέλι. Αν κάνετε ένα κύκλο γύρω-γύρω, θα δείτε από που παντού μπορείτε και ταλαιπωρεί το κόσμο με τα λεωφορεία και ακόμη και με τα αυτοκίνητα. Γιατί φτάνουν μέχρι το δρόμο που πάει στα Σταυράκια και είναι κλειστή η πόρτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα αυτό που λέτε έχει σχέση με τη χωροταξία έξω από το Παγνί και την ταλαιπωρία, όπως λέτε, του κόσμου. Δεν έχει να κάνει με την νοσηλεία. Και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι.
1: Βρήκα στη μέση έτσι τώρα, αλλά βρήκα την ευκαιρία τώρα. Μάλιστα. Για αυτό το δουλειά.
0: Να είστε καλά, λοιπόν, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας, να είστε
0: να
1: καλά.
0: Είστε καλά. Λοιπόν, φίλε ακροατή, καλή επιτυχία στην επέμβαση που θα κάνει ο πατέρας σας. Να πάνε όλα καλά.
2: Να είστε καλά, να είναι καλά τα αποτελέσματα. Πάρα πολύ. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα κάναμε δουλειά. Ο Θεός να σας έχει καλά.
0: Εμείς
2: και
0: το θέμα
2: πάρα πολύ,
0: να είστε
2: και
0: καλά.
2: Ελπίζω κάποια στιγμή να διορθωθούν τα πράγματα, γιατί μου φαίνεται ότι αυτός ο διοικητής που έχουν βάλει και ο κύριος Χαλιαδάκης είναι μόνο για να καταστρέψει το νοσοκομείο. Όχι για
0: τώρα αυτό δω. Δεν θέλω να... Όχι, αυτό τώρα νομίζω ότι είναι κάτι... Όταν οι ελλείψεις είναι τόσο μεγάλες σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης και όλα τα περιστατικά έχουν πλέον καταντήσει να έρχονται στο Παγνί, αντιλαμβάνεστε ότι ο φόρτος είναι τεράστιος. Δηλαδή προβλήματα σοβαρότατα έχει και το Ρέθυμνο, έχει και το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και της Ιτίας και της Ιεράπετρας. Όλα τα περιστατικά καταλήγουν είτε στο Παγνί, κυρίως στο Παγνί, είτε στο Βενιζέλιο. Ναι. Με την έλλειψη που έχουν και εκεί, πώς να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα περιστατικά. Δηλαδή φτάνουμε σε αυτό το σημείο και πάντα μιλάμε για αυτό το αδιέξοδο. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Παρακαλώ.
2: Να προσλάβουν προσωπικό. Να προσλάβουν προσωπικό, γιατρούς, να υπάρχει ο κόσμος να πηγαίνει, να εξυπηρετείται, να φεύγει. Και ευτυχώς που έχουμε και στο Καστέλι και στα Αλγαλοχώρη τα κέντρα υγείας. Αλλιώς τι θα είχαμε γίνει. Ευτυχώς δουλεύουν αυτά καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Έχουμε ακροατή. Παρακαλώ.
3: Ναι, κυρία Σιμεντονάκη.
0: Παρακαλώ.
3: Και εγώ έχω πάρει το ίδιο θέμα από κόλληση. Έβλεπα μαυριλάδια από εδώ, από εκεί. Πήγα στο Βενιζέλιο, πήγα στο Πεμπαγνί. Μου λένε οι γιατροί είναι σε άδεια και θα έρθουν από εβδομάδα.
0: Πότε πήγατε εσείς?
3: Και μου λένε πήγοντα πρέπει να πας στην Αθήνα, γιατί θα χάσει το φως.
0: Και εσάς σας είπα να πάτε στην Αθήνα?
3: Μάλιστα.
0: Πότε πήγατε εσείς στο νοσοκομείο, στα άδεια νοσοκομεία?
3: Εχθές.
0: Ναι.
3: Κατάλαβες. Και είναι πρόβλημα αυτό. Έπρεπε την άδεια να την έχουν καθορίσει, να παίρνει ο ένας τη μία εβδομάδα και άλλος την άλλη. Όχι να τα κλείνουμε και να φεύγουμε.
0: Τώρα εγώ αναρωτιέμαι, υπάρχουν μόνο, δηλαδή πόσοι είναι οι γιατροί που κάνουν αυτή την επέμβαση?
3: Μου είπαν ότι είναι τρεις οι γιατροί, λέει, τρεις.
0: Α, τρεις και λείπουν και οι τρεις, αυτό σας είπαν.
3: Ναι. Μάλιστα. Έπρεπε να έχουν καθορίσει την άδεια τους, να παίρνει τη μία εβδομάδα ο ένας, την άλλη εβδομάδα ο άλλος και ούτω καθεξής. Να μπορεί να μεταγραφευτεί και ένας άνθρωπος. Εμένα με ρωτάνε αν έχω 2.000 να τα δώσω να πάω στην Αθήνα, να κάνω επέμβαση, αν θα βρω και στην Αθήνα κατευθείαν.
0: Ναι.
3: Γιατί μου λένε είναι επικίνδυνο, μου λέει ότι έχει πάθει ρογμή, μου λέει το μάτι.
0: Ναι.
3: Και θα διακινδυνεύσω να χάσω το φως μου. Και με πήγον από το Αρχαλοχώρι που πήγα στο ενοφθαλμίατρο, μου λέει πήγον τρέξε Ηράκλειο.
0: Ναι.
3: Και έφυγε κατευθείαν Ηράκλειο και μπέρδευσα στο Ηράκλειο.
0: Τελικά σας κλείσαν ραντεβού από Δευτέρα, δηλαδή θα...
3: Ναι, γράφτηκα τώρα εκεί και μου πάνε από Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Οπότε από Δευτέρα...
3: Ναι, δούμε τώρα τη Δευτέρα...

0: θα είναι άνθρωποι άλλοι και τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Θα πέσει μαζεμένη πάλι η δουλειά, έχει πέρασει γιατρούς. Άλλο μπέρδεμα πάλι κοινό.
1: Εγώ εύχομαι, προφανώς επειδή έχετε τώρα σοβαρό πρόβλημα, φαντάζομαι θα υπάρχει μια σειρά προτεραιότητας. Τα
0: επίγοντα... Ναι, αλλά το πρώτο, κυρία Σημαντονάκη, είναι το εξής.
1: Ναι.
0: Ότι έπρεπε αυτοί που διευθύνουν τα νοσοκομεία να έχουν καθορίσει τις άδειες, ούτως ώστε να μπορεί διαδοχικά
1: να μην μένει το νοσοκομείο χωρίς γιατρό που πρέπει, που μπορεί να αντιμετωπίσει να τέτοια περιστατικά. Αυτό λέτε. Ναι.
0: Α, μπράβο, δεν πρέπει να αφήσουν το νοσοκομείο με δικό γιατρό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι το λεπτό σημείο.
1: Εύχομαι.
0: Και δεν πρέπει να το δικαιολογούμε. Δηλαδή οι διευθύντες δεν είναι διευθυντές, δεν κάνουν τη δουλειά τους όμορφα. Δηλαδή εγώ έχω μια εταιρεία και έχω 30 άτομα προσωπικό και πρέπει να τα διώξω όλα και να μην πείσω ένα να είναι σε επιφυλακή. Για το όνομα του Θεού.
1: Σας εύχομαι,
0: εύχομαι
1: περαστικά και εύχομαι από Δευτέρα να βγάλετε άκρη και να κάνετε την επέμβαση που τόσο χρειάζεστε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Έχουμε γραμμή, Μανώλη, παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε.
2: Εγώ είχα ένα δικό μου περιστατικό. Είχα τον άντρα μου στο καρδιολογητή και έκανε τεστ κοπόσεως. Και κατεβήκανε 34 οι παλμοί του. Και παίρνει ο καρδιολόγος αυτό που βάνει τις βηματοδότες και του λέει, έχω ένα ασθενή που χρειάζεται βηματοδότη. Λέει, πόσο χρόνο είναι, λέει, 76. Λέει, άστονε, κι άμα νιώσει λιποθυμικό επεισόδιο να έρθει. Εγώ που είμαι αμόρφωτη, το σε λέω επιτόπου, να προλάβει θέλει μπρε. Και έτσι έγινε. Και όπου να το πω, μου λένε, αυτός που βάνει τις βηματοδότες ήθελε φακελάκι. Ακούτε, ακούω να λες. Τι να πω, ας το βρουν από το Θεό. Συγγνώμη που σας ενοχλώ.
1: Όχι, ο σύζυγός σας κατέληξε.
2: Κατέληξε. Πώς να μην καταλήξει με 34 παλμούς, ζει ένα παλικάρι με 34 παλμούς, ήθελε βηματοδότη. Και όπου και να το πω ύστερα, λέει, ήθελε θεία φακελάκι. Εγώ δεν είχα και φακελάκι να δώσω, οπότε ήταν καταδικασμένος. Ας το βρούνε από το Θεό, άλλη μια φορά το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και
1: να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Ναι, ευχαριστώ.
1: Έχουμε ακροατή? Όχι. Λοιπόν, να το κλείσουμε το θέμα. Που καταλήγουμε πάλι, δεν έχουμε γιατρούς, δεν έχουμε νοσηλευτές, μάλιστα. Και ο τρόπος λειτουργίας των νοσοκομείων μας. Να επιστρέψουμε σε λίγο με ένα άλλο θέμα, που επίσης μας απασχολεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες.

0: σου ήσυχα κοιμήσου.
1: Λοιπόν, πέρα από την αγωνία του κόσμου για την κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία μας, με αφορμή αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα και με τον ακροατή που έκανε την καταγγελία, αλλά και με τους υπόλοιπους που μίλησαν στο Ράδιο Κρήτη, ακόμα και εκείνους που απλά κάλεσαν το τηλεφωνικό κέντρο και δεν ήθελαν να βγουν στον αέρα της εκπομπής. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες είναι αυτές οι απροειδοποίητες διακοπές ρεύματος, το ένα κομμάτι είναι αυτό, διακοπές ρεύματος, και το άλλο κομμάτι είναι οι έντονες αυξομοιώσεις της τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ. Δεχόμαστε καθημερινά δεκάδες τηλεφωνήματα από διάφορες περιοχές του νομού Ηρακλείου, από πολίτες, από νοικοκυριά, αλλά και από επιχειρήσεις, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτές οι διακοπές δεν είναι προγραμματισμένες, δεν γνωρίζει κανείς πότε θα του κοπεί το ρεύμα, πολλές φορές διαρκούν αρκετές ώρες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την ταλαιπωρία των πολιτών και των επαγγελματιών και για την κατάσταση των ηλεκτρικών συσκευών, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όταν το ρεύμα πάει και έρχεται ή πέφτει η τάση του ρεύματος, καταστρέφονται και πολλές ηλεκτρικές συσκευές. Πλήγμα δέχτηκε και το δίκτυο της ΔΕΗ στο Ηράκλειο μετά από παρατεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στο κρίσιμο πεδίο των γεωτρήσεων της Κέρης. Η ξαφνική παύση λειτουργίας των αντιλιοστασίων προκάλεσε άμεση πτώση της πίεσης στο κεντρικό δίκτυο, αφήνοντας χωρίς νερό μεγάλες περιοχές του Ηρακλείου. Ανάμεσα στις συνοικίες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η Αγία Κατερίνη, η Θέρισσος, τα Καμίνια, οι Πατέλες, αλλά και οι Φιλοθέοι. Οι κάτοικοι τι λένε? Καταγγέλουν ότι η καθημερινότητά τους έχει ανατραπεί πλήρως, ενώ τα συνεργεία προσπαθούν και καταβάλουν προσπάθειες για τη σταδιακή αποκατάσταση της πίεσης, η οποία ωστόσο εξαρτάται άμεσα από τη σταθερότητα του ηλεκτρικού ρεύματος. Ένα κομμάτι λοιπόν το ότι πολλοί δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν και νερό λόγω των προβλημάτων στην γεώτρηση, στα αντιλιοστάσια από αυτές τις ευνηδιαστικές, τις ξαφνικές διακοπές ρεύματος. Είπαμε, δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, είναι και περιοχές εκτός της πόλης του Ηρακλείου. Ανάλογα προβλήματα είχαν και στη Γάβδο χθες. Αυτές οι συνεχείς αυξομοιώσεις της τάσης προκαλούν βλάβες σε ηλεκτρικές συσκευές. Οι πληγέντες καλούνται τώρα να μπουν στη διαδικασία των αιτήσεων αποζημίωσης μέσω της πλατφόρμας του ΔΔΕ, η οποία προβλέπει ανώτατο ποσό, τα 600 ευρώ, υπό όμως εννοείται, αυστηρές και πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι υγειονομικές αρχές από την πλευρά του συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση των τροφίμων, το κομμάτι της ψήξης δηλαδή, όσα

τρόφιμα έχουμε στην κατάψυξη όταν έχουμε μια πολύ ωραία διακοπή ρεύματος, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και τέλος πάντων υπάρχει μια γενική δυσαρέσκεια και γενική αναστάτωση. Τώρα, το θέμα είναι τι θα γίνει, μάλλον πού οφείλονται αυτές οι διακοπές ρεύματος. Η απάντηση από το ΔΔΕ είναι ότι ευθύνεται η υγρασία. Έχουμε όντως αυξημένη υγρασία τις τελευταίες ημέρες. Η υγρασία αυτή επικάθεται στους μονωτήρες και έχουμε αυτές τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Από το ΔΔΕ λένε ότι δεν είναι θέμα συντήρησης και καθαρισμού του δικτύου. Και τα δύο, και η συντήρηση και ο καθαρισμός, έγιναν κανονικά στις αρχές του καλοκαιριού και λένε ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο, η υγρασία, που προκαλεί αυτά τα προβλήματα. Να μην ξεχνάμε, λένε οι πηγές του ΔΔΕ, ότι έχουμε 7.000 χιλιόμετρα δίκτυο στον ομό Ηρακλείου. Οπότε, εκ των πραγμάτων και λόγω των καιρικών συνθήκων, θα έχουμε αυτές τις διακοπές στο ρεύμα. Δίνω αυτή την απάντηση γιατί κάθε φορά που επικοινωνεί κάποιος ακροατής μαζί μας ρωτά να μάθει γιατί και γιατί δεν έχουμε προειδοποιήσει, γιατί αυτές οι ζημιές δεν είναι στις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος που ανακοινώνει ο ΔΔΕ, οφείλονται στις καιρικές συνθήκες σύμφωνα πάντα με αυτά που υποστηρίζει ο ΔΔΕ, δεν είναι θέμα συντήρησης ούτε καθαρισμού, τα οποία έγιναν κανονικά. Τώρα αυτή είναι η απάντηση. Δεν ξέρω πόσο ικανοποιεί εσάς που μας ακούτε, εσάς που προγραμματίζετε πράγματα, είτε είναι νοικοκυριό είτε είναι επιχείρηση και ξαφνικά σβήνουν τα πάντα, δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, πολλές φορές για πολλές ώρες, μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε επιλέξει για σήμερα.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρου στον δίζελ κίνησης. Προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η μέση πανελλαδική τιμή του δίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ φτάνει τα 2,25 ευρώ το λίτρο στις τουριστικές περιοχές. Ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι και η τιμή του πετρελαίου Brent εν αναμονή τη Δευτέρα της εξειδίκευσης από τις ΗΠΑ των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν μετά τις δηλώσεις Τραμπ.

0: Με αμύωτη συνεχίζονται οι ροές μεταναστών στην Κρήτη, με το λιμενικό και τη Frontex να διασώζουν τις τελευταίες ώρες 181 άτομα σε τρεις επιχειρήσεις. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών τα ξημερώματα στη Γάβδο εντοπίστηκαν συνολικά 131 λαθρομετανάστες. Τις τελευταίες αιτήσεις συμμετοχής δέχεται ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς η προθεσμία εκπνέει οριστικά απόψε τα μεσάνυχτα. Το Υπουργείο Τουρισμού στοχεύει στην άμεση τόνωση του εγχώριου τουρισμού κατά τη φετινή φθινοπορεινή και χειμερινή περίοδο, προσφέροντας παράλληλα σημαντική οικονομική ανάσα στους πολίτες. Δύο ψαράδες από το Μεξικό εντοπίστηκαν ζωντανοί έπειτα από 5 μέρες στη θάλασσα, έχοντας καταφέρει να επιβιώσουν μέσα σε ένα μεγάλο φορητό ψυγείο, αφού το σκάφος τους βυθίστηκε. Με αίσθημα βαθιάς θρησκευτικής κατάνοιξης και τη δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, η Κρήτη ετοιμάζεται να τιμήσει τη μνήμη του πρώτου επισκόπου της, Αγίου Αποστόλου Τίτου. Οι φετινοί εορτασμοί αποκτούν ιστορικό και συγκινησιακό χαρακτήρα, καθώς Ηράκλειο και Τυμπάκι ενώνονται πνευματικά μέσα από τη μεταφορά της τιμίας κάρας του Αγίου στη Μεσαρά. Όφη επέστρεψε με εντυπωσιακό τρόπο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η κρητική ομάδα με τη συμπαράσταση 15.000 φιλάθλων νίκησε με 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο και αγκάλιασε την πρόκριση για την League Phase του Europa League. Η ρεβάνς θα γίνει την 5η στη Σόφια. Στο Conference, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 στην Τούμπα με την Μπραν και ο Παναθηναϊκός 2-2 με τη Χράντετ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έτσι, η πρόκριση στη League Phase θα κριθεί στις ρεβάνς της προσεχούς 5ης. Γενικά, αίθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς και θα πνέουν με την ίδια ένταση. Στους 33 και τοπικά στους 34 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να ανέλθει σήμερα η θερμοκρασία. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 12.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Τώρα είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11. Έχουν αρχίσει να διακινούνται σενάρια για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η νέα άνοδος των καυσίμων με αφορμή την άνοδο και τις αυξήσεις στις διεθνείς τιμές λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Όπως ίσως ακούσατε στη συζήτηση που είχαμε τις προηγούμενες μέρες με τον Γιάννη τον Μαυράκη, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών εδώ στο Ηράκλειο, αν η τιμή του Brent που είναι γύρω στα 94 δολάρια το βαρέλι σήμερα, αν έχουμε αυτή την τιμή και από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά και δεν υπάρξουν παρεμβάσεις από την πολιτεία, επιδότηση, νέα συμφωνία με τα δηληστήρια κτλ., θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πληρώνουμε την αμόλυβδη 2,20 το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης λίγο παραπάνω. Τώρα, η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση, όπως διαβάζουμε, της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και για το Σεπτέμβριο. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν την επόμενη εβδομάδα, καθώς το Οικονομικό Επιτελείο αξιολογεί τόσο την πορεία των διεθνών τιμών, όσο και βεβαίως πάντα το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης. Η νέα άνοδος του πετρελαίου στον απόϊχο των εντάσεων στη Μέση Ανατολή περιορίζει τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Βεβαίως θα υπενθυμίσω ότι είτε η επιδότηση που δόθηκε τους προηγούμενους μήνες, είτε αυτή η συμφωνία με τα δηληστήρια, πολύ μικρή διαφορά κάνουν στην τσέπη του καταναλωτή. Γνωρίζουμε όλοι ότι το θέμα είναι οι πολύ υψηλοί φόροι που έχουν τα καύσιμα στην Ελλάδα, τα οποία τα χρυσοπληρώνουμε και σε κανονικές συνθήκες, όχι τώρα που έχουμε τους πολέμους. Οπότε, αλλά από ό,τι διαβάζουμε, πάλι στο ίδιο μοτίβο θα κινηθεί η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει αυτό το νέο κύμα της ανόδου των διεθνών τιμών. Να κλείσουμε το θέμα με τα καύσιμα, να πάμε μέχρι το Λασίθι, και να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, να δούμε την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Είμαστε στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου και έχουν ξεκινήσει ήδη οι προετοιμασίες για το φθινόπωρο. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας. Είμαστε στο τρίτο δεκαήμερο, ακόμα στο πικ της τουριστικής περίοδου, στο Λασίθι αλλά και σε όλη την Κρήτη. Αλλά αυτό το οποίο είναι πάντοτε η σκέψη μας, μιας που η πορεία και ο χρόνος που έχουμε να διαχειριστούμε είναι ότι, όπως καλά είπατε και στην εισαγωγή σας, προετοιμαζόμαστε για το φθινόπωρο, για τις παρεμβάσεις όπου θα πρέπει να γίνουν στην περίοδο την χειμερινή, έτσι ώστε να υπάρχει μια ασφάλεια τόσο για τα ρέματα όσο για τις παρεμβάσεις των πρανών όπου θα πρέπει να γίνουν και είναι προγραμματισμένο.

0: μαθισμένα να γίνουν για την ασφάλεια των επισκεπτών και των συμπολιτών μας.
1: Πριν πάμε, να μας πείτε αναλυτικά ποιες είναι αυτές οι παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί από πλευράς περιφέρειας, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από το μεγάλο έργο, το τεράστιο έργο, το ΒΟΑΚ. Διαβάζουμε ότι το Σεπτέμβριο θα γίνει η παράδοση των 10,2 χιλιόμετρων του βόρειο δικού άξονα που είναι στην περιοχή σας, ενώ η συνολική ολοκλήρωση του έργου ορίστηκε για τις 30 Οκτωβρίου του 2027. Θέλω λίγο να μας δώσετε την εικόνα της πορείας των εργασιών, κύριε Ανδρουλάκη.
0: Να πούμε όσον αφορά την πορεία, μιας που είμαστε την πορεία των έργων, μιας που είμαστε καθημερινά κινούμαστε σε αυτό το οδικό άξονα, γίνεται μια επιτάχυνση από τη μεριά του αναδόχου. Βλέπουμε συνεχώς καινούργιες παρεμβάσεις κατά μήκος των 10 αυτών χιλιόμετρων που αναφέρατε και περιμένουμε και προσμονούμε όλοι να παραδοθεί αυτό το κομμάτι των 10 χιλιόμετρων έτσι ώστε να αποσυμπιεστεί και το φόρτο κυκλοφορίας που έχει στις παραπλεύρους οδούς. Για μας είναι σημαντικό και ουσιαστικό τόσο για το Δήμο Αγίου Νικολάου όσο και για την ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου να ολοκληρωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται και να μειωθούν και οι οχλήσεις από τους οδηγούς σε σχέση με το δίκτυο το οποίο γίνεται η όδευση. Όμως αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω εδώ, υπάγεια πρόθεση και της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειάρχη Κρήτης του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη είναι ο ΒΟΑΚ να φτάσει μέχρι και την Σιτία και η Σιτία να είναι πιο κοντά στο υπόλοιπο, στην υπόλοιπη Κρήτη. Και είναι κάτι το οποίο το διεκδικούμε και είναι σωστό γιατί ο ΒΟΑΚ για μας είναι ενιαίος όπως είναι ενιαία και η Κρήτη.
1: Έτσι θα έπρεπε να αντιμετωπίζετε και από την πολιτεία αυτό που λέτε τώρα, το οποίο συμμεριζόμαστε όλοι εμείς οι κριτικοί, ότι ο ΒΟΑΚ πρέπει να φτάσει μέχρι τη Σιτία και προς την κατεύθυνση αυτή εκπονούνται και μελέτες από την περιφέρεια, κύριε Ανδρουλάκη.
0: Εμείς αυτό το οποίο προχωράμε είναι μια νέα χάραξη, μια μελέτη νέας χάραξης όπου αφορά το κομμάτι διασύνδεσης του Μακρύ Γυαλού με την Σιτία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία να καταθέσουμε τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, την προμελέτη ουσιαστικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της νέας αυτής χάραξης που είναι καθοριστικής και αναπτυξιακής σημασίας στην Ανατολική Κρήτη.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ είναι μια παρέμβαση όπου μετά την ολοκλήρωση έχουμε βέβαια αρκετό χρόνο γιατί είναι πολλά χιλιόμετρα, οπότε είχαμε ξεκινήσει και την διαδικασία με τον ανάδοχο από πέρυσι, από το 2025, όπου μέσα στα χρονοδιαγράμματα ευχόμαστε στα επόμενα χρόνια να έχει ολοκληρωθεί και αυτή η μελέτη που είναι κομβική σημασία για την ανάπτυξη.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρετε ότι αυτό το οποίο βλέπουμε και εσείς και οι συμπολίτες μας είναι το πώς θα έχουμε παρεμβάσεις τέτοιες αναπτυξιακές. Κάθε παρέμβαση η οποία δημιουργεί κύτταρα ανάπτυξης και έρχονται και δημιουργούνται και δημιουργώντας τις υποδομές παροτρύνουμε και τις επενδύσεις και είναι κάτι που είναι σημαντικό και ουσιαστικό. Οπότε στο πλαίσιο αυτό όλες οι υποδομές που έχει ανάγκη κάθε μία περιοχή θα πρέπει να υλοποιούνται, όλες οι υποδομές που έχουμε ανάγκη όλοι θα πρέπει να προχωράνε με ένα βήμα γρήγορο.
1: Μάλιστα, λοιπόν έχουμε έναν ακροατή ο οποίος θέλει να παρέμβει, να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Κύριε Σιμιαντουράκη, έχω να πω ότι παρακολουθώ από πολλά χρόνια αυτό το πάνω, κάτω, πέρα, δόθε και τα λοιπά, τα ωραία λεξιλόγια ως προς το ΒΟΑΚ και τα λοιπά. Και απορώ πως ένα τμήμα 10 χιλιόμετρων αποκτά υψίστη σημασία για την περιοχή, για τη συγκεκριμένη, ναι. Αλλά για το σύνολο της χάραξης και υλοποίησης ενός μεγάλου αναγκαίου αναπτυξιακού έργου για ολόκληρη την Κρήτη και τον κρητικό λαό, γίνεται πάντα μία συζήτηση σαν
1: όπου... Όταν φίλε ακροατή είναι το μοναδικό που υλοποιείται, εκεί δεν πρέπει να ρηχθεί το βάρος και ο πλευράς πολιτείας.
2: Δεν με καταλάβατε, το μοναδικό, ναι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αποτελεί

0: δεν αποτελεί λύση, δεν αποτελεί απάντηση. Γιατί τόση καθυστέρηση, τόσα χρόνια, τόσες εξαγγελίες από τον κύριο Πρωθυπουργό, την Πρωθυπουργάρα μας, δεν έχει υλοποιηθεί. Και δυστυχώς, ακούω, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Είναι, ακούω και τον κύριο Ανδρουλάκη να πούμε, ο οποίος είναι φοβερός. Πολύ ωραία λόγια, γλυκύτα το στόμα, με την έννοια ότι έτσι χαμηλότονος, ωραίος, τεκμηριωμένος κτλ. Αλλά η ουσία είναι μία. Η σφιτία είναι εκτός. Και το πρόβλημα από Κίσαμο μέχρι Σιτία, κατά τη δικιά μου τη γνώμη, είμαι τεχνικός κι εγώ και καλός τεχνικός, ούτε το 2035 θα είναι ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο. Όλο μιλάμε για υλοποίηση μελετών, όλο μιλάμε ότι αυτές οι μελέτες σε κάποιο απροσδιόριστο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχει και το εξής παράξενο. Τα όρια τα χρονικά δεν καθορίζονται επακριβώς ή με κάποια μικρή απόκληση που λέω λόγω από την πραγματικότητα, λόγω των κάποιων δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλων, αλλά αφήνεται έτσι όλα.
1: Ναι.
0: Όλα.
1: Και έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις, ειδικά για το ΒΟΑΚ, το γνωρίζουμε πάρα πολύ
0: και
1: καλά.
0: Κυρία Σημαία Αντωνάκη, το είχα πει και άλλες φορές. Πολλές φορές το είχα πει.
1: Αυτό να ολοκληρώσω.
0: Ότι οι εργολάβοι θα βγάλουν μαγλατά.
1: Εντάξει, αυτό μας το έλεγε και ο κύριος Μαμουλάκης προχθές.
0: Ο κύριος Μαμουλάκης έρθε μετά από μένα, πολλά χρόνια μετά από μένα. Εγώ, το αξιολογότατος ο κύριος Μαμουλάκης, αξιολογότατος. Φίλος μου προσωπικός κτλ. Αλλά το είχα πει. Και γελούσε όλος ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα το βλέπω ότι το επαναλαμβάνει, αν υλοποιείται. Και πώς θα πληρώσει τα 27 εκατομμύρια της διαφοράς.
1: Αυτές τις καθυστερήσεις θα τις πληρώσουμε και στο ΒΟΑΚ και στο αεροδρόμιο Καστελίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Κύριε Ανδρουλάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε το κομμάτι των καθυστερήσεων, αλλά και αυτά που πληρώνουμε όλοι εμείς οι πολίτες για τις καθυστερήσεις και για το ότι δεν είναι συνεπές το κράτος σε αυτά που έχει συμφωνήσει με τους εργολάβους. Νομίζω το θέμα το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Για να συνεχίσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Ναι.
2: Και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία υπάρχουν σε σχέση με τις καθυστερήσεις. Αυτό το οποίο όμως είναι σημαντικό να αναφέρω, το πλαίσιο της διοίκησης από τη δική μας τη μεριά, ορθώς ο ακροατής μας έβαλε τη διασύνδεση μέχρι τη Σιτία και από την άλλη μεριά στην Κίσαμο, στη Δυτική Κρήτη, και αυτό το οποίο είχαμε πει και στην αρχή, ότι όλη η περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, διεκδικεί έναν ενιαίο δρόμο από την Κίσαμο μέχρι και τη Σιτία. Και από την δική μας τη μεριά, αυτό το οποίο συναντάμε, ότι οι καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα επηρεάζουν και τους κατοίκους. Οπότε το να είμαστε σε μια συχνή και τακτική επαφή με τους κατοίκους, με τους συμπολίτες μας, με τους φορείς, και να μας αναφέρουν και εμάς τα θέματα τα οποία εμείς οφείλουμε να τα μεταφέρουμε προς το Υπουργείο, όλα τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την κάθε μία περιοχή, είναι σημαντικό. Όπως επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ ότι από τη δική μας τη μεριά λέγαμε και λέμε ότι θα πρέπει να προχωρήσει και η προαίρεση της παλιάς εθνικής από τον Άγιο Νικόλαο δηλαδή μέχρι την Νεάπολη, όπου θα μπορούσε να λύσει επιπλέον ζητήματα.
1: Είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζει το ελληνικό κράτος. Δηλαδή, αντί να διασφαλίσουμε αυτό και να ξεκινήσουμε από εκεί, να μην ταλαιπωρείται δηλαδή ο κόσμος, δεν φτάνει που έχουμε όλες αυτές τις καθυστερήσεις. Έχουμε παράλληλα και την ταλαιπωρία των ανθρώπων στην καθημερινότητά τους. Άρα, καταλήγουμε στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει το ελληνικό κράτος. Δεν το βλέπουμε για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο κομμάτι του ΒΟΑΚ. Το βλέπουμε δυστυχώς να συμβαίνει σε όλα τα μεγάλα έργα. Δεν λαμβάνεται υπόψη η άποψη της τοπικής κοινωνίας που γνωρίζει τα θέματα και τα προβλήματα. Σχεδιάζουν εκεί στα γραφεία τους στην Αθήνα οι υπουργοί με όλα τα επιτελεία τους εκεί σε αυτό και αποφαίνονται και βλέπουμε το αποτέλεσμα, κύριε Ανδρουλάκη. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Η πραγματικότητα και η ουσία για μας είναι ότι θα πρέπει όσο πιο γρήγορα γίνεται να ολοκληρωθεί ο βόρειος οδικός άξονας. Γιατί σε συνδυασμό με το

0: αεροδρόμιο του Καστελίου, το νέο αυτό αεροδρόμιο, θα δημιουργήσει επιπλέον προοπτικές για την Κρήτη μας. Και αυτό το οποίο εμείς πάντοτε ζητάμε είναι ότι από τη μεριά της τοπικής αυτοδιοίκησης αυτό το οποίο βλέπουμε είναι τα χωριά μας να συρρυκνώνονται, οι κάτοικοι στις απομακρυσμένες κοινότητες να συρρυκνώνονται, να κλείνουν σχολεία, να έχουμε ένα έντονο δημογραφικό πρόβλημα και το γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές μας. Οπότε μέσα από ήπιες και ουσιαστικές παρεμβάσεις προχωρούμε και θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία και ένα νέο αναπτυξιακό σχεδιασμό, έτσι ώστε όλα τα αναπτυξιακά έργα τα οποία εκτελούνται αυτή τη στιγμή, θα μιλήσω για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, να είναι διασυνδεμένα με ένα στρατηγικό σχεδιασμό ευρύτερο που έχει τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτερού βαθμού.
1: Δώστε μας εντάχει, γιατί πρέπει να προχωρήσω στο επόμενο θέμα, τι γίνεται με την παράκαμψη της Ελούντας, αλλά και τα έργα στις λιμνοδεξαμενές της περιοχής σας, κύριε Ανδρουλάκη.
0: Να αναφέρουμε για την παράκαμψη της Ελούντας ότι έχουμε καταθέσει την περιβαλλοντική αδειοδότηση και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Ναουτάκη, για την έβρεση των πόρων και τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου. Εμείς ευελπιστούμε μέσα στο 2026 μετά δηλαδή την έγκριση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης να προχωρήσουμε στην παράκαμψη της Ελούντας. Ένα έργο το οποίο είναι κομβικής σημασίας για τον Άγιο Νικόλαο, για την τουριστική περιοχή της Ελούντας, μιας ιδιαίτερα αναπτυσσόμενης περιοχής, όπου να αναφέρουμε ένα σημείο αναφοράς όπου έχει στατιστικά και βάση όρου τα περισσότερα πεντάστερα ξενοδοχεία. Ναι. Αυτή η παράκαμψη λύνει ζητήματα χρόνων, σε σχέση με το κυκλοφοριακό φόρτο της ευρύτερης περιοχής, όμως από τη δική μας τη μεριά δεν πάβει να βλέπουμε τις ανάγκες για τα επόμενα χρόνια, για τα επόμενα 20 χρόνια και σε μια συνεργασία με τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού να δούμε τι επιπλέον παρεμβάσεις θα πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να δώσουμε αυτή την αναπνοή που χρειάζεται η ευρύτερη περιοχή.
1: Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί για το συγκεκριμένο έργο?
0: Είναι σε πάρα πολύ καλό στάδιο και γι' αυτό με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη, του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη, είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο, έτσι ώστε αμέσως μετά να προχωρήσουμε μετά τις διαδικασίες όπου χρειάζονται, τις τυπικές πια διαδικασίες, να προχωρήσουμε στη δημοκράτηση. Αλλά να πούμε εδώ ότι ήταν μια πρόταση που είχε ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια περίπου, πέρασε από πάρα πολλά στάδια. Μάλιστα. Και είμαστε πραγματικά όλοι χαρούμενοι με όλες αυτές τις εξελίξεις και οι κάτοικοι και η ευρύτερη περιοχή για ένα τόσο σημαντικό έργο, ένα έργο αναπτυξιακό. Πάντοτε θα πρέπει να διακρίνουμε δύο πράγματα σε σχέση με τις προτάσεις και τις υλοποιήσεις των έργων όπου προτείνουμε. Η βαρύτητα της ανάπτυξης μιας περιοχής που δίνεται με παρεμβάσεις είναι το πιο σημαντικό για τοπική αυτοδιοίκηση. Η διασύνδεση της ανάπτυξης όμως και σε υπόλοιπες περιοχές είναι και το ζητούμενο. Ναι. Και είναι το ζητούμενο για εμάς έτσι ώστε να δημιουργούνται κύτταρα διασυνδεμένα σε σχέση με την επισκεψιμότητα παντού σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.
1: Κύριε Ανδρουλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε. Θέλω να σας ευχηθώ καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και εύχομαι, μιας που ακόμα δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδο, να μην έχουμε άλλες φωτιές σε όλη την Κρήτη.
1: Όλοι το ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Μανώλη, αν είσαι σύμφωνος, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από την

0: Δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
3: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, το πόσο έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο το φετινό καλοκαίρι, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο νότιο Ρέθυμνο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το πόσες δεκάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, το πώς κάηκαν πρόσφατα και ζωικό κεφάλαιο, κάηκαν και καταλήματα, κάηκαν και σπίτια. Είχαμε βεβαίως και την απώλεια των δύο ανθρώπινων ζώων. Γενικότερα ο συγκεκριμένος Δήμος έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια. Μία παράμετρο μάλλον, θα συζητήσουμε με τον κύριο Αλέκο Στεφανάκη, τον καθηγητή κτηνιατρικής και πρώην πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ Κρήτης. Η παράμετρος αυτή έχει να κάνει με την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και άρα πάρα πολλά προβλήματα, ακόμη περισσότερα προβλήματα για τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Καλή σας μέρα κύριε Στεφανάκη, πώς είστε?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και σε εσάς. Πριν από λίγες μέρες συμμετείχατε και σε μια συνάντηση που έγινε στο Δήμο ακριβώς για αυτό το θέμα, για το βαρύ φόρο που πληρώνει η κτηνοτροφία της περιοχής. Να ξεκινήσουμε με αυτό, κύριε Στεφανάκη.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η περιοχή αυτή πληρώνει για μένα σε σημαντικό βαθμό τα εδαφοκλιματολογικά της χαρακτηριστικά, ότι είναι μια περιοχή ανεμόπληκτη. Έχει περιοχές που είναι με μεγάλες κλίσεις, δηλαδή κάνουν μόνο για αποσκοτόπους. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο. Παλιότερα υπήρχαν κάποιες ελιές σε αυτά τα σημεία που τις μαζεύαν οι άνθρωποι με τα χέρια και όλα αυτά τα πράγματα. Σήμερα καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι εφικτά, και γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος δεν μπορεί να, δεν πηγαίνουν μηχανήματα, αυτοκίνητα κτλ. Και υπάρχει έτσι ένας βαθμός εγκατάλειψης. Παράλληλα, η πυκνότητα βόσκησης είναι πολύ χαμηλή, δηλαδή η περιοχή δεν έχει πολλά ζώα. Άρα δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει στην υπόλοιπη Κρήτη, και που εγώ σας ευχαριστώ γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Πέρα από τα προϊόντα που παράγει, την ταυτότητα που δίνει στον τόπο η αιωπροβατοτροφία του νησιού μας, είναι ο μεγάλος πυροσβέστης. Είναι το μεγάλο εργαλείο που κάνει πρόληψη στις πυρκαγιές. Και η νότια πλευρά του Δήμου Αγίου Βασιλείου είναι ένα τυπικό παράδειγμα, ενώ η βόρεια πλευρά έχει μια πανίσχυρη και πολύ σύγχρονη αιωπροβατοτροφία, το βόρειο τμήμα του Δήμου, το οποίο τροφοδοτεί, έχει από τα ωραιότερα τυροκομεία της Κρήτης, με καταπληκτικά προϊόντα και καταπληκτική παρουσία στην αγορά. Η περιοχή αυτή έχει πολύ λίγη κτηνοτροφία, με αποτέλεσμα όταν κάνει πολλές βροχές, σε συνδυασμό με τους ανέμους, σε συνδυασμό με το ότι γίνεται μια προσπάθεια, καταρχήν είναι πέρασμα, ο άξονας Ρέθυμνο Αγία Γαλήνη έχει τρομακτική κίνηση. Βλέπετε, δηλαδή ανεβαίνει το ρίσκο της τυχαίας του ατυχήματος για πυρκαγιά. Από την άλλη είναι ανεμόπληκτη, βλέπετε, σήμερα συζητούν ότι προήλθε από τα σύρματα του ηλεκτρικού ρεύματος κτλ. Τέλος πάντων, για κάθε θέμα υπάρχει και μια αιτία, το θέμα είναι ότι υπάρχει η προδιάθεση. Σήμερα λοιπόν, με το να γίνει αυτή η καταστροφή στους βοσκοτόπους και όχι μόνο, δηλαδή και σε καίγαν πάρα πολλές ελιές, η περιοχή ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Φέτο ήταν λόγω αυτής της θεομηνίας που έγινε, γιατί ήταν πολλά τα αποφόρια στα 12, απειλήθηκε και ο άλλος τομέας που αναπτύσσεται πολύ γρήγορα στην περιοχή, ο τουριστικός τομέας. Δηλαδή έκανε καταλήμματα. Δηλαδή έγινε μια ζημιά συνολική. Ακριβώς. Η οποία, αν δεν ληφθούν μέτρα, στο τέλος η περιοχή θα οδηγηθεί σε ερήμωση. Δηλαδή εγκατάλειψη από τους ανθρώπους, γιατί φαίνεται έχουν κουραστεί. Δηλαδή κάθε 2-3 χρόνια μια ολική καταστροφή.
0: Ακριβώς αυτό, έτσι όπως του περιγράφετε. Οι άνθρωποι δηλαδή έχουν πλέον σηκώσει τα χέρια ψηλά.
1: Χθες το βράδυ έγινε μια συνάντηση στην κυρία Βρύση με πολύ μεγάλη συμμετοχή των κατοίκων τοπικά, με τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή, που τεθήκαν αυτά τα θέματα και τα τεθήκαν προτάσεις για το αύριο. Δηλαδή το άμεσο αύριο που θέλει υποστήριξη οι άνθρωποι και θα πρέπει να παρακαλέσουμε τις υπηρεσίες να επιταχύνουν

0: γιατί η επιβίωση είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, ιδιαίτερα στο κομμάτι της κτηνοτροφίας, γιατί πέρα από τις απώλειες που ήδη έχουν καταμετρηθεί, να σας πω και στοιχεία, 400 καμένα πρόβατα και 1000 κυψέλες.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα καμένα σημαίνει ότι κάποια άλλα πάρα πολλές εκατοντάδες έχουν υποστεί στρες. Mm-hmm. Η μείωση της παραγωγής και θένε η κατάλληλη διαχείριση, αλλά βασικά οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις χάσανε το βοσκότοπο, δηλαδή χάσανε τη χονδροειδή τροφή, mm-hmm. που ο τόπος εκεί την αποδίδει απλόχερα, δεν ήταν οι άνθρωποι αναγκασμένοι να αγοράζουν σανά, και σήμερα πρέπει να αγοράζουν τα πάντα μέχρι να αρχίσει η αναβλάστηση των βοσκοτόπων, η οποία θα πρέπει να γίνει με ένα πολύ σωστό τρόπο για να μην γίνει η καταστροφή του βοσκοτόπου.
1: Μάλιστα. Τώρα θέλω λίγο να... ολοκληρώστε.
0: Ναι, αναπτύσσεται μπροστά μας δηλαδή ένα σχέδιο, το οποίο πρέπει, καλούμαστε όλοι όσοι εμπλεκόμαστε σε αυτό, με πρώτη την περιφέρεια ασφαλώς και το Δήμο το τοπικό, να στύψουμε το κεφάλι, να δοθούν λύσεις τέτοιες, που να αρχίσει σιγά σιγά να υπάρξει μια ανάκαμψη σε αυτό το κομμάτι, όπου στην ουσία πρέπει να χωριστούν οι δράσεις σε άμεσες, δηλαδή η άμεση βοήθεια για αντιμετώπιση των προβλημάτων, κατεστραμμένα δίχτυα νερού, η ζημιά είναι σε πολλά επίπεδα. Όσο κάθεται κανείς και τα συζητάει και τα καταγράφει, βλέπετε ότι αυτή η φυσική καταστροφή είναι μη διαχειρίσιμη για τους ανθρώπους που ζουν, θέλουν να ζήσουν και ζουν σε αυτόν τον τόπο.
1: Ναι, και θα έπρεπε να δούμε και ουσιαστικά μέτρα στήριξης, γιατί ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ειδικά τώρα μιας που μιλάμε για τη συγκεκριμένη περιοχή, ότι εγκαταλείπονται, αυτό που λέμε κάθε φορά, εγκαταλείπονται τα χωριά, εγκαταλείπονται οι καριέργειες, κτηνοτρόφοι τα παρατάνε γιατί δεν μπορούν να συνεχίσουν να δουλεύουν κτλ. Αυτό το κομμάτι της γενικότερης εγκατάλειψης της υπαίθρου δεν ξεκινά από τους πολίτες και τους κατοίκους. Ξεκινά από πάνω, ξεκινά από την πολιτεία, το
2: σχεδιασμό
1: που γίνεται, που οδηγεί σε αυτές τις καταστάσεις. Ναι.
0: Μπράβο. Το θέμα είναι πολύ σωστή παρατήρηση, και αυτό συμβαίνει σε κάθε κράτος που έχει, να το πω αλλιώς, έχει τις πολιτικές του για κάθε τομέα της οικονομίας. Δυστυχώς τα πράγματα μιλούν διαχρονικά, δεν είναι κομματικό το θέμα, είναι κοινωνικό και αφορά την Ελλάδα μας, αφορά εμάς, γιατί όταν είμαστε μια χώρα που περίπου το 50% των ανθρώπων είναι μαζεμένοι σε δύο μεγάλα αστικά κέντρα, mm-hmm. καταλαβαίνετε ότι τα κριτήρια στην πολιτική αλλάζουν εντελώς. Άρα θα πρέπει να γίνουν μεγάλες συζητήσεις για την ισόρροπη ανάπτυξη. Η Ελλάδα δεν τυχαίνει ισόρροπης ανάπτυξης, και ασφαλώς οι πολιτικοί μας δεν ασχολούνται με τον αγροδιατροφικό τομέα, άρα δεν τους αφορά η διατροφική αυτάρκεια και ασφάλεια, που είναι ένα τρομακτικά επικίνδυνο θέμα να μην το έχει μια χώρα. Γιατί σήμερα λέμε, εντάξει παιδιά, θα πάρουμε το τηλέφωνο, θα το σηκώσουμε, θα παραγγείλουμε, θα μας στείλουν οι Ολλανδοί χοιρινά, θα μας στείλουν οι Γάλλοι γοδινά, θα μας στείλουν οι Ρουμάνοι πρόβατα κέγες, εμείς θα κάνουμε ξενοδόχους.
1: Εμείς είμαστε καλύτεροι εισαγωγείς.
0: Θα κάνουμε τους χρηματιστές, ναι. Δεν ξέρω τι άλλο.
1: Ναι. Δυστυχώς. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Οι σοβαρές χώρες δεν δουλεύουν.
1: Και
0: επειδή εδώ στην Κρήτη εμείς δεν το βάζουμε κάτω, και εννοώ το σύνολο της Κρήτης, γιατί έχουμε αναπτυγμένους τους τομείς. Δηλαδή εμείς συζητούμε σήμερα για ζημιές, για ανθρώπους, για σύστημα, και παρά όλα αυτά σας είπα ότι η περιοχή αυτή μπορούσε να έχει ακόμα 5 έως 10.000 πρόβατα σε συστηματικές δουλειές που θα κάνουν περιτροπική βόσκηση, θα αποψηλώνουν τον τόπο όπως γίνεται σε πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης. Και να λέμε να ευχαριστώ στους ανθρώπους αυτούς που είναι στυλοβάτες και υποστηρίζουν την ισορροπία του περιβάλλοντος. Είμαστε ξηροθερμική περιοχή που έχει πόσους μήνες έχει να βρέξει. Έβρεξε όψιμο, έχουμε πολλά χόρτα. Αν δεν μπουν τα πρόβατα να τα καταναλώσουν, σε μια πυρκαγιά θα γίνει Κρήτη μαύρη. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για να μας δείξει τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε και με ποιο τρόπο πρέπει να δούμε

0: κομμάτι της ισόρροπης ανάπτυξης και το εργαλείο της κτηνοτροφίας, που δεν είναι τίποτα άλλο, ιδιαίτερα των συστημάτων ελευθέρας βόσκησης. Γιατί πρέπει να μην κοιτάζομαι λοξά για να καλύψουμε τις ανάγκες κάποιων βιομηχανιών. Έχουμε πει ότι τα προϊόντα, τα γαλακτοκομικά, πρέπει να είναι από ζώα που βόσκουν και φέρνουν την ταυτότητα του τόπου στο προϊόν. Άρα είναι ζώα ελευθέρας βοσκής. Αυτό είναι νομοθεσία υποχρεωτική των ΠΟΠ. Ας σκεφτούμε τι γίνεται στην Ελλάδα ή ας σκεφτούμε τις νέες μόδες. Δηλαδή αύριο, αν πιεστεί να εφαρμοστεί νομοθεσία, θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια συστήματα πρέπει να έχουμε εμείς εδώ στην Κρήτη. Και δεν εννοώ αυτά τα συστήματα που βγήκανε με λάθος παρεμβάσεις, όπου καταπατούνται περιουσίες, αφήνονται τα ζώα ελεύθερα και ελαττούν τη φυτική παραγωγή. Δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Μιλάμε για σύγχρονες δουλειές, επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν, αξιοποιούν τους μοναδικούς φυσικούς πόρους του τόπου μας, τους βοσκοτόπους, και φτιάχνουμε προϊόντα με υψηλή ταυτότητα, τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να σοβαρευτούμε, να ζητήσουμε να βρούνε την αξία τους στο ράφι.
1: Ακόμα το ψάχνουμε αυτό, το συζητάμε κάτι δεκαετίες τώρα. Ναι, αλλά τώρα με τις συμφωνίες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τρίτες χώρες, με όλα αυτά που διαβάζουμε για το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα το επόμενο διάστημα, δεν μας κάνει πολύ αισιόδοξους ότι τώρα η χώρα μας και κάτω από αυτές τις συνθήκες, ό,τι δεν έκανε στις προηγούμενες δεκαετίες, θα το κάνει τώρα, κύριε Στεφανάκη.
0: Ναι, να σας πω κάτι. Η ανάγκη φέρνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό το δείχνει και είναι η φύση του ανθρώπου, έτσι. Για μένα, δηλαδή, πρέπει να προκύψουν ανάγκες, οι οποίες και προκύπτουν, το βλέπετε, προκύπτουν, αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζει σήμερα, αλλάζει η Ευρώπη. Ας σκεφτούμε όλοι, είμαστε 550 εκατομμύρια, η πηγή της καινοτομίας, της έρευνας, του πολιτισμού, και δεν μας δίνει κανείς σημασία.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι συμφωνείτε μαζί μου.
1: Βεβαίως συμφωνώ.
0: Δηλαδή η κατάσταση που έχουμε φέρει όλοι μαζί, ναι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, να είμαστε ουραγοί, ενώ είμαστε η πηγή της τεχνογνωσίας και του πολιτισμού, γιατί αυτό γίνεται. Εγώ τυχαίνει να ξέρω και τις ερευνητικές δουλειές που γίνονται. Απλά, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι άνθρωποι επί του πρακτέου. Παίρνουν τα ερευνητικά αποτελέσματα και τα κάνουν προϊόν. Εμείς μένουμε στο ερευνητικό αποτέλεσμα. Εντάξει, πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα.
1: Τώρα θα επενδύσουμε στα όπλα όμως, οπότε καταλαβαίνετε ότι όπλα δεν μπορούμε να καταναλώνουμε, κύριε Στεφανάκη, και δεν ξέρω αν αυτή η ισόρροπη ανάπτυξη στην οποία αναφερθήκατε νωρίτερα και στο κομμάτι της επάρκειας και της διατροφικής αξίας των προϊόντων είναι προτεραιότητα για μας τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Και όσο και αυτό που είπατε, ότι η ανάγκη γεννά έτσι, πολλά πράγματα, όντως έτσι είναι. Όντως έτσι είναι, απλά δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είμαστε εμείς όταν προκύψει η ανάγκη να κινητοποιήσουμε το μηχανισμό που δεν κινητοποίησαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έχω και λόγω εμπειρίας, δηλαδή ηλικιακής εμπειρίας, δεν θέλει πολύ. Αυτός ο πλανήτης έχει μια καταπληκτική δύναμη, η φύση, και αυτό περιορίζει τις εξάρσεις του ανθρώπινου είδους, το οποίο είναι έχει πάρα πολλές εξάρσεις χωρίς λογική. Βλέπετε τι γίνεται και τι ανακαλύπτονται σήμερα με τις πλατφόρμες και τις επιπτώσεις πάνω μας. Το περίμενε κανείς αυτό? Ναι, εγώ προσωπικά το περίμενα. Λέω, δεν μπορεί, φουσκώνει, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή θα αρχίσουν να φαίνονται οι επιπτώσεις αυτόν που συμβαίνει γύρω μας κάθε μέρα. Και βρίσκομαστε σήμερα να έχουμε την επόμενη γενιά του ανθρώπινου είδους εγκλωβισμένη και εχμαλωτισμένη, μάλλον. Έτσι, εγώ δεν είμαι ειδικός, στην ιατρός είμαι, αλλά βλέπω συμπεριφορές, βλέπω πράγματα, βλέπω κοινωνικές συμπεριφορές. Έχουμε μπερδέψει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή.
1: Όντως.
0: Δηλαδή, και, όταν προσπαθούν να μας πείσουν, ενώ είναι η φύση, ο πλανήτης, και λέει, ας πούμε, ότι ξέρετε, οι οργανισμοί που έχουν ένα στομάχι δεν μπορούν, πρέπει να βρουν αυτά τα απαραίτητα αμινοξέα που δεν μπορούν να φτιαχτούν από τους ίδιους, πρέπει να τα πάρουν έτοιμα, άρα είναι υποχρεωμένοι οι οργανισμοί αυτοί να καταναλώνουν πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας. Ωραία. Προκειμένου λοιπόν να πλύσουμε, να κάνουμε το αλεύρι γάλα ή να κάνουμε το αλεύρι κρέας, για να κερδίσει το σύστημα, δείτε πώς μας πάνε, τι μας λένε, πώς έχουν δέσει τη σωτηρία του πλανήτη, τα περιβαλλοντικά, με όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία για έναν που ξέρει ακριβώς τις διαδικασίες, του έρχεται να κλαίει. Καλό καταναλωτή θα ακολουθεί.
1: Αυτό είναι, γιατί ο καταναλωτής, ναι, έχει και αυτό συγκεκριμένες αντοχές, έχει τα δικά του οικονομικά προβλήματα, θα ήθελε να καταναλώνει ποιοτικά προϊόντα, αλλά είναι και λίγο δύσκολο. Μέσα σε όλο αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που ζει, είναι μία σειρά πραγμάτων και μία λυσίδα πραγμάτων που πραγματικά εύχομαι να μας βγει σε καλό όλο αυτό το πράγμα. Δεν αφορά μόνο τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά το παγκόσμιο γίγνεσθε. Βλέπουμε καταστάσεις που είναι πολύ ξένες σε ό,τι έχουμε βιώσει τις προηγούμενες δεκαετίες. Θέλω να σας ευχαριστήσω, δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Στεφανάκη, έχει πάντα ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας.
0: Μια καταστροφή που έγινε στο νότιο Άγιο Βασίλειο, όπου γίνεται από το Δήμο, επειδή τύχε να είναι και ο Δήμος μου, μια τεράστια προσπάθεια για να υπάρχει επικοινωνία και να αναπτυχθεί όμορφα ήπια το νότιο μέτωπο, που είναι καταπληκτικό, που κάει και τώρα.
1: Ναι.
0: Και μια στιγμή σου ανατρέπω τα πάντα. Βιώνουμε την προσπάθεια που γίνεται από την κοινωνία, που είναι ο στυλοβάτης της όλης της ιστορίας, για ανάκαμψη, για το ότι είναι θέμα να μείνουμε εδώ, τι πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να πάμε να διεκδικήσουμε πάνω, γιατί δυστυχώς οι από πάνω που έχουν την ευθύνη και τα χρήματα και την εξουσία, τους τρώει την καθημερινότητα η διαχείριση των προβλημάτων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Μάλιστα. Και ασφαλώς τους έχουν φύγει η ενδοχώρα και η περιφέρεια. Και ασφαλώς πρέπει δηλαδή να κάνουμε το παιδί άμα δεν κλάψει, η μαμά δεν το ταΐζει.
1: Έτσι για να το πείτε απλά για το. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Στεφανάκη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Χρόνια πολλά και σε εσάς.

0: Λοιπόν, έτσι μουσικά θα κλείσουμε την εκπομπή σιγά σιγά. Ακούμε Σταύρο Κουγιουμτζή, δηλαδή ακούμε Γιώργο Νταλάρα, αλλά πίσω από, από το πολύ γνωστό αυτό τραγούδι βρίσκεται ο Σταύρος Κουγιουμτζής, ο οποίος είναι πίσω από τα πιο γνωστά τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να μας συντροφεύουν. Ένας σπουδαίος συνθέτης, στον οποίο θα γίνει ένα αφιέρωμα. Ένα αφιέρωμα την Κυριακή 23 του μήνα, μεθαύριο, στην κεντρική πλατεία της Σιτίας, αλλά και τη Δευτέρα 24 του μήνα, εδώ, στο μικρό κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης στο Ηράκλειο, μια εκδήλωση με τη στήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Πού είναι τα χρόνια», με την Αμαλία Ασκορδαλάκη, η οποία μαζί με τον Πάνο Τσίτσικα θα ερμηνεύσουν τραγούδια που πραγματικά έγραψαν ιστορία. Η κυρία Αμαλία Ασκορδαλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Σημιαντονάκη. Είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι στην παρέα σας.
0: Και εμείς είμαστε χαρούμενοι που σας ακούμε και νομίζω ότι θα είναι ακόμα πιο χαρούμενοι όλοι όσοι έρθουν στη Σιτία την Κυριακή για να απολαύσουν τη συναυλία και τη Δευτέρα εδώ στο Ηράκλειο, στο κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Χθες μιλήσαμε πολύ λίγο γιατί είστε σε φάση πολύ έντονων προβών, έτσι δεν είναι?

0: Φυσικά, φυσικά. Ήταν η τελευταία μας πρόβα εχθές, γι' αυτό σας μίλησα βιαστικά. Είναι πολύ πολύ μεγάλη η χαρά μας και η τιμή. Είναι η αναμέτρηση πολύ μεγάλη. Μιλάμε για έναν σπουδαίο δημιουργό, έναν πολύ αγαπημένο, λατρεμένο, τολμώ να πω, συνθέτη, όχι μόνο δικό μας, όλου του κόσμου. Όπως είπατε, τα τραγούδια του έχουν αφήσει ιστορία, έχουν αφήσει αυλακιά, θα έλεγα, στις καρδιές μας. Δηλαδή, ποιος έχει ακούσει το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου που φεύγω για τα ξένα» ή το «Κάπου νυχτώνει και ο ήλιος παγώνει, χάνεται ο δρόμος και πού να σε βρω» και δεν έχει δακρύσει μέσα του αυτό. Τέλος πάντων, ξεκίνησα πολύ ρομαντικά να μιλάω, αλλά κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά.
1: Πώς έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου συνθέτη, που προφανώς έχει να κάνει με τους λόγους που προαναφέρατε? Και εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι τόσα πολλά τα τραγούδια που έχει γράψει ο Σταύρος Κουγιουμτζής, καταπληκτικά τραγούδια, πολύ, ακριβώς επειδή ο συγκεκριμένος συνθέτης ήταν πάντα πολύ σεμνός, θα έλεγα λιτός και δωρικός, δεν μιλούσε πολύ, προσπαθούσε ό,τι είχε να πει να το πει μέσα από τη δουλειά του. Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι τα πολύ γνωστά τραγούδια που ακούνε, είτε στο ραδιόφωνο είτε οπουδήποτε, είναι δικά του τραγούδια.
0: Πράγματι, αν δεν κάνω λάθος, ο Μάνος Ελευθερίου είχε πει, μιλώντας για τον Σταύρο Κουγιουμτζή, ότι έλαβε μόλις ψίχουλα από το τραπέζι που ο ίδιος έστρωσε για άλλους. Αυτό φυσικά αναφερόταν στα οικονομικά, αλλά δεν είναι μόνο τα οικονομικά. Ήταν πράγματι ένας πολύ πολύ σεμνός άνθρωπος. Σε μια συνέντευξή του είχα ακούσει που έλεγε ότι σχεδόν παντού όπου πήγαινε ήταν άλλοτε με τη συνοδεία ενός φίλου του, άλλοτε με τις γυναίκες του, με τη γυναίκα του. Φυσικά δεν εννοώ αυτό, αυτό είναι κάπως εντάξει, σε πολύ αδρές γραμμές το περιγράφω. Μιλάμε για ένα πολύ ηθικό άνθρωπο, πολύ άμεσο, πολύ απλό. Αυτό φυσικά έχει να κάνει και με την καταγωγή του. Μεγάλωσε σε μια προσφυγική συνοικία στο Επταπύργιο, στη Θεσσαλονίκη, με ένα γραμμόφωνο. Κρυφοκοίταζε τα σούρουπα, τους εργάτες που επέστρεφαν στη φτωχική τους γειτονιά. Αυτό δεν θα μπορούσε. Ξέρετε, όλα αυτά, τίποτα, όλα και τίποτα δεν είναι τυχαία. Αυτή η αμεσότητα, αυτός ο τρόπος χωρίς φιλολογία να απευθύνεσαι στην καρδιά του άλλου, βγαίνει τελικά στο αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα είναι το τραγούδι και αυτό που σας καλούμε να ζήσουμε μαζί, αυτό με το οποίο εμείς ήδη αναμετρηθήκαμε και αυτή η γιορτή στην οποία σας καλούμε. Και να πω και εδώ, ναι, να μην το ξεχάσω, ναι, είμαι ευγνώμων για τη στήριξη της περιφέρειας. Εξαιρετικά ευγνώμων, και ειδικά ευχαριστώ την κυρία Μιλάκη. Αλλά είμαι ιδιαίτερος ευγνώμων και για τη στήριξη των συνεργατών μου, οι οποίοι είναι, να τους αναφέρω εδώ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Είναι ο πρωτεργάτης των συνεργατών, ο Πάνος ο Τσίτσικας, βασικός ερμηνευτής της βραδιάς. Παίζει μπάσο και επιμελείται και μουσικά την βραδιά. Είναι ο Πάνος ο Γαλάνης, επίσης πολύ αγαπημένος συνεργάτης. Η Αγγέλικα η Παπα-Νικολάου στο ακορντεόν. Και στην παρέα μας για πρώτη φορά είναι ο Πέτρος ο Κάπελας και ο Γιώργος ο Βαρτζάκης, εξαιρετική μουσική αλφα κλάση, θα το πω έτσι λαϊκίστικα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Α, η είσοδος είναι ελεύθερη, να το πούμε αυτό, κυρία Σκορδαλάκη.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Ναι.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη, ώρα προσέλευσης 9. Είναι πράγματι πάρα πολλά τα τραγούδια. Δεν ξέραμε τι να βάλουμε, τι
1: είναι
0: να
1: πραγματικά
0: αφήσουμε.
1: Δεκάδες
0: είναι
1: τραγούδια.
0: Είναι μεγάλο πρόγραμμα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε, γιατί με το συγκεκριμένο συνθέτη έχω ασχοληθεί προσωπικά. Είναι δεκάδες και είναι όλα καταπληκτικά. Και πραγματικά δεν ξέρεις τι να επιλέξεις για να παρουσιάσεις.
0: Πραγματικά, γιατί... πραγματικά.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρεις, με βαριά καρδιά αφήνεις κάτι πίσω και πάλι σου λείπει μετά, γιατί θες να έχεις δώσει στον ακροατή μια γεύση, και από αυτό είναι πραγματικά ένα ταξίδι, δεν το λέμε έτσι ρομαντικά και φιλολογικά, είναι ένα μουσικό ταξίδι, ένα ολόκληρο μουσικό σύμπαν ο Κουγιουμτζής. Πιθανόν αν με ρωτούσαν αυτή την κοινότοπη ερώτηση, αν βαγούσες ποιον, τι είναι στη μουσική θα έπαιρνες μαζί σου, ναι, πιθανότατα θα έλεγα τη μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Σκορδαλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, εύχομαι καλή επιτυχία στις δύο βραδιές, στη Σιτία την Κυριακή, στην Κεντρική

0: Κεντρική Πλατεία της Ιτίας και τη Δευτέρα. Ακριβώς. Εδώ στο μικρό κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης στις 9 το βράδυ. Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία εσάς και τους ακροατές σας και θα σας περιμένουμε με πολύ πολύ μεγάλη χαρά να ταξιδέψουμε μαζί.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Γεια.

Λοιπόν, έτσι μουσικά θα σας αφήσουμε. Θα σας ευχηθώ να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς μέσα από την εκπομπή θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, πρώτο Θεός, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί στο, μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ταρίφα 5.000 ευρώ για ένα κάταγμα ή ταξίδι εξπρές στην Αθήνα με κίνδυνο την ίδια την όρεση είναι το σκληρό τίμημα που καλούνται να πληρώσουν οι ασθενείς εξαιτίας της πλήρους αποδιοργάνωσης στα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Η ταυτόχρονη απουσία γιατρών σε άδειες και οι τραγικές ελλείψεις προσωπικού σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και Βενιζέλιο έχουν μετατρέψει τις δημόσιες κλινικές σε αίθουσες αναμονής, σπρώχνοντας βία τους πολίτες είτε στην οικονομική εξαθλίωση της ιδιωτικής υγείας είτε στην επικίνδυνη ταλαιπωρία της μετακίνησης εκτός νησιού. Στη σύλληψη ενός 24χρονου από χωριό της Μεσαράς προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά την καταγγελία της συζύγου του για σωματική κακοποίηση. Η 22χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας της επιτέθηκε με κλωτσιές και χαστούκια. Νέα απόβαση αλλοδαπών με φουσκωτό στην Παλαιόχωρα. Περίπου 50 άτομα αποβιβάστηκαν το πρωί στην Ανατολική Παραλία. Άφιξη 44 και στους Καλούς Λιμένες. Επίσης 131 άλλοι αποβιβάστηκαν την ίδια ώρα στη Γάβδο με δύο φουσκωτές βάρκες. Συναγερμό στη Νέα Υόρκη. 39χρονη τζιχαντίστρια σχεδίαζε επιθέσεις στο Καπιτόλιο και την Times Square. Η γυναίκα συνελήφθη από το FBI και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα παροχής υλικής υποστήριξης στον ISIS. Φρίκη στο Λονδίνο. Αφγανοί λαθρομετανάστες βίασαν γυναίκα υπό την απειλή μαχαιριού σε πάρκο μπροστά στο σύντροφό της. Καταδικάστηκαν από τη Βρετανική δικαιοσύνη τον Οκτώβριο η ανακοίνωση των ποινών τους. 8 νεκροί από συντριβή αεροσκάφου σε απομακρυσμένη εγκατάσταση στρατιωτικού ραντάρ. Το αεροσκάφος είχε ξεκινήσει

0: από το Anchorage της, από το Anchorage και πλησίαζε το ακροτήριο Νιούενχαμ στην Αλάσκα. Στο αεροσκάφος που συνετρίβει επέβαιναν δύο πιλότοι και 6 επιβάτες. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στη Μία.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Ράδιο Κρήτη, 101,5.

Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ.

0: Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
9: Hondo Center.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή ανάμεσα στα Λιβάδια και τα Ζωνιανά. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ για την αντιμετώπιση της σηκώθηκε και ένα αέριο μέσο. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη ώστε η φωτιά να μην επεκταθεί. Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή κατοικημένης περιοχής. Σε κατάσταση ομοιρίας και απόγνωσης βρίσκονται χιλιάδες κάτοικοι σε Ηράκλειο και Γάβδο, καθώς ένα πρωτοφανές κύμα λυσιδωτών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκάλεσε άμεσο κράχ και στην υδροδότηση. Οι συνεχιζόμενες διακοπές ρεύματος άφησαν ολόκληρες συνοικίες και οικισμούς χωρίς φως, ενώ την ίδια ώρα η αδυναμία λειτουργίας των αντλιοστασίων στέρεψε τις βρύσες καταναλωτών, συνθέτοντας ένα σκηνικό έντονης καθημερινής ταλαιπωρίας. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ένα λίτρο στο ντίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Την επόμενη εβδομάδα οριστικοποιούνται οι αποφάσεις. Η μέση πανελλαδικά τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Ένας 38χρονος Σέρβος καταζητούμενος για ανθρωποκτονία συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου την ώρα που προσπάθησε να ταξιδέψει με πλαστά έγγραφα σε χώρα της Ευρώπης. 39χρονος Πακιστανός εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι όπου διέμενε στα Χανιά. Τον άτυχο άνδρα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του ο συγκάτοικός του. Με διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.250 ευρώ βρίσκεται αντιμέτωπη μια γυναίκα στη Σιτία, καθώς προχώρησε σε καύση πολυμάτων καλλιεργειών στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Θύμα απάτης έπεσε ένας ηλικιωμένος 81 ετών σε χωριό του Δήμου Χερσονήσου. Απατεώνας του συστήθηκε ως υπάλληλος λογιστικού γραφείου και του απέσπασε 5.000 ευρώ. Λύγει τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». 5 αγνοούμενοι και 8 τραυματίες, οι δύο σοβαρά, από φωτιά που εκδηλώθηκε τη νύχτα σε κτίριο κατοικιών στην Ελβετία, στη μικρή πόλη Τούσης. Όφη επέστρεψε με εντυπωσιακό τρόπο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η κριτική ομάδα με τη συμπαράσταση 15.000 φιλάθλων νίκησε χθες το βράδυ στο Παγκρίτιο με 3-0 την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας και αγκάλιασε την πρόκριση για τη Link Face του Europa Link. Η ρεβάνς θα γίνει την 5η στη Σόφια. Στο Conference, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 στην Τούμπα με την Μπραν, ενώ ο Παναθηναϊκός 2-2 με τη Χράντετ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έτσι, η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς της προσεχούς 5ης. Γενικά, αίθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρα, από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση. Σε άνοδο η θερμοκρασία που φτάνει αυτή την ώρα στο Ηράκλειο τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσιπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Φροδωναράκης. Να δούμε σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Σε κρίση η δημόσια υγεία στην Κρήτη, ελλείψεις γιατρών και προσωπικού σε Παγνή και Βενιζέλιο αφήνουν ασθενείς χωρίς λύσεις, με αρκετούς να αναγκάζονται να καταφύγουν στον ιδιωτικό τομέα ή να ταξιδέψουν στην Αθήνα. Χωρίς ρεύμα και νερό, κάτοικοι σε περιοχές του Ηρακλείου και της Γάβδου εξαιτίας των συνεχιζόμενων προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση. Αγωνία στους κόλπους των παραγωγών, προβλήματα στην πλατφόρμα του ΟΣΔΕ καθυστερούν τις ενεργοποιήσεις δικαιωμάτων, με μόλις 190 να έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα. Ο ΟΦΗ πάτησε με 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο και πήρε σαφές προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League. Περίπου 200 υποθέσεις δημοτικής περιουσίας χειρίζεται ο Δήμος Ηρακλείου εν ώψη της ανάρτησης του κτηματολογίου, με την προθεσμία στις διορθώσεις να λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου. Δίχως τέλος, οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, εκατοντάδες αφήξεις στα τελευταία 24 ώρα. Δύο συλλήψεις από τις αρχές στο Ηράκλειο. 62χρονος εντοπίστηκε με χιλιάδες λίτρα λαθρέων ποτών και αέριο γέλιου, ενώ 38χρονος Σέρβος συνελήφθη στο αεροδρόμιο, καθώς αναζητούνταν για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Με βαθιά θρησκευτική κατάνοιξη και εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, η Κρήτη ετοιμάζεται να τιμήσει τη μνήμη του πρώτου επισκόπου της, Αγίου Αποστόλου Τίτου. Νέες τουρκικές προκλήσεις και αντιδράσεις σε ελληνικές πρωτοβουλίες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο ανεβάζουν την ένταση στις σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας. Μπλόκο στους στρατηγικούς κακοπληρωτές του ρεύματος επιχειρεί να βάλει κυβέρνηση. Να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Ταρίφα 5.000 ευρώ για ένα κάταγμα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο ή ταξίδι εξπρές στην Αθήνα με κίνδυνο την ίδια του την όραση. Αυτό είναι το σκληρό τίμημα που καλούνται να πληρώσουν ασθενείς στην Κρήτη εξαιτίας της πλήρους αποδιοργάνωσης στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, όπως καταγγέλουν. Η ταυτόχρονη απουσία γιατρών σε άδειες και οι τραγικές ελλείψεις προσωπικού σε Παγνή και Βενιζέλιο έχουν μετατρέψει τις δημόσιες κλινικές σε αίθουσες αναμονής, σμπρώχνοντας τους πολίτες είτε στην οικονομική εξαθλίωση της ιδιωτικής υγείας είτε στην επικίνδυνη ταλαιπωρία της μετακίνησης εκτός νησιού. Το ρεπορτάζ είναι της Εύας Μαστρογιαννάκη.
2: Σε πλήρη αποδόμηση φαίνεται πως βρίσκεται το δημόσιο σύστημα υγείας στην Κρήτη, με τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού και τον κακό προγραμματισμό των αδειών να μετατρέπουν την νοσηλεία στα μεγάλα νοσοκομεία του νησιού σε μια επικίνδυνη δοκιμασία για την υγεία και την τσέπη των πολιτών. Το Ράδιο Κρήτη και η εκπομπή της Ρένα Σημειαντονάκη έφερε στο φως νέες καταγγελίες για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και το Βενιζέλιο για περιστατικά που προκαλούν οργή από

0: δεικνύοντας ότι το δικαίωμα στη δωρεάν δημόσια περίθαλψη τίνει να γίνει πολυτέλεια για λίγους. Το χαρακτηριστικότερο και ακροσεπικίνδυνο περιστατικό αφορά ασθενή με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Ενώ πρόκειται για ένα κατεπήγον οφθαλμολογικό χειρουργείο, όπου κάθε ώρα αναμονής αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο μόνιμης τύφλωσης, ο ασθενής εγκλωβίστηκε σε μια ατέρμονη λίστα αναμονής. Ο λόγος, οι εξειδικευμένοι γιατροί και στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου βρίσκονταν ταυτόχρονα σε άδεια, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη για την αντικατάστασή τους ή για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών. Η λύση που δόθηκε από το σύστημα υγείας ήταν η σύσταση στον ασθενή να ταξιδέψει με δικά του έξοδα στην Αθήνα, προκειμένου να χειρουργηθεί σε κάποιο μεγάλο νοσοκομείο της πρωτεύουσας, ρισκάροντας την όρασή του κατά τη διάρκεια της μετάβασης. Με την μεσολάβηση του Ράδιο Κρήτη, ο ασθενής τελικά θα χειρουργηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη ούτε στις ορθοπαιδικές κλινικές. Ασθενείς με σοβαρά κατάγματα αστραγάλου και ισχύου, τραύματα που απαιτούν άμεση χειρουργική επέμβαση για την αποφυγή επιπλοκών, παρέμειναν καθυλωμένοι σε κρεβάτια νοσηλείας για 3 εβδομάδες περιμένοντας να αδειάσει μία θέση στα χειρουργεία. Η δραματική έλλειψη αναισθησιολόγων και νοσηλευτικού προσωπικού κρατά τις χειρουργικές αίθουσες κλειδωμένες. Μπροστά στο φάσμα της σωματικής αναπηρίας και του ανυπόφορου πόνου, όσοι ασθενείς είχαν την οικονομική δυνατότητα οδηγήθηκαν σε ιδιωτικές κλινικές, πληρώνοντας από την τσέπη τους ποσά που άγγιξαν ή ξεπέρασαν τις 5.000 ευρώ. Όσοι δεν έχουν αυτά τα χρήματα, απλώς αφήνονται στη μοίρα τους περιμένοντας στις λίστες της ντροπής. Τέλος, ένα ακόμα σοβαρότατο περιστατικό αναδεικνύει με τον τραγικότερο τρόπο τις οριακές συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. 76χρονος ασθενής κατέληξε με τη σύζυγό του να καταγγέλει στο Ράδιο Κρήτη άρνηση και εγκληματική καθυστέρηση στην τοποθέτηση βηματοδότη από την αρμόδια κλινική του Παγνή. Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με την καταγγελία, έχριζε άμεσης καρδιολογικής παρέμβασης. Ωστόσο, οι γραφειοκρατικές αγγυλώσεις, η υποστελέχωση ή η πλημελής εκτίμηση της κρισιμότητας του περιστατικού οδήγησαν σε καθυστερήσεις που απέβησαν μοιραίες για τη ζωή του. Τα σωματεία εργαζομένων και στα δύο νοσοκομεία κρούν για πολλωστή φορά τον κόδωνα του κινδύνου. Κάνουν λόγο για μια προαναγγελθήσα κατάρρευση και καταγγέλουν τη διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και το Υπουργείο Υγείας για εσκεμμένη υποβάθμιση των δημοσίων δομών με σκοπό την ενίσχυση των ιδιωτικών συμφερόντων στο χώρο της υγείας. Το πρόβλημα δεν είναι οι άδειες, είναι η υποστελέχωση, τονίζουν, καθώς δεν υπάρχουν πλέον γιατροί για να βγει η βάρδια. Την ίδια ώρα το αίσθημα της ανασφάλειας κορυφώνεται και το ερώτημα παραμένει αμήλικτο. Πόσο κοστίζει τελικά η ανθρώπινη ζωή και η αξιοπρέπεια στο σύγχρονο Εθνικό Σύστημα Υγείας?
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον ακροατή που κατήγγειλε στο Ράδιο Κρήτη την περιπέτεια υγείας του πατέρα του.
2: Και ο πατέρας μου είχε χειρουργηθεί στα μάτια, είχε κάνει καταράκτη και έπαθε αποκόλληση. Πήγαμε λοιπόν την Τετάρτη στο Πανεπιστημιακό, γιατί του είπαν ότι πρέπει να κάνει άμεσα χειρουργείο και μας είπαν ότι οι γιατροί λείπουν σε διακοπές. Ναι, με ρε παιδιά, τι θα γίνει, δηλαδή πού μπορούμε να απευθυνθούμε, μήπως να πάμε στο Βενζέλιο? Πήγαμε την Πέμπτη στο Βενζέλιο και μας είπαν το ίδιο πράγμα, ότι λείπουν και εκεί διακοπές. Σου λέω, ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν δύο νοσοκομεία στην Κρήτη να μην υπάρχει κάποιος? Δηλαδή, αν γίνει κάτι, ας πούμε, πώς θα γίνει? Λέει, λείπουν και δύο. Πρέπει να απευθυνθείτε, λέει, να πάτε στην Αθήνα. Δεν είναι εύκολο να πάμε στην Αθήνα τώρα από μια στιγμή στην άλλη. Το θέμα είναι ότι ο πατέρας μου πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα, γιατί θα αλλιώς θα χάσει το μάτι του. Απευθυνθήκαμε σε εσάς. Ευτυχώς μας βρήκατε λύση. Μας πήραν χθες τηλέφωνο ότι να πάει στο Βενζέλιο τη Δευτέρα να χειρουργηθεί.
1: Σε κατάσταση ομοιρίας και απόγνωσης βρίσκονται χιλιάδες κάτοικοι στο Ηράκλειο και τη Γάβδο, καθώς ένα πρωτοφανές κύμα αλυσιδωτών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκάλεσε άμεσο κράχ και στην υδροδότηση. Οι συνεχιζόμενες διακοπές ρεύματος άφησαν ολόκληρες συνοικίες και οικισμούς χωρίς φως, ενώ την ίδια ώρα η αδυναμία λειτουργίας των αντλιοστασίων στέρεψε τις βρύσες των καταναλωτών, συνθέτοντας ένα σκηνικό έντονης καθημερινής ταλαιπωρίας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
0: Έρμεο των καιρικών συνθήκων αλλά και των χρόνιων αδυναμιών του δικτύου ηλεκτροδότησης βρέθηκαν για μια ακόμα φορά μεγάλες περιοχές του Ηρακλείου αλλά και ολόκληρη η ακριτική Γάβδος. Οι συνεχιζόμενες αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος έχουν προκαλέσει την έντονη αγανάκτηση των πολιτών, ενώ πλέον η κρίση μετακυλίεται και στην υδροδότηση, αφήνοντας χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς νερό. Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΙΑ, η κύρια αιτία για τα μαζικά βραχυκυκλώματα και τις εκρήξεις σε στήλους της ΔΕΗ είναι η πρωτοφανής αυξημένη υγρασία των τελευταίων ημερών. Αυτό φαινόμενο δημιουργείται όταν η έντονη υγρασία κάθεται πάνω στη συσσωρευμένη σκόνη των μονωτήρων, μετατρέποντάς τους σε αγωγούς του ρεύματος και προκαλώντας αυτόματες πτώσεις των ασφαλιών. Από την πλευρά του, ο ΔΔΕ διαμηνύει ότι έχει προχωρήσει σε καθαρισμούς και προληπτική συντήρηση του δικτύου από τις αρχές του καλοκαιριού. Ωστόσο, το αποτέλεσμα εκθέτει το σχεδιασμό, καθώς η συχνότητα των διακοπών δείχνει ένα δίκτυο

0: Κέρις έθεσαν εκτός λειτουργίας τις αντλίες της ΔΕΙΑΗ. Ως αποτέλεσμα, οι κεντρικές δεξαμενές άδειασαν, προκαλώντας καθολική διακοπή νερού ή δραματική πτώση της πίεσης σε πυκνοκατοικημένες συνοικίες όπως η Θέρισσο, τα Καμίνια, οι Πατέλες, η Αγία Κατερίνη και οι Φιλοθέοι. Αντίστοιχα, δραματική ήταν και η κατάσταση στη Γάβδο, με το δίκτυο άντλησης στο Σαρακίνικο να έχει νεκρώσει λόγω της έλλειψης ρεύματος. Οι τεχνικές ομάδες βρίσκονται επιποδός για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων υλικών, όμως ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος των καταναλωτών. Ακόμα και μετά την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, η ομαλοποίηση της υδροδότησης θα καθυστερήσει αρκετές ώρες, καθώς απαιτείται μεγάλος χρόνος για να γεμίσουν ξανά η άδεια αγωγή και οι δεξαμενές. Το νέο αυτό διπλό πλήγμα επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ανάγκη θωράκισης των υποδομών της Κρήτης απέναντι στα καιρικά φαινόμενα, καθώς οι πολίτες δεν μπορούν να εξαρτώνται από το αν θα έχει υγρασία για να έχουν φως και νερό.
1: Πριν από λίγο, η ΔΕΙΑΗ ανακοίνωσε ότι επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση σε Αγία Εκατερίνη, Θέρισσο, Καμίνια, Πατέλες και Φιλοθέοι μετά την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο πεδίο της Κέρης και την επαναλειτουργία των γεωτρήσεων. Η ομαλοποίηση της παροχής νερού αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες και ως το βράδυ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΔΕΙΑΗ. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα αγωνίας στους παραγωγούς για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, καθώς η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ εξακολουθεί να παρουσιάζει προβλήματα. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει μόλις 190 ενεργοποίησεις σε όλη τη χώρα, ενώ η προθεσμία λήγει στις 16 Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ εξέφρασε την ελπίδα να μην χαθούν επιδοτήσεις και δεσμεύτηκε ότι η Ένωση θα στηρίξει τους παραγωγούς. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
2: Σε μεγάλη αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και την πορεία του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, ενώ η προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου πλησιάζει. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου Σταύρος Γαβαλάς χαρακτήρισε ουσιαστικά ανέφικτο να ολοκληρωθεί μέχρι τότε η διαδικασία με τα σημερινά δεδομένα. Όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα έχουν γίνει σε ολόκληρη τη χώρα μόλις 190 ενεργοποιήσεις, όταν πέρσι την ίδια περίοδο είχαν φτάσει τις 600.000. Ο ίδιος τόνισε ότι οι παραγωγοί παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις, επισημένοντας ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ολοκληρώσει την διαδικασία, ενώ στην Ελλάδα ακόμη επιχειρείται μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θα χαθούν επιδοτήσεις, σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η Ένωση θα στηρίξει τους παραγωγούς. Στο μέτωπο του ελαιολάδου, οι τελευταίες εμπορικές πράξεις στην Κρήτη κινήθηκαν μεταξύ 3,60 και 3,80 ευρώ το κιλό, ενώ οι εκτιμήσεις για την επόμενη ελαιοκομική περίοδο είναι ιδιαίτερα θετικές. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πιθανό να υπάρξει ακόμα και παραγωγή ρεκόρ. Ωστόσο, η μεγάλη παραγωγή που αναμένεται σε Ιταλία και Ισπανία εκτιμάται ότι θα ασκήσει πιέσεις στις τιμές του ελληνικού ελαιολάδου. Στο μεταξύ, και ενώ ήταν προγραμματισμένο σήμερα να ξεκινήσει η παραλαβή των εινοστάφυλων από το εινοπείο της Παλιανής, από την Ένωση ανακοινώθηκε νωρίτερα ότι η λειτουργία του εινοπείου αναστέλλεται προσωρινά λόγω του χαμηλού βαθμού ορίμανσης των εινοσταφύλων. Οι παραγωγοί θα ενημερωθούν για την επαναλειτουργία του εινοπείου με νεότερο δελτίο τύπου. Ο Σταύρος Γαβαλάς έκανε λόγο για ικανοποιητικές τιμές για τους παραγωγούς, ωστόσο η συζήτηση για το σταφύλι ανοίγει και ένα ευρύτερο ζήτημα για το μέλλον του κρητικού αμπελώνα. Ο πρόεδρος της Ένωσης άσκησε αυστηρή κριτική στον ξενοδοχειακό κλάδο, υποστηρίζοντας ότι το κρητικό κρασί δεν καταναλώνεται όσο θα έπρεπε στα ξενοδοχεία, καθώς μεγάλο μέρος της αγοράς έχει στραφεί σε εισαγόμενα κρασιά. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο ασκός της Ένωσης πωλείται περίπου στα 20 ευρώ την ώρα που σε ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις εμφανίζεται ως κρητικό κρασί, προϊόν σε ασκό που πωλείται στα 13 ή 14 ευρώ.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, ο κ. Σταύρος Γαβαλάς.
3: Οι τιμές είναι πολύ ικανοποιητικές για τα ενοστάφυλλα, ειδικά τα ποικιλιακά έχουν ένα ευρώ τιμών, ένα 20, ένα 10, ένα ευρώ, 0,90. Είναι πάρα πολύ καλές οι τιμές και αυτές οι τιμές πρέπει να έχουν τα κριτικά ενοστάφυλλα, διότι έχουν αυξημένο κόστος παραγωγής και δεν μπορούν να ανταγωνιστούν κρασιά που έρχονται σωριδών από το εξωτερικό και κατακλείζουν την τουριστική αγορά, με συνέπεια εμείς να βγαίνουμε εκτός. Η τουριστική αγορά έχει κατακλειστεί από ασκούς στην τιμή των 14 και των 16 ευρώ. Αυτό δεν είναι σίγουρα κριτικό κρασί. Δυστυχώς βρισκόμαστε στο μηδέν. Η εφαρμογή δεν λειτουργεί κανονικά. Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχω μια ενημέρωση και γελάω 190 ενεργοποιήσεις, ενώ πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα είχαμε 600.000 ενεργοποιήσεις. Οι χρόνοι που έχει βάλει το Υπουργείο 16 Οκτώβριο ότι θα κλείσει κάτι που δεν έχει ανοίξει, δεν είναι εφικτό πλέον.

0: θυμάμαι, αποκλείεται 16 Οκτώβριο να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση.
1: Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Οι κυπελούχοι Ελλάδας πάτησαν με 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρίτιο Στάδιο και πήραν σαφές προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League, στην πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του ομίλου έπειτα από 26 χρόνια. Ο Στέλιος Βολιαντόπουλος θα μας ενημερώσει. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ρένα, σε εσένα και τους φίλους ακροατές. Ο Όφι αγκάλιασε την πρόκριση League Phase του Europa League μετά τη θριαμβευτική επικράτησή του επί της ΤΣΣΚΑ στο Παγκρίτιο με 3-0. 15.000 φύλαθλοι έδωσαν μεγάλη όθηση στους παίκτες του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι έγραψαν ιστορία πανηγυρίζοντας μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές νίκες στην ιστορία του συλλόγου. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ, ενώ το τελικό 3-0 έκανε ο Ιταλός Ντίκμαν στις καθυστερήσεις. Παρά το ευρύ σκόρ, ο Χρήστος Κόντις και οι ποδοσφαιριστές του κράτησαν χαμηλούς τόνους, καθώς υπάρχει και η ρεβάν στις προσεχούς Πέμπτης στη Σόφια. Εκεί ο Όφη θα κληθεί να υπερασπιστεί το επιβλητικό 3-0 του Παγκριτίου, με στόχο να εξασφαλίσει για πρώτη φορά στην ιστορία του τη συμμετοχή στη League Phase του Europa League. Μια πιθανή πρόκριση θα έχει τεράστια σημασία για τον Όφη, όχι μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά και για το κύρος, την εμπειρία και την οικονομική δυναμική του συλλόγου. Η παρουσία στη League Phase του Europa League θα αποφέρει σημαντικά έσοδα στον Όφη, με τα εγγυημένα χρήματα να υπολογίζονται περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα πάρει πριν ξεκινήσει η League Phase, η οποία είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ ανάλογα με την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας, τα συνολικά έσοδα μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή ο Όφη έστειλε και ένα ξεχωριστό μήνυμα. Φετινή ομάδα δεν θέλει απλώς να συμμετέχει στην Ευρώπη, αλλά να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και το κάνει μάλιστα έχοντας έντονο το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ του. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο χθεσινό 3-0 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο Όφη ξεκίνησε με 9 Έλληνες ποδοσφαιριστές και μόλις 2 ξένους στην αρχική του ενδεκάδα. Ένα στοιχείο που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αξία στην ευρωπαϊκή νίκη και αναδεικνύει την διαφορετική αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας. Όφη βρίσκεται πλέον μια ανάσα από μια ιστορική πρόκριση. Το 3-0 του Παγκριτίου στα 2 το δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα, όμως υπάρχει και ο επαναληπτικός της Σόφιας την ερχόμενη Πέμπτη, εκεί που η κριτική ομάδα καλείται να σφραγίσει μια ιστορική πρόκριση για την League Phase του Europa League. Λένα.
1: Στέλιο, σε ευχαριστώ. Περίπου 200 υποθέσεις που αφορούν δημοτική περιουσία έχει καταγράψει ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της διαδικασίας του κτηματολογίου, με τις υπηρεσίες να δίνουν αγώνα δρόμου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών έως τις 3 Σεπτεμβρίου. Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Γιαλιτάκης, τα προβλήματα αφορούν μεταξύ άλλων κοινόχρηστους χώρους, δρόμους, ρέματα, παλαιότερες διανομές και ακίνητα που δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
3: Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία της κτηματογράφησης στην Κρήτη, με την προθεσμία για την ολοκλήρωση των διορθώσεων να εκπνέει στις 3 Σεπτεμβρίου και οι ιδιοκτήτες, μηχανικούς, δικηγόρους αλλά και φορείς να επιδίδονται σε αγώνα δρόμου προκειμένου να διορθωθούν λάθη και παραλήψεις. Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί δεν είναι απλή, καθώς επικαλύψεις ιδιοκτησιών, προβλήματα στα όρια, ακίνητα που εμφανίζονται ως αγνώστου του ιδιοκτήτη ή ως ιδιοκτησία του δημοσίου, αλλά και ελλείψεις στην αποτύπωση κοινόχρηστων χώρων, δρόμων και ρεμάτων, συνθέτουν ένα σκηνικό που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους εμπλεκόμενους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος ως ιδιοκτήτης μιας μεγάλης ακίνητης περιουσίας βρίσκεται αντιμέτωπος με περίπου 200 διαφορετικές υποθέσεις που έχουν προκύψει κατά την διαδικασία της ανάρτησης. Από αγροτεμάχια και ακίνητα μέχρι δρόμους, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, ρέματα, κληροτεμάχια και εκτάσεις που προέκυψαν από παλαιότερες διανομές, οι δημοτικές υπηρεσίες καλούνται να ελέγξουν μία προς μία τις περιπτώσεις και να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία. Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Ηρακλείου Νίκος Γιαλιτάκης, μιλώντας στο Ραδιοκρήτη, περιέγραψε έναν αγώνα δρόμου των υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου, ώστε να μην χαθούν περιουσιακά στοιχεία. Όπως είπε, ο Δήμος είχε καταγράψει από την πρώτη στιγμή το μέγεθος του προβλήματος που παρουσίαζε η διαδικασία. Ιδιαίτερα προβληματική είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, η εικόνα σε ό,τι αφορά ρέματα, δρόμους και κοινόχρηστους χώρους. Ο κ. Γιαλιτάκης εξέφρασε μάλιστα τον φόβο ότι το κτηματολογείο μπορεί να ολοκληρωθεί με προβλήματα τα οποία θα εμφανιστούν με μεγαλύτερη ένταση τα επόμενα χρόνια. Ο Δήμος Ηρακλείου, όπως εξήγησε, πίεσε και για την παράταση του χρόνου που είχαν στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για την προσκόμιση πιστοποιητικών και εγγράφων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων δεν είναι μία απλή υπόθεση. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τμήμα Ανατολικής Κρήτης, έχει αντιδράσει από την πρώτη στιγμή στην διαδικασία της κτηματογράφησης, με τον αντιπρόεδρο του Γιώργο Ταβερναράκη να επισημαίνει ότι το ζήτημα έχει πολλές και σοβαρές παραμέτρους. Οι επικαλύψεις, σύμφωνα με τον κύριο Ταβερναράκη, αποτελούν ένα από τα συχνότερα λάθη που εντοπίζονται, ενώ σημαντικός αριθμός προβλημάτων αφορά και στα όρια των ιδιοκτησιών. Το κρίσιμο ορόσημο είναι πλέον η 3η Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διορθώσεις και να έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε οι ιδιοκτήτες να κατοχυρώσουν την περιουσία τους και να μην αφήσουν ανοιχτές εκκρεμότητες.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα για το θέμα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Νίκος Γιαλιτάκης.
4: Είχαμε εντοπίσει και πάρα πολλές μεγάλες ελλείψεις στο γενικότερο υπόβαθρο του κτηματολογίου. Δηλαδή, είχαμε εντοπίσει, παράδειγμα, ότι δεν είχαν καταγραφεί κοινόχρηστοι χώροι. Δεν είχαν αποτυπωθεί διανομές που είχαν γίνει σε παλιότερες δεκαετίες, από την Υπουργή Γεωργίας κυρίως.
3: Ναι.
4: Δεν είχαν αποτυπωθεί ρεύματα και δρόμοι. Δηλαδή, κεφάλαια τα οποία, αν θέλετε, περιουσιακά στοιχεία, τα οποία πραγματικά ανήκουν, θα λέγανε εθνικό κεφάλαιο, όταν πρόκειται για ρεύματα κτλ. Ή ακόμα και όταν πρόκειται για δρόμους ή ελεύθερους χώρους, κοινόχρηστους χώρους, προφανώς ανήκουν σε όλους τους δημότες. Είναι λοιπόν τέτοιου είδους, αν θέλετε, ελλείψεις. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου προφανώς υπάρχουν δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει και από άλλους ιδιοκτήτες σε ένα κίνητο, σε ένα περιουσιακό στοιχείο. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες βλέπουμε ότι υπάρχουν μετατοπίσεις, οι οποίες οι μετατοπίσεις αυτές έρχονται να δημιουργήσουν επικαλύψεις ουσιαστικά σε δικές μας περιουσίες και σε δικά μας κομμάτια γης.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή ανάμεσα σε Λιβάδια και Ζωνιανά, με την πυροσβεστική να βρίσκεται σε μεγάλη κινητοποίηση. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ για την αντιμετώπιση της σηκώθηκε και ένα αέριο μέσο. Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένη περιοχή. Πάμε τώρα στο μεταναστευτικό. Οι μεταναστευτικές ροές προς τη Γάβδο και τα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Μέσα σε περίπου μια εβδομάδα, περισσότερα από 550 άτομα έχουν φτάσει και διασωθεί, με τα περιστατικά να διαδέχονται το ένα το άλλο και το λιμενικό να βρίσκεται σε διαρκή κινητοποίηση. Το ρεπορτάζ είναι της Σοφίας Λιόντου.
5: Νέα πίεση δέχονται τις τελευταίες ημέρες οι λιμενικές και οι τοπικές αρχές στην Κρήτη, καθώς συνεχίζονται με αμείωτη ένταση αφίξεις και επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών, κυρίως στα νότια παράλια του νησιού και στη Γάβδο. Μέσα στην τελευταία εβδομάδα, από τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί, περισσότεροι από 550 μετανάστες έχουν φτάσει ή διασωθεί στην Κρήτη. Στο τελευταίο κύμα καταγράφηκαν 192 αφίξεις σε Γάβδο, Ιερά Πέτρα και Σιτία, ενώ ακολούθησαν ακόμη 46 διασώσεις μεταναστών στα νότια της Γάβδου. Στη συνέχεια, οι αρχές κλήθηκαν να διαχειριστούν δύο ακόμη περιστατικά, με συνολικά 87 άτομα, ενώ στα νότια παράλια της Σιτίας έφτασαν ακόμη 55 μετανάστες. Η πίεση συνεχίστηκε και τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις νότια της Γάβδου. Στην πρώτη εντοπίστηκαν 43 μετανάστες, ενώ λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκαν ακόμη δύο λέμβοι με περίπου 88 άτομα. Οι συνεχείς αφίξεις έχουν θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τις επιχειρήσεις διάσωσης και περισυλλογής να διαδέχονται η μία την άλλη, ενώ οι τοπικές αρχές καλούνται να διαχειριστούν ένα ολοένα αυξανόμενο αριθμό μεταναστών που φτάνουν στις νότιες ακτές της Κρήτης και στη Γάβδο.
1: Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Βασίλης Κατσικανδαράκης, είναι ο πρόεδρος των λιμενικών της Δυτικής Κρήτης. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Κατσικανδαράκη.
6: Καλό σας μεσημέρι. Καλά.
1: Αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες είναι η μία λέμβος να διαδέχεται την άλλη, με περιστατικά συνεχή και στην περιοχή της Γάβδου αλλά και στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου. Πού οφείλεται, κατά την άποψή σας, αυτή η έξαρση? Έχει να κάνει καθαρά με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν?
6: Βέβαια, το μοτίβο αυτό το έχουμε δει από την αρχή του φαινομένου. Πάντα οι καιρικές συνθήκες είναι ο κύριος παράγοντας. Όταν βλέπουμε μαζικές αφήξεις στα νότια παράλια μας, και όπως αυτές τις μέρες πάλι που βλέπουμε τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων, και αναμένουμε και τις επόμενες μέρες που ξέρουμε θα είναι πάλι πολύ καλές καιρικές συνθήκες, να δεχτούμε ένα κύμα, έτσι θα έλεγα, με βάρκες από τις βόρειες ακτές της Αφρικής, ως συνήθως δηλαδή. Mm-hmm. Και να φανταστείτε ότι έχουν πατεί και πολύ σοβαρά μέτρα. Δηλαδή, υπάρχει μια συνεργασία εντός εισαγωγικών, έχει ξεκινήσει με τις δυτικές αρχές, υπάρχει επιτήρηση, υπάρχουν σκάφη που έχουμε δώσει στις δυτικές αρχές. Και είμαστε ήδη, έχουμε ξεπεράσει το 2025 σε αριθμούς αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
6: και σε περιστατικά και σε αριθμούς. Φανταστείτε ότι να μην υπήρχε αυτή η συγκράτηση, τι θα γινόταν? Θα μιλάγαμε για τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό από ό,τι είχαμε πέρυσι. Δηλαδή, Να φανταστείτε, αυτή τη στιγμή είμαστε πάνω από 12.200, ενώ πέρυσι είχαμε 11.500, με τεράστια προσπάθεια που σας λέω που καταβάλλω.

0: χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, έχει απλώσει το πρόβλημα, βλέπετε, σε όλη την Κρήτη, από τη Γάβρο που είχε ξεκινήσει αρχικά μέχρι την Ιεράπετρα.
1: Ναι.
0: Πολύ έντονα αυτή την ανατολική πλευρά. Τι να σας πω, εμείς πλέον δεν είναι πλέον μια είδηση ότι έχουμε τέτοιες δωρεές, είναι πλέον η καθημερινότητα, θα έλεγα. Και αυτό που ζητάμε πάντα είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών μας, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το βάρος, με τις παράλληλες αρμοδιότητες λόγω της τουριστικής περιόδου που έχουμε. Και είναι το μόνιμο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, εμάς είναι το προσωπικό, η καταπώνηση του προσωπικού. Από εκεί πέρα.
1: Ναι. Είναι, τα έχουμε συζητήσει τόσες πολλές φορές.
0: Τα έχουμε συζητήσει τόσες φορές. Θα πρέπει να ασχολήσει γενικά την πολιτεία. Ναι. Προς το που οδεύει αυτό το μεταναστευτικό, και, γιατί δεν είναι μόνο η αύξησή τους, τι γίνεται μετά από αυτό.
1: Είναι η διαχείριση. Δεν είναι
0: αρμόδιος γι' αυτό. Την κοινωνία μας βασικά. Βλέπετε καθημερινά το 90% είναι νέα παιδιά 25 ετών μέσω όρο. Άντρες.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά πρέπει να καταγραφούν, να αξιολογηθούν από άλλες υπηρεσίες, όχι από μένα.
1: Ακριβώς, είναι έτσι όπως το λέτε. Είναι το γνωστό θέμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν. Πολύ σωστά είπατε ότι οι μετεωρολόγοι λένε ότι μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας τουλάχιστον θα έχουμε καιρικές συνθήκες που σίγουρα θα ευνοήσουν τις μαζικές αφήξεις. Η δομή της Αγιάς αντέχει, κύριε Κατσικανδαράκη?
0: Ναι, σε σχέση με πέρυσι πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Αρχικά, επειδή υπάρχει, είπαμε, ένα άπλωμα των περιστατικών όπως στην Ανατολική Κρήτη, τόσο δεν είναι όλα τα περιστατικά στο κεφάλι μας, μόνο στο νομό Χανίων, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Παράλληλα, εντάξει, έχει βοηθήσει το πλοίο που έχει έρθει και γίνεται μια αποσυμφόρηση. Ενώ πέρυσι, αν θυμάστε τέτοιες ημέρες, εμείς συνέχεια είμαστε στον δρόμο, σε ανακοινώσεις, σε επιστολές, μας είχαμε κάνει έστολη διαμαρτυρία με 1.200 άτομα μέσα στην Αγιά, εγκλωβισμένους, να μην πρέπει να φύγουν. Αυτή τη στιγμή μιλάμε μια κατάσταση, ξέρω, εντάξει, σήμερα θα είναι το απόγευμα. 250 άτομα περίπου. Είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση. Το μεταναστευτικής πολιτικής έχει κάνει κάποια βήματα και πρέπει να γνωριστούν. Το κομμάτι μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αντιμετωπίζουμε τις εικόνες που είχαμε πέρυσι σε καμία περίπτωση.
1: Μάλιστα. Κύριε Κατσικανδράκη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Δύο διαφορετικές υποθέσεις απασχολούν τις αρχές στο Ηράκλειο. Στην πρώτη, 62χρονος συνελήφθη μετά τον εντοπισμό στην αποθήκη του χιλιάδων λίτρων αλκοολούχων ποτών χωρίς παραστατικά, αλλά και εκατοντάδων φιαλών με αέριο γέλιου. Στη δεύτερη, 38χρονος Σέρβος συνελήφθη στο αεροδρόμιο με πλαστά έγγραφα, ενώ διαπιστώθηκε ότι αναζητούνταν από τις αρχές του Μαυροβουνίου για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Δύο διαφορετικές αστυνομικές υποθέσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταγράφηκαν στο Ηράκλειο, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και κατασχέσεις σημαντικών ευρημάτων. Στην πρώτη περίπτωση, στο στόχαστρο των ελεκτικών αρχών, βρέθηκε η αποθήκη 62χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει οργανώσει επιχείρηση διακίνησης λαθρέων αλκοολούχων ποτών και αερίου γέλιου. Σε έρευνα που έγινε από την ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 3.800 λίτρα ποτών, χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά και την καταβολή φόρων και δασμών. Βρέθηκαν ακόμη 150 κενά μπουκάλια με υπολείμματα αλκοόλ, 664 φιάλες υποξιδίου του αζότου, από τις οποίες μπορούσαν να παραχθούν περίπου 18.000 μπαλόνια, καθώς και 4.000 έτοιμα μπαλόνια. Δείγματα από τα αλκοολούχα ποτά στάλθηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για να ελεγχθεί η καταλληλότητά τους. Ο 62χρονος συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα. Στο μεταξύ, μια διαφορετική υπόθεση ήρθε στο φως στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Αστυνομικοί συνέλαβαν 38χρονο υπήκο Σερβίας, ο οποίος κατά τον έλεγχο πριν από ταξίδι προς ευρωπαϊκό προορισμό παρουσίασε πλαστό διαβατήριο, ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης με στοιχεία πολίτη Τσεχίας. Η ταυτοποίησή του αποκάλυψε ότι αναζητούνταν από τις αρχές του Μαυροβουνίου ως ύποπτος σε σοβαρή υπόθεση ανθρωποκτονίας. Στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης 4 κινητά τηλέφωνα, σχεδόν 5.000 ευρώ και 2 ρολόγια συνολικής αξίας περίπου 90.000 ευρώ, για τα οποία διερευνάται η προέλευσή τους.
1: Με αίσθημα βαθιάς θρησκευτικής κατάνοιξης και τη δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, η Κρήτη ετοιμάζεται να τιμήσει τη μνήμη του πρώτου επισκόπου της, Αγίου Αποστόλου Τίτου. Οι φετινοί εορτασμοί αποκτούν ιστορικό και συγκινησιακό χαρακτήρα, καθώς το Ηράκλειο και το Τυμπάκι ενώνονται πνευματικά μέσα από τη μεταφορά της τιμίας κάρα στη Μεσαρά. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Εύας Μαστρογιαννάκη.
3: Με θρησκευτική κατάνοιξη και λαμπρότητα, η Κρήτη ετοιμάζεται να τιμήσει τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου στις 24

0: 25 Αυγούστου. Ο φετινός εορτασμός αποκτά ιστορικό χαρακτήρα καθώς περιλαμβάνει τη μεταφορά της θυμίας κάρας του Αγίου στη Μεσαρά, προσφέροντας στους πιστούς της Νότιας Κρήτης την ευκαιρία για ένα σπάνιο προσκύνημα. Οι εκδηλώσεις θα εξελιχθούν παράλληλα στα δύο μεγάλα επίκεντρα του εορτασμού, στον εμβληματικό καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο και στον εορτάζοντα ιερό ναό στο Τιμπάκι. Στο Τιμπάκι οι εκδηλώσεις ξεκινούν νωρίτερα καθώς η τοπική κοινωνία ετοιμάζεται να υποδεχθεί την τίμια κάρα του Αγίου. Η υποδοχή της θα γίνει την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου Τιμπακίου με τιμές που αρμόζουν στον προστάτη του νησιού. Αμέσως μετά, στις 8.30, η πλατεία του Αγίου Τίτου θα πλημμυρίσει από μελωδίες. Η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης και ο Βυζαντινός Χορός του Καθεδρικού Ναού Ηρακλείου θα παρουσιάσουν μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση. Την 3η 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία για τους πιστούς της περιοχής. Στο Ηράκλειο, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Τίτου αποτελεί το παραδοσιακό σημείο αναφοράς, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προσκυνητές. Τη Δευτέρα παραμονή της εορτής, στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, ενώ το πρωί της 3ης 25 Αυγούστου θα γίνει η ακολουθία του όρθρου και η πανηγυρική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Αμέσως μετά το πέρας της λειτουργίας θα τελεστεί στον περίβολο του ναού η επιμνημός συνειδέηση υπεραναπαύσεως των ψυχών των σφαγιαστέντων από τους Οθωμανούς Χριστιανών την 25η Αυγούστου του 1898.
1: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Οι τουρκικές προκλήσεις με την επαναφορά των γκρίζων ζωνών και την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων σε βορειοανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την αντίδραση της γείτονος στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τη ΣΑΠΕ έχουν δυναμητήσει το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Ως έμεση απειλή για μεταφορά της έντασης στο πεδίο, διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Η Αθήνα παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε με σκληρή ανακοίνωση στις αιτιάσεις της Άγκυρας, υπογραμμίζοντας ότι το καθεστώς στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και ότι η ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Μέσα σε 12 ημέρες από την ανακοίνωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, μέχρι προχθές η Τουρκία άνοιξε με μία σειρά από παρεμβάσεις σχεδόν το σύνολο της βεντάλιας αμφισβητήσεων που έχει σταδιακά εισαγάγει στα ελληνοτουρκικά σε βάθος χρόνου. Μάλιστα, η Άγκυρα κλιμακώνει όλο και περισσότερο τις προκλήσεις, καθώς με επίκεντρο την αντίδραση για το ειδικό χωροταξικό, επανέρχεται στην αμφισβήτηση της κυριαρχίας της χώρας μας. Η αντίδραση για το ειδικό χωροταξικό ήρθε σε δύο κύματα, καθώς προηγήθηκε η δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για να ακολουθήσει η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο ήρθε και αυτό να επαναφέρει τη θεωρία των γκρίζων ζωνών. Αυστηρή απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας, που υπογραμμίζει ότι η ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση και κάθε άλλη προσέγγιση θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Το χωροταξικό για τις ΑΠΕ συνδέεται με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στο πεδίο της ενέργειας, όπως η κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων, ενώ ευρύτερα οι ενεργειακές διασκηνδέσεις προσδίδουν αναβαθμισμένο ρόλο στις περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς συνδέονται με την ενεργειακή ασφάλεια όχι μόνο των παράκτιων χωρών, αλλά συνολικά της Ευρώπης. Μπλόκο στους στρατηγικούς κακοπληρωτές ρεύματος επιχειρεί να βάλει κυβέρνηση με το νέο σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, που περιορίζει την αλλαγή παρόχου όταν συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
8: Νέο φρένο στο λεγόμενο ενεργειακό τουρισμό επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς τα απλήρωτα χρέη στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αγγίζουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, περίπου 1,5 δισεκατομμύριο αφορά πρώην πελάτες παρόχων που έχουν αφήσει πίσω τους οφειλές και στη συνέχεια άλλαξαν εταιρεία. Με τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργείται το σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι πάροχοι θα μπορούν να ενημερώνουν τον ΔΔΕ για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το κρίσιμο όριο είναι οι τρεις επισημάνσεις. Όταν ένας καταναλωτής καταγραφεί ως οφειλέτης από τρεις διαφορετικούς προμηθευτές, θα παγώνει η δυνατότητά του να αλλάξει ξανά πάροχο μέχρι να εξοφλήσει το χρέος ή να προχωρήσει σε διακανονισμό. Στο νέο σύστημα θα μπορούν να συνυπολογίζονται και οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από το 2024, ώστε να εντοπίζονται περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης μη πληρωμής. Το μέτρο αφορά κυρίως τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ενώ παραμένει το δικαίωμα αλλαγής παρόχου για τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν προσωρινή οικονομική δυσκολία και προχωρούν σε διακανονισμό. Την ίδια ώρα δεν υιοθετήθηκε η πρόταση των παρόχων να μπορούν να διακόπτουν την ηλεκτροδότηση πρώην πελατών τους για παλαιές οφειλές. Η επιβάρυνση από τα ανεξόφλητα χρέη μεταφέρεται σήμερα συνολικά στην αγορά και εκτιμάται ότι μπορεί να φτάνει έως και τα 6 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα για τους συνεπείς καταναλωτές. Στόχος του νέου μηχανισμού είναι να περιορίσει αυτή την επιβάρυνση και να βάλει τέλος στις διαδοχικές αλλαγές παρόχων χωρίς εξόφληση των παλαιών χρεών.
1: Στην τελική ευθεία μπαίνει η νέα πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, η οποία ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου με περίπου 1.100 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί και τη λίστα να παραμένει ανοιχτή για νέες προσθήκες έως την τελευταία στιγμή. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Λιγότερο από 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και να ισχύει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την αγορά, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5-2%. Ωστόσο, η λίστα αναμένεται να διευρυνθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως το τέλος του μήνα μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200-300 κωδικοί προϊόντων. Μέχρι στιγμής, οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100. Ενώ εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τις νέες προσθήκες, ο συνολικός αριθμός μπορεί να φτάσει ακόμα και τους 1.500 κωδικούς. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Πρόκειται δηλαδή για προϊόντα που αφορούν τόσο τις καθημερινές ανάγκες διατροφής, όσο και τα βασικά έξοδα ενός νοικοκυριού. Μέχρι στιγμής ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει 60 προμηθευτές, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να προσθεθούν ακόμη 4-5. Το μέτρο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται στις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως στις 31 Δεκεμβρίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό των οικοκυριών. Νέα ηλεκτρονική απάτη με δίθεν μηνύματα από το gov.gr και την ΑΔΕ βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι επιτίδιοι στέλνουν emails που μοιάζουν με επίσημες κρατικές ειδοποιήσεις, υποσχόμενοι επιστροφές φόρου, επιδόματα ή ζητώντας επικαιροποίηση στοιχείων. Οι πολίτες καλούνται να μην πατούν τους συνδέσμους και να μην δίνουν προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα. Θύμα απάτης έπεσε ένας 81χρονος σε χωριό του Δήμου Χερσονήσου.

0: Αγνωστός του τηλεφώνησε, συστήθηκε ως υπάλληλος λογιστικού γραφείου και τον έπεισε ότι δήθεν χρωστούσε 5.000 ευρώ στην εφορία. Ο δράστης πήγε μάλιστα στο σπίτι του ηλικιωμένου, παρέλαβε τα χρήματα και εξαφανίστηκε. Την υπόθεση διερευνάει η αστυνομία. Στη σύλληψη ενός 39χρονου από την Παλαιστίνη προχώρησαν χθες το βράδυ στελέχη του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου μετά από καταγγελία 39χρονης αλλοδαπής για περιστατικό προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 39χρονος φέρεται να προχώρησε σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος της 31χρονης από την Τσεχία στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Λιβάδη στον παλί του Δήμου Μυλοποτάμου. Πρόστιμο 2.250 ευρώ επιβλήθηκε σε γυναίκα στη Σιτία, η οποία εντοπίστηκε να καίει υπολείμματα καλλιεργειών μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Το πρόστιμο επιβλήθηκε στις 19 Αυγούστου από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής για παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με την άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου να ανεβάζει το κόστος του ρεύματος. Την ίδια ώρα, πράσινα και μπλε τιμολόγια βρίσκονται σχεδόν στα ίδια επίπεδα, αλλάζοντας τα δεδομένα για τα νοικοκυριά. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
1: Νέα δεδομένα για τους καταναλωτές ρεύματος, καθώς η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου πιέζει και τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Στα 64 ευρώ ανά μεγαβατόρα βρίσκεται το φυσικό αέριο, σχεδόν διπλάσια τιμή από τα 32 ευρώ πέρυσι. Την ίδια ώρα, η διαφορά ανάμεσα στα πράσινα και τα μπλε τιμολόγια έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Για κατανάλωση 330 κιλοβατόρες το μήνα, η μέση ετήσια χρέωση διαμορφώνεται στα 61,98 ευρώ για τα πράσινα και στα 60,62 ευρώ για τα μπλε. Πέρυσι όμως τα μπλε ήταν αισθητά φθηνότερα με χρέωση 50,51 ευρώ έναντι 60,98 ευρώ στα πράσινα. Οι αυξήσεις στα σταθερά τιμολόγια περιόρισαν το πλεονέκτημά τους. Παραμένει ωστόσο το βασικό του όφελος, η τιμή κλειδώνει για 12, 18 ή και 24 μήνες ανάλογα με το συμβόλαιο. Οι καταναλωτές καλούνται πλέον να συγκρίνουν όχι μόνο την τιμή, αλλά και τη διάρκεια της σταθερής χρέωσης πριν επιλέξουν τιμολόγιο.
0: Τις τελευταίες αιτήσεις συμμετοχής δέχεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς η προθεσμία εκπνέει οριστικά απόψε τα μεσάνυχτα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διαβριμένα εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr /tourism4all με τη χρήση κωδικών TaxisNet. Επίσης υποβάλλονται με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελωμένων είναι αυξημένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους. Το νέο πρόγραμμα παράλληλα στοχεύει στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και αποκτά ισχυρότερο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 19.000 ευρώ στις 21.000 ευρώ. Για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 ευρώ από 31.000 που ίσχυε προηγουμένως. Σε ό,τι αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό των δυνητικά ωφελουμένων. Επιπλέον, οι κληροθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με 4 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο. Για πρώτη φορά, τα άτομα με αναπηρία και οικογένειες με παιδιά αμαία εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
0: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο Γενικός Δείκτης στις 2.627,15 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,07%, ο τζίρος στα 88,97 εκατομμύρια ευρώ. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, νέα πλήγματα βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας, ανακοίνωσε η Ουκρανία, συνεχίζοντας την εκστρατεία εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Μόσχας, την ώρα που οι ρωσικές αρχές γνωστοποίησαν τη σύλληψη 9 ανθρώπων για φερόμενο σχεδιασμό επιθέσεων και κατασκοπία για λογαριασμό του Κιέβου. Παράλληλα, ο πόλεμος έφτασε ξανά στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Μολδαβία, όπου ρωσικά drones προκάλεσαν, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ζημιές σε συνοριακό πέρασμα στην περιφέρεια της Οδυσσού. Η Ιαπωνία εξέφρασε την αντίθεσή της στις πυραυλικές δοκιμές που πραγματοποίησε το ρωσικό πολεμικό ναυτικό κοντά στις Κουρίλες νήσους τα διαφιλονικούμενα νησιά, τα οποία επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βυτική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 24 έως 34 και στα νότια του νησιού έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.

0: Αναπτύξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στις πυροσβεστικές αρχές για πυρκαγιά που ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του Μυλοποτάμου. Στη μάχη με τις φλόγες συμμετείχε και ένα ελικόπτερο. Καλύτερη είναι πλέον η εικόνα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη αντιμετώπιση του περιστατικού. Σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης αντιμετωπίζουν το Παγνί και το Βενιζέλιο, φέρνοντας το σύστημα υγείας της Κρήτης σε τέλμα. Οι ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό στερούν από τους πολίτες την απαραίτητη φροντίδα. Ως αποτέλεσμα, πολλοί ασθενείς αναγκάζονται να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα ή να ταξιδέψουν στην Αθήνα για να βρουν λύση. Σε κατάσταση ομοιρίας και απόγνωσης βρίσκονται χιλιάδες κάτοικοι στο Ηράκλειο και τη Γάβδο, καθώς ένα πρωτοφανές κύμα αλυσιδωτών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκάλεσε άμεσο κράχ και στην υδροδότηση. Αγωνία στους παραγωγούς. Προβλήματα στην πλατφόρμα του ΟΣΔΕ καθυστερούν τις ενεργοποιήσεις δικαιωμάτων, με μόλις 190 να έχουν ολοκληρωθεί ως τώρα. Δίχως τέλος οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Πάνω από 550 μετανάστες έχουν φτάσει ή διασωθεί την τελευταία εβδομάδα. Με βαθιά θρησκευτική κατάνοιξη και εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, η Κρήτη ετοιμάζεται να τιμήσει τη μνήμη του πρώτου επισκόπου της, Αγίου Αποστόλου Τίτου. Η πλήρης επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς και του 13ου και 14ου μισθού, απαιτεί συνολικά 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν υφίσταται, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τα μέτρα της ΔΕΘ θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, επισήμανε ο Παύλος Μαρινάκης. Λίγη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από αυξημένες οικονομικές ενισχύσεις, διευρυμένες οδηματικά όρια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και πολύτεκνων οικογενειών. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτης στον κόσμο των Σπορ. Στέλνιος Ζαβουλιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου για την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος, ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλό απόγευμα στο φίλο το Μινά, καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Κρήτη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και φυσικά πολλά ρεπορτάζ από την χθεσινή μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη του Όφη επί της Τσεσεκά Σόφιας με 3-0, ένα αποτέλεσμα που ανοίγει διάπλατα το δρόμο για τη League Phase του Europa League στην κρητική ομάδα. Όφη, ο οποίος παρουσιάστηκε αντάξιος των προσδοκιών του κόσμου, περίπου 15.000 φίλαθλοι βρέθηκαν χθες στο Παγκρέτιο Στάδιο και έδωσαν μοναδική όθηση στην κρητική ομάδα για να φτάσει σε αυτή την πολύ μεγάλη νίκη. Νομίζω ότι ήταν ένα αποτέλεσμα που ελάχιστο περίμενα, αυτό το 3-0, όχι ότι δεν θα κέρδιζε Όφη.

ο Όφη που κατάφερε να συνδυάσει αυτή την εμφάνιση με μια πραγματικά ευρεία νίκη απέναντι στην ομάδα από τη Βουλγαρία. Και είναι αυτή τη στιγμή ο Όφη το αφεντικό για την πρόκριση στην League Phase του Europa League, που σημαίνει και πολλά χρήματα. Πέρα από την καταξίωση στα ευρωπαϊκά σαλόνια, ο Όφη με το που σφραγίσει την πρόκρισή του στην League Phase του Europa League την ερχόμενη Πέμπτη στη Σόφια, εκεί που θα γίνει ο επαναληπτικός, αυτομάτως θα βάλει στο ταμείο του 6 εκατομμύρια ευρώ. Πριν ξεκινήσει η League Phase θα μπουν αυτά τα χρήματα στα ταμεία της ΠΑΕ Όφη, και αυτό το ποσό μπορεί να ξεπεράσει και τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής πώς έχουν τα έσοδα από τη συμμετοχή στο Europa League, στη League Phase του Europa League. Ήταν και η πρώτη νίκη για τον Όφη μετά από πολλά χρόνια, μετά από 26 χρόνια. Πρώτη ευρωπαϊκή νίκη. Τελευταία νίκη ήταν επί της Napredak, της ομάδας από την Σερβία, με 6-0 για το κύπελλο UEFA το 2000. Αλλά έτσι τόσο μεγάλη έκταση σκορ παραπέμπει σε άλλες έτσι κορυφαίες νίκες του Όφη, όπως με την Φερεντσβάρος. Και αν έρθει και η πρόκριση, νομίζω ότι θα είναι μια έτσι ιδανική χρονιά για τον Όφη φετινή, τουλάχιστον μέχρι τώρα, με κύπελο το 2026, με Super Cup το 2026 και με μια πολύ πιθανή πλέον πρόκριση στη League Phase του Europa League. Όφη θα πήγε πολύ καλύτερα από τις άλλες ελληνικές ομάδες που έχουν και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία. Ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Παναθηναϊκός κατάφεραν να κερδίσουν. Ο ΠΑΟΚ έφερε 1-1 στην Τούμπα με την Μπραν. Ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε, κέρδιζε με 2-0 την Χράντετς και ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις. Έχασε πραγματικά ένα δικό του παιχνίδι και όλα θα κρυθούν και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό αναφορικά με την πρόκρισή τους στην League Phase του Conference League, ή καλύτερα την ευρωπαϊκή του συνέχεια, γιατί αν δεν κερδίσουν την Πέμπτη, ο μεν ΠΑΟΚ στην Νορβηγία, ο δε Παναθηναϊκός στην Τσεχία, τερματίζεται η φετινή ευρωπαϊκή πορεία. Λοιπόν, πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Όφη αγκάλιασε την πρόκριση στη League Phase του Europa League μετά τη θριαμβευτική επικράτησή του επί της CSKA Σόφια στο Παγκρίτιο με 3-0. 15.000 φίλεθλοι έδωσαν μεγάλη όθηση στους παίκτες του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι έγραψαν ιστορία πανηγυρίζοντας μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές νίκες στην ιστορία του συλλόγου. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ, ενώ το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Ντίκμαν. Παρά το ευρύ σκορ, ο Χρήστος Κόντις και οι ποδοσφαιριστές του κράτησαν χαμηλούς τόνους, καθώς υπάρχει η ρεβάν στις προσεχούς πέμπτης στη Σόφια. Δεν έχει τελείωσει τίποτα, να δείξουμε την ίδια οριμότητα και στη ρεβάν, τόνισε στις δηλώσεις του προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντις, ο οποίος είπε ότι είναι ένα ωραίο σκορ σε ένα δύσκολο παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα. Ήμασταν καλοί σε πολλές στιγμές, είπε. Έπρεπε να διαχειριστούμε το ρυθμό και την πίεση. Στο τέλος, αυτό το τρίτο γκολ μας δίνει μια ευχάριστη νότα στο παιχνίδι. Από την πλευρά του προπονητή της CSKA, Χρήστο Γιάννεφ, τόνισε ότι η ομάδα του θα προσπαθήσει για το καλύτερο στη ρεβάνς. Ξέρουμε, πρόσθεσε, τι πήγε λάθος σήμερα για να το διορθώσουμε και στον επανελειτικό θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Η πιθανή παρουσία του Όφη στη League Phase του Europa League θα αποφέρει σημαντικά έσοδα, με τα εγγυημένα χρήματα να υπολογίζονται περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ανάλογα με την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας, τα συνολικά έσοδα μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Φερσλίγκα από τους πρώτους αγώνες που έδωσαν στην έδρα τους. Ο ΠΑΟΚ έφερε 1-1 με την νορβηγική Μπραν, ενώ ο Παναθηναϊκός, αν και προηγήθηκε με 2-0 στο Ολυμπιακό στάδιο της τσέχικης Χράντετς, ισοφαρίστηκε σε 2-2 στις καθυστερήσεις. Την προσεχή Πέμπτη θα γίνουν οι δύο επαναληπτικοί. Στον Όφι έχουν στρέψει την προσοχή πλέον στο πρωτάθλημα της Super League που αρχίζει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, με την κριτική ομάδα να υποδέχεται την Κυριακή στις 7.30 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο τον Βόλο, σε παιχνίδι που θα διευθύνει ο κύριος Γιουματζίδης του συνδέσμου Πέλλας. Σήμερα η Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής και το παιχνίδι Άρη Σόφι θα γίνει Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7.30 το βράδυ.

Νέα καταπληκτική εμφάνιση του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος πέρασε τα 6 μέτρα και 16 εκατοστά στο Diamond League της Λοζάνης, συντρίβοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου με 6-8 από τις 2 Αυγούστου του 25 στο Βόλο. Όμως έχασε την πρώτη θέση από ποιον άλλο, τον ανίκητο Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος έκανε 5 εκατοστά παραπάνω από το άλμα του Καραλή και με 6-21 πήρε την πρώτη θέση με ρεκόρ διοργάνωσης. Ο Λευτέρης Πετρούνιας διεκδικεί μια θέση στο βάθρο στον τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ. Ο τελικός των κρίκων θα ξεκινήσει απόψε στις 7 το βράδυ, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί την 3η 25 Αυγούστου η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, παρά την ένσταση που κατέθεσε ο Αστέρας Τρίπολης για ενδεχόμενη αντικανονική χρησιμοποίηση παίκτη του Λεβαδιακού στο μεταξύ τους παιχνίδι που βρήκε νικήτρια την ομάδα της Βιωτίας με 2-0. Στην κληροτίδα θα μπουν Όφη, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΛ, Άρης, Βόλος, Ατρόμητος, Νίκη Βόλου, Νέσος Χρυσούπολης και Φυσιά, Καλαμάτα, Πανσεραϊκός και Λεβαδιακός ή Αστέρας Τρίπολης, καθώς και ο νικητής του αγώνα που θα γίνει την προσεχή Δευτέρα, Ελλάς Ήρου Μαρκό.

Και στο διεθνή χώρο, βραδιά Europa και Conference League η απόψινή, με τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων, των play-off των διοργανώσεων. Στο Europa League είχαμε, εκτός από την ευρία νίκη του Όφη της Τσεσεκά, Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ 0-3, Γιαγκελόνια Ιμπέρια 4-0, Μιάλμπι Σάλτσμπουργκ 0-1, Εγνάτια Λίλεστρο 0-0, Λεχ Πόσναν Τούν 7-0, Μπεσίκτας Ζαλγίρης 3-0, Κραϊόβα Αραράτ 1-1, Τραμπζονσπορ Φερεντσβάρος 0-1, Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πιλτζέν 3-0, Σεντ Τρούιντεν Ομόνια 1-0 και Μπενφίκα Άρχους 3-1, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σημειώνει το τρίτο γκολ της ομάδας του. Στο Conference League, Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη 0-0, Λίνκον Λάρν 0-2, Μίντιλαντ Ριέκα 2-0, Νόρτζελαν Σενγκάλεν 1-0, Τρόμσο Μπράιτον 0-0, Κλάξβικ Ρίγα 0-0, Βίκινγκουρ Μπόρας Μπάνια Λούκα 1-3, Γκόρνικ Μονακό 2-3, Ντρίτα Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες 2-2, Τβέντε Καραμπάκ 0-1, Σιόν Άγιαξ 2-4, Αταλάντα Χαποέλ Τελαβίβ 0-0, Γάνδη Χιμπέρνιαν 0-0, Λουγκάνο Μακάβι Τελαβίβ 2-1, Μάντερουελ Φράιμπουργκ 1-3, Ρέιντζερς Γιάμπλονες 1-0, Χάρτς Ραπίντι Βιέννης 2-2, Μπράγκα Ούστια Βιέννης

2-0, Δυναμό Αλβανίας Πάφος 1-1, Σάμροκ Ρόβερς Κουόπιο 1-1, Χάιντουκ Ρακόφ 2-2 και Χετάφε Παρτιζάν Βελιγραδίου 3-1. Με το παιχνίδι της περσινής πρωταθλήτριας Arsenal με την Coventry στο Λονδίνο ανοίγει απόψε στις 10 η αυλία του αγγλικού πρωταθλήματος της Premier League. Με την Arsenal είναι πολύ πιθανό να αγωνιστεί βασικός ο Χρήστος Τζόλης. Η πρώτη αγωνιστική συνεχίζεται αύριο Σάββατο με τα παιχνίδια Hull Manchester United στις 2.30, στις 5 Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland, Nottingham Forest Leeds, στις 7.30 Brentford Tottenham, ενώ την Κυριακή θα γίνουν τα παιχνίδια Manchester City Bournemouth, Brighton Aston Villa, Newcastle Liverpool και τη Δευτέρα το παιχνίδι Fulham Chelsea.

Στην Ισπανία έχουμε την δεύτερη αγωνιστική. Απόψε στις 10 το βράδυ Betis Real Sociedad και αύριο στις 6 Athletic Bilbao Sevilla. Στις 8.30 Valencia Celta, στις 10.30 Espanyol Real. Την Κυριακή 6 το απόγευμα Ατλέτικο Μαδρίτης Villarreal. 8.30 το βράδυ Χετάφε Σαντατέρ. 10.30 το βράδυ της Κυριακής Έλτσε Μπαρτσελόνα. Και τη Δευτέρα θα παίξουν Οσασούνα Λεβάντε και Μάλαγα Λα Κορούνια. Αρχίζει αύριο και το Ιταλικό Πρωτάθλημα. Αύριο στις 7.30 Ίντερ Μόντσα, Ουντινέζε Κόμο. Στις 10 παρατέταρτο Πάρμα Κάλιαρη και Τζένοα Νάπολη. Την Κυριακή Βενέτσια Λέτσε, Φροζινόνε Γιουβέντους, Αταλάντα Σασουόλο, Τωρίνο Μίλαν. Και τη Δευτέρα θα γίνουν το παιχνίδι, θα γίνουν τα παιχνίδια Μπολόνια Λάτσιο και Ρώμα Φιωρεντίνα. Στη Γερμανία το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, όμως αύριο θα διεξαχθεί το Super Cup ανάμεσα στην περσινή πρωταθλήτρια Bayern και την περσινή κυπελούχο Borussia Dortmund στις 9.30 το βράδυ, με την Dortmund να έχει στην σύνθεσή της σίγουρα τον Καρέζα και δεν αποκλείεται και τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Λοιπόν, αυτές είναι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα και όπως καταλαβαίνετε πάρα πολλά ρεπορτάζ από τη χθεσινή μεγάλη νίκη του Όφη στην Ευρώπη επί της ΤΣΕΚΑ Σόφιας με 3-0.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με την μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη του Όφη χθες βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο, σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα που είχε δημιουργήσει ο κόσμος του Όφη, περίπου 15.000 φίλαθλοι. Ήταν και πολύ ωραίο αυτό το τεράστιο πανό που σήκωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Όφη, και στο τέλος όλοι μαζί πανηγύρισαν αυτή τη νίκη που ανοίγει πραγματικά διάπλατα το δρόμο για την πρόκριση του Όφη στη League Face. Μια νίκη η οποία ήρθε χάρη στα δύο γκολ του Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής, και μάλιστα ουσιαστικά έτσι δικαίωσε και τους ανθρώπους του Όφη και πολύ περισσότερο τον πρόεδρο, τον Μιχάλη Μπούση, ο οποίος είχε εκφράσει εξ αρχής την επιθυμία του να ανανεώσει το καλοκαίρι το συμβόλαιο του του Ταξιάρχη Φούντα. Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του κυπέλλου είχε πει σε μια συνέντευξη που είχε δώσει σε διαδικτυακή εκπομπή ότι ο Ταξιάρχης Φούντας είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά, και το είδαμε και χθες. Ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τον Όφη και πέτυχε και το δεύτερο γκολ στη συνέχεια με πέναλτι στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Η Τσεσεκά μέχρι την αποβολή του Μπραχίμι είχε κάποιες ευκαιρίες να πετύχει κάποιο γκολ και να μπει στο παιχνίδι. Όποτε χρειάστηκε επενέβη ο Χριστογιώργος, και όπως το 56 σε σου του Πίτα, στο 59 είχε δοκάρει με τον Ήτου η ομάδα της Τσεσεκά, στο 78 αποβλήθηκε ο Μπραχίμι για χτύπημα εκτός φάσης στον Αϊτόρ. Βέβαια αρχικά είχε δεχτεί κίτρινη κάρτα, αλλά μετά τον έλεγχο που έκανε το ΒΑΡ ο διαιτητής έβγαλε την κόκκινη κάρτα. Οι Βούλγαροι έπαιξαν στα τελευταία λεπτά με 10 παίχτες στο τελευταίο δεκάλεπτο στις καθυστερήσεις, και ο Όφη κατάφερε, αφού προηγουμένως έχασε κάποιες ευκαιρίες για τρίτο γκολ, να το πετύχει το τρίτο γκολ. Ήταν μια πολύ ωραία προσπάθεια του Νικολάου, ο οποίος γύρισε στο ύψος του πέναλτι. Εκεί ο Ντίκμαν, ο Ιταλός μπακ, έκανε ένα πολύ ωραίο πλασέ και έβαλε το κερασάκι στην τούρτα μιας υπέροχης και μεγάλης ευρωπαϊκής νίκης του Όφη, που κάνει σίγουρα την κριτική ομάδα αφεντικό στην υπόθεση πρόκριση. Βέβαια χρειάζεται πολύ προσοχή στον επαναληπτικό που θα γίνει την 5η 27 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Βασίλη Λεύσκη της Σόφιας, αλλά ένα σοβαρό Σόφι νομίζω ότι θα διαχειριστεί αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα, αυτή την τεράστια νίκη, και θα πάρει την πρόκριση για την League Face του Europa League. Άλλωστε νομίζω ότι σε αυτή εδώ την εκπομπή είχαμε πει πολλές φορές ότι η κριτική ομάδα έπεσε σε μια ομάδα την οποία μπορεί να αποκλείσει. Θεωρούμε ότι προτιμότερο για τον Όφη, και το είπαμε αρκετές φορές στις προηγούμενες εκπομπές, που αντιμετώπισε την Τσεσεκά Σόφιας και όχι την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Υπάρχουν πολλά ρεπορτάζ, δηλώσεις, για να μην τα διακόψουμε. Θα πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Δεν περνάω καλά, λέει το τραγούδι, αλλά όσοι ήταν χθες στο Παγκρίτιο Στάδιο και όσοι παρακολούθησαν το παιχνίδι από την τηλεόραση πέρασαν πολύ καλά. Θα συζητήσουμε για το παιχνίδι και την μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη του Όφη με ένα καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο, τον Μάνο Σουργιά, πλέον μέλος της τηλεόρασης του Sky. Μάνο, καταρχήν, καλό απόγευμα και χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε. Έχουμε και αρκετό καιρό να τα πούμε, τουλάχιστον στον αέρα.
1: Γεια σου, Στίδε, να είσαι καλά.
0: Επειδή είσαι πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ του Όφη, νομίζω ότι ήταν μια νίκη, ευρωπαϊκή νίκη από τις μεγάλες βραδιές, ευρωπαϊκές βραδιές του Όφη. Δηλαδή μπορείτε να την καταχωρήσουμε σε αυτή την κατηγορία.
1: Κοίταξε, προφανώς ο αγώνας με την Ατλέτικο Μαδρίτης είναι σημείο να φοράς.
0: Ναι, είναι η κορυφαία, γιατί ήταν η πρόκριση, σφράγισε πρόκριση.
1: Ακριβώς. Σε ένα διαφορετικό βέβαια ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ένα ευρωπαϊκό τρόπο διοργάνωσης. Αλλά αν αφήσουμε λοιπόν αυτή τη βραδιά, θεωρώ ότι αυτό το οποίο έζησε χθες ο Όφη ήταν κορυφαία στιγμή που έχει βιώσει στα όχι πολλά αλλά σημαντικά χρόνια στα οποία βρίσκεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ένα παιχνίδι στο οποίο δεν ήταν το φαβορί, ας μην γελιόμαστε, από την άποψη του ότι αντιμετώπιζε μια πιο έτοιμη από αυτόν ομάδα, μια ομάδα που είχε περίπου 10
0: 11 παιχνίδια είχε πριν το παιχνίδι με τον Όφη. Mm-hmm. 5 πρωταθλήματος και 6 Ευρώπης.
1: Ναι, βέβαια. Και ειδικά το τελευταίο, το ότι βρέθηκε να έχει δώσει 3 προκριματικούς γύρους, δείχνει το ότι είναι μια ομάδα που είχε εμπειρία και δυναμική και χαρακτήρα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Συνδέεται το ότι είναι και μια από τις καλύτερες ομάδες της Βουλγαρίας, με πολλούς τίτλους στο παλμαρέ της. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούσαν τον Όφη στο να ξεκινήσει από την κίνηση ως το outsider, έχοντας μόνο ένα παιχνίδι στο ημιγυρικό του, ένα βέβαια καλό παιχνίδι, μια νίκη που του έδωσε έναν τίτλο, όπως το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ, αλλά ήταν τέτοιες οι ιδιαιτερότητες του αγώνα που θα έπρεπε να γίνουν σχεδόν όλα καλά από πλευράς Όφη. Και κάτι τέτοιο έγινε. Και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε η ομάδα και η απόδοση την οποία είχε συνολικά στο παιχνίδι και η διαχείριση που είχε όταν το παιχνίδι είχε γύρει προς την πλευρά των Βούλγαρων, οι οποίοι μετά το δεύτερο γκολ έτσι ανέβασαν λίγο την πίεση προς τα καρέ του Όφη, είχαν δικές τους κάποιες καλές στιγμές. Συνέχιζαν όμως οι παίκτες του Κόντι να είναι συγκεντρωμένοι στο αγωνιστικό τους πλάνο. Η διαχείριση από τον προπονητή που βλέποντας το ότι ο Μπουχαλάκης, ο Φούντας είχαν πάρει πολλά χιλιόμετρα στα πόδια τους και χρειαζόταν η ομάδα φρισκάρισμα και έγιναν δηλαδή οι σωστές αλλαγές και στο κατάλληλο χρονικά σημείο, συν και την εννοείται τη μεγάλη βοήθεια και συμπαράσταση που είχε από τον κόσμο, όλα αυτά λοιπόν πήγαν καλά και όφη κατάφερε και έκανε μια νίκη μεγάλη και καθαρή. Εγώ εκεί στέκομαι, στο ότι κατάφερε να μην δεχθεί γκολ. Πέτυχε 3 τέρματα, δεν δέχτηκε κανένα και πλέον νομίζω ότι είναι το πρώτο εφηβερινό παιχνίδι που έδωσε τα παιχνίδια τα φιλικά και το Super Cup Nike. Είναι το πρώτο παιχνίδι στο οποίο δεν δέχεται γκολ.
0: Ναι. Εκεί ήταν το είναι για τα, το γιατί τα φιλικά τα έχει χάσει όλα. Οπότε έχει δεχτεί γκολ. Ναι, και πολλά γκολ.
1: Και με αυτό ακριβώς. Με άσχημη αμυντική, με άσχημη αμυντικό απολογισμό. Έδειξε βελτίωση συγκριτικά με το παιχνίδι κοντά στην ΑΕΚ, που χρειαζόταν να δείξει βελτίωση. Ήταν πιο σταθερή η αγωνιστική εικόνα. Δεν παράτησε κανένα σημείο, ακόμα και όταν μετά το 1-0 πέτυχε και το δεύτερο γκολ, έδειχνε ότι έψαχνε ένα ακόμα. Τον είχαν βοηθήσει βέβαια, το βοήθησε και η συγκυρία της κόκκινης κάρτας και το ότι έμειναν με 10 παίκτες οι φιλοξενούμενοι. Τα γκολ πήγαν σε ένα πολύ καθοριστικό σημείο, δηλαδή στα μισά του ημιχρόνου κάτι λιγότερο εκεί μπήκε το πρώτο γκολ του Φούντα, στο ξεκίνημα, στην αρχή του ξεκίνηματος επανάληψης στο δεύτερο και στις καθυστερήσεις το τρίτο. Και έτσι λοιπόν πανηγύρισε μια πολύ μεγάλη νίκη, πολύ σημαντική νίκη από όλες τις πλευρές, που αν διαχειριστεί ανάλογα το παιχνίδι την επόμενη Πέμπτη στη Σόφια, θα σφραγίσει την πρόκριση στην league phase του Europa League και θα είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι ήταν η υπέρβαση της υπέρβασης,
0: ναι,
1: για τον Όφη.
0: Και ποτέ, και ποτέ στο παρελθόν δεν θα έχει δώσει, αν έρθει έτσι το αναμενόμενο που είναι η πρόκριση στη League Fest, δεν θα έχει δώσει 10 ευρώ, γιατί μιλάμε για 10 ευρωπαϊκά παιχνίδια εγγυημένα, 2 με την CSKA και τα 8 της League Fest του Europa League. Ναι.
1: Με ομάδες που ενδεχομένως να βρει στον δρόμο του Μεγαθύρια και ιστορικές ομάδες επίπεδου Champions League να βρει στον δρόμο του, και γενικά να μπει η ομάδα πλέον σε ένα άλλο μονοπάτι. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι στον οργανισμό και κυρίως ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, ο Κάρλος Μπούσης, να επενδύσουν πάνω σε αυτό, να στηρίξουν την ομάδα. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η απόκτηση επιθετικού. Πρέπει να έρθει ένας επιθετικός που πραγματικά θα κάνει τη διαφορά, και για να πληθείς τις παίκτες κοστίζουν, θα πρέπει να πληρώσεις, και θα πρέπει να αποκτηθούν και τουλάχιστον 2, ίσως και 3 ακόμα παίκτες πρώτης γραμμής, προκειμένου να υπάρχουν οι λύσεις, να μην είναι μόνο ποσοτικό, να μην είναι μόνο ποσοτική αναβάθμιση, αλλά και ποιοτική στο ρόστερ, γιατί η χρονιά θα είναι δύσκολη, θα είναι απαιτητική, και θα πρέπει να γίνεται από παιχνίδι με παιχνίδι, γιατί σχεδόν μέχρι το τέλος του χρόνου, του νευρολογιακού χρόνου, θα πηγαίνει
0: θα παίρνει συνέχεια δύο μάτς κάθε εβδομάδα, θα νομίζω, έτσι, μάλλον.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν, θα πρέπει να γίνεται και ανάλογη διαχείριση του ρόστερ.
0: Ναι.
1: Ξεκινά τώρα και το πρωτάθλημα, που όλοι το λένε ότι το πρωτάθλημα είναι ο στόχος της ομάδας. Να μπορέσει δηλαδή να βρεθεί και φέτος στα play-offs, στο κύπελλο να πάει όσο μπορεί πιο πέρα στην διοργάνωση. Αν καταφέρει τώρα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να βρει στον τελικό, τότε πραγματικά θα μιλάμε για κάτι απίστευτο. Όπως και να έχει, θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολλές οι απαιτήσεις που υπάρχουν φέτος. Ευχάριστες βέβαια. Συμβαίνει σε μια ευχάριστη, σε ένα ευχάριστο ανήφορο αγωνιστικό όφι, που ξαναλέω θα πρέπει να διαχειριστεί ανάλογα από τη διοίκηση.
0: Ναι, γιατί μάλλον αν περάσει στα, που είναι πολύ πιθανό πλέον στη League Fest του Europa League, έχει εγγυημένα 6 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή με το που σφραγίσει την πρόκριση την άλλη Πέμπτη, μπαίνουν στα ταμεία του 6 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τα χρήματα που θα προσθεθούν μετά από βαθμούς, από ένα συντελεστή που δίνει 75.000 ευρώ σε κάθε ομάδα με βάση την κατάταξη. Δηλαδή αν είσαι πρώτος, αυτό το 75 στις 36 θα πολλαπλασιαστεί επί 36. Δηλαδή τα χρήματα μπορούν να...
1: Είναι χειρότερος ο πολυμός. Δηλαδή αν κάνει μόνο ήττες, θα είναι τόσα τα έσοδα τα οποία θα έχει.
0: Ναι.
1: Σχεδόν το υπερδιπλάσιο του budget που έχει συνολικά ως ομάδα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να επενδύσουν πάνω σε αυτή την χρονιά, ώστε να είναι η χρονιά που πραγματικά θα ανέβει ένα μεγάλο επίπεδο και θα μπει σφήνα στους ισχυρούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Δίνεται αυτή η ευκαιρία με αυτή την μεγάλη πρόκληση που υπάρχει και θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Να μείνει και ο κόσμος ζεστός, που είδαμε χθες ότι ήταν απόλυτο συμπαραστάτης και σε αυτή την προσπάθεια και σε κάθε προσπάθεια που κάνει η ομάδα. Και έτσι αυτό το ξεκίνημα, το πολύ καλό ξεκίνημα που έχει η ομάδα με έναν τίτλο και με μια ενδυνάμει τεράστια πρόκριση, να έχει ανάλογη συνέχεια.
0: Μάνο, σου έλεγα έτσι, επειδή πήγες πολύ κοντά στην ομάδα, πώς εξηγείς έτσι αυτή την αλλαγή, γιατί πέρσι όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα πραγματικά έτσι τα είχαμε βάψει μαύρα με τις συνεχόμενες ήττες. Είναι σίγουρα μεγάλη η αλλαγή που επέφερε στην ομάδα ο Χρήστος Κόντης. Ποια άλλα στοιχεία πέρα από τον προπονητή θεωρείς ότι έχουν δώσει μέχρι τώρα στον Όφη μέσα στο 2026 δύο τίτλους για αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη?
1: Κατεμένοι είναι οι στοχευμένες κινήσεις οι οποίες έγιναν και οι σημαντικές προσθήκες που έγιναν και πέρσι στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Είδαμε δηλαδή πόσο βοήθησε την ομάδα ο Αθανασίου όταν ήρθε, πόσο τη βοήθησε ο Κανελόπουλος που έδωσε και αυτός μια λύση, αλλά και πόσο και έγιναν τώρα το καλοκαίρι, και στέκομαι στο τρίτο γκολ, εκεί όπου είχαμε μια εξαιρετική κίνηση και μια assist από τον Νικολάου και γκολ από τον Ντίκμαν.
0: Οι τελευταίες μεταγραφές, χρονικά μεταγραφές του ΟΦΕ.
1: Ακριβώς. Και ειδικά ο Ντίκμαν που μπήκε στο Super Cup με 2 μόλις προπονήσεις, πήρε χρόνο συμμετοχής και πλέον νομίζω ότι την Κυριακή είναι πολύ πιθανό να το δούμε και στο αρχικό σχήμα. σε αυτό το, στην έναρξη του πρωταθλήματος. Είναι λοιπόν οι στοχευμένες κινήσεις. Ο Σιέλης, πολύ καλή, έδωσε βοήθεια, σταθερότητα στην άμυνα, μια ψυχραιμία στην άμυνα, που είχε δώσει και ο Πούγκουρας όταν ήρθε και προσθέθηκε στους τότε υπάρχοντες αμυντικούς. Οπότε καταλαβαίνω λοιπόν ότι αν αυτή η ενίσχυση συνεχιστεί, έρθει ο επιθετικός που περιμένουμε ότι για να υπάρχει τέτοια καθυστέρηση, πάει να πει ότι εξετάζουν μια περίπτωση που είναι
0: έτοιμο παίχτη, έτοιμο και ποιοτικό, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Τότε θεωρώμε δύο ακόμα προσθήκες που μπορούν και πρέπει να γίνουν, είτε στην άμυνα είτε στη μεσαία γραμμή, γιατί ξαναλέω ότι θα χρειαστεί παίκτες φέτος Όφη, θα χρειαστεί και πιο επιθετικογενείς παίκτες, να παίρνει κάποιες ανάσες ο Νούς, να παίρνει κάποιες ανάσες ο Φούντας, ο Αϊτόρ, που δεν θα τους δούμε τώρα όπως είναι στα δύο πρώτα παιχνίδια να βρίσκονται στην κορυφή της επίθεσης, αλλά στις φυσικές τους θέσεις. Θα πρέπει λοιπόν να έρθει, να το πω έτσι απλοϊκά, δηλαδή ένας ακόμα Φούντας, ένας ακόμα Αϊτόρ, παίκτες δηλαδή που έχουν τις παραστάσεις, έχουν την εμπειρία, έχουν την ικανότητα και θα μπορούσαν να δώσουν το κάτι παραπάνω στην ομάδα. Συν βέβαια την, εντάξει, αυτό το λένε όλοι και είναι παθμολογούμενο, το ότι και από την πλευρά του προπονητή διέκρινε ότι το αγωνιστικό στυλ που είχε δεν τον βοηθούσε και προτείνει ένα διαφορετικό αγωνιστικό στυλ, το οποίο συνεχίζει, και ίσως και με την ψυχολογία, βοήθησε αρκετά την ψυχολογία και με τη διαχείριση των αγώνων. Έδωσε δηλαδή έναν άλλο αέρα στην ομάδα, έναν αέρα ανωτερότητας, και αυτό βγαίνει και από τις δηλώσεις που κάνει και ο προπονητής, που είναι μια ήρεμη δύναμη ο Κόντης. Αναφέρεται πάντοτε όντως προσγειωμένος στις προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά. Χθες είπε μάλιστα χαρακτηριστικά με το παιχνίδι ότι θα υποφέρουμε στη Βουλγαρία. Θέλω να τονίσω δηλαδή ότι τίποτα δεν έχει κρυφθεί ακόμα και μετά από αυτή το 3-0, και ότι χρειάζεται ιδιαίτερη πρόκληση, αλλά παράλληλα στηρίζοντας τις δυνατότητες και τις ικανότητες των παικτών του και εξάγοντας τις ικανότητες τους. Οπότε θεωρώ ότι αυτές οι κινήσεις που έγιναν βοήθησαν την ομάδα να αλλάξει επίπεδο και είναι η μεγάλη, ξαναλέω, ευκαιρία φέτος να ανέβει ένα ακόμα επίπεδο, πάλι με ανάλογες στοχευμένες κινήσεις που θα ανεβάσουν ποιοτικά το χαρακτήρα της ομάδας.
0: Ναι. Και είναι αυτό που λες, δηλαδή, ότι είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Κοίταζα τώρα, ο Όφη μέχρι το τέλος του χρόνου θα δώσει πάρα πολλά παιχνίδια, πάνω από 20 παιχνίδια. Μπορεί να είναι και περισσότερα.
1: Ναι, ξεκινάει και το κύπελο μετά.
0: Ναι, θα έχει 4 αγωνιστικές κύπελο. Είναι 6 αγωνιστικές μέχρι το τέλος του 2026 του Europa League, της League Phase. Είναι και το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνει κανείς ότι πάρα πολλά τα παιχνίδια και χρειάζεσαι και ποσότητα στο ρόστερ και ποιότητα.
1: Δηλαδή η ποσότητα είχε και πέρσι στο ξεκίνημα της χρονιάς, αλλά δεν ήταν ανάλογη της ποιότητας. Πήγαν δηλαδή παίκτες στο ρόστερ που δεν υπολογίζονταν από τον προπονητή. Οπότε αυτό το κλειδί είναι να υπάρχουν φέτος ποιοτικές προσθήκες που θα ανεβάσουν ακόμα περισσότερο, αν θέλει, και το συναγωνισμό μέσα στην ομάδα. Να μην θεωρήσει κανείς ότι έχει δεδομένη την παρουσία του στην ενδεκάδα, αλλά και από την άλλη να, έτσι ώστε δηλαδή να βελτιώνεται από προπόνηση σε προπόνηση, αλλά και παράλληλα να αντιμετωπιστούν και η κούραση και οι κάρτες και ενδεχόμενοι ομιγέννητο δραματισμοί, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, που θα δημιουργήσουν κενά και ανάγκες κάλυψης με παίκτες πρώτης γραμμής.
0: Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
1: Να σε καλά, Φίλιο.
0: Να έχουμε μια καλή σεζόν. Ήδη ξεκίνησε καλά. Μακάρι να συνεχιστεί το ίδιο καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα σε δηλώσεις. Αυτό που έλεγα νωρίτερα για τα μάτς που σχολίαζε και ο καλός συνάδελφος ο Μάνος Σουριάς, που έχει να δώσει όφη μέχρι το τέλος του έτους, είναι, αν προκριθεί κάτι πολύ πιθανό στη League Phase του Europa League, συν το ότι θα είναι και στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, οπότε θα είναι σίγουρα 4 παιχνίδια, ο όφη θα παίξει 27 μάτς σε ένα διάστημα 4 μηνών. Και αν βγάλουμε τον ένα μήνα που είναι οι δύο εβδομάδες που θα έχει προετοιμασία εθνική, δηλαδή αν βγάλουμε τον ένα μήνα, γιατί είναι τρία παράθυρα στο Nation League, θα υπάρχουν τρεις διακοπές από 15 μέρες κάθε διακοπή, καταλαβαίνει κανείς ότι όφη θα παίζει Κυριακή, Πέμπτη, Σάββατο, Πέμπτη, Σάββατο, Τετάρτη, γιατί υπάρχει το κύπελο. Οπότε αυτό αναδεικνύει ακόμη την αναγκαιότητα μεταγραφικής ενίσχυσης. Λοιπόν, να ακούσουμε τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι, τι δήλωσε μετά την μεγάλη νίκη της ομάδας του επί της ΤΣΣΚΑ με 3-0.
1: Το περιμένατε, θα πάρετε την τροπή του παιχνίδι, ήταν όπως το σχεδιάζατε?
2: Προφανώς και όχι. Πριν από ένα παιχνίδι με μια καλή ομάδα όπως την ΤΣΣΚΑ, δεν περιμέναμε ότι μπορεί να φτάσει το σκορ σε αυτό το καθαρό 3-0, αλλά στις στιγμές που είχαμε εμείς ήμασταν τυχεροί, πετύχαμε τα γκολ που έπρεπε να πετύχουμε. Στις στιγμές της ΤΣΣΚΑ ίσως ήταν λιγότερο τυχεροί, ήμασταν εμείς λίγο πιο αποτελεματικοί και νομίζω ότι είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Ενέχει κίνδυνο αυτό το υψηλό σκορ ενώπιση της Ρεμπάς?
2: Προφανώς, όπως είπαμε και με τα παιδιά μέσα, πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Έχω δει πολλές φορές εγώ στην καριέρα μου ανατροπές και από 3 και από 4-0. Είμαι σίγουρος ότι θα πάω να παίξουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στη Βουλγαρία, στη Σόφια. Θα πιεστούμε πολύ, θα υποφέρουμε πολύ και θα πρέπει να υποφέρουμε, γιατί αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού, αλλά θα πρέπει να αντέξουμε, να βρούμε τους τρόπους, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να κάνουμε ένα παιχνίδι με τη δικιά μας τακτική προσέγγιση για να καταφέρουμε να περάσουμε στους ομίλους του Europa League.
3: Η διαχείριση του παιχνιδιού με τις αλλαγές που κάνατε, κάθε μία κάτι έδωσε, και χαρακτηριστικό είναι ότι το τρίτο γκολ ήρθε από συνεργασία Νικολάου και σκόρε τον Ντίκμαν, που ήρθαν από τον πάγκο στα δύο παιδιά.
2: Εμείς κάναμε κάποιες αλλαγές σε κάποια σημεία του παιχνιδιού για να φρεσκάρουμε κάποιους παίχτες, να δώσουμε περισσότερη ένταση στο ρυθμό της ΤΣΣΚΑ, που είναι πιο έτοιμη σαν ομάδα, έχει παίξει 10-11 παιχνίδια. Απ' την άλλη, πολλές φορές κάνουμε αλλαγές και γίνονται πράγματα που βοηθάνε την ομάδα. Άλλες φορές κάνουμε αλλαγές που δεν βοηθάνε την ομάδα, είναι μέρος του παιχνιδιού. Είναι σήμερα στην τελευταία φάση ο Λορέντζο μαζί με τον Νικολάου συνεργαστήκαν για το τρίτο γκολ και νομίζω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο έτσι κερασάκι στο σημερινό παιχνίδι.
4: Κότς, στην παρουσίαση ζητήσατε 15.000 κόσμο, κάτι που συνέβη κιόλας. Ένα σχόλιο για τον κόσμο που ήταν έτσι και για ακόμα μια φορά δίπλα στην ομάδα.
2: Πραγματικά, το έχω πει πολλές φορές ότι το Ηράκλειο, η Κρήτη, ο κόσμος του Όφη, οι ομιλίτες δώσανε δυναμικό παρόν. Μακάρι να μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερο κόσμο. Εγώ πάντα θα δίνω έτσι μια. Θα ζητάω κάτι παραπάνω, όπως ζητάω το ίδιο από τους παίκτες μου. Νομίζω ότι σε στιγμές που χρειάστηκαν ήταν αυτός που μας έδωσε φτερά, μας βοήθησε τους παίκτες προφανώς. Τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους και εγώ αυτό που θέλω να πω από τη δικιά μου την πλευρά είναι ότι θα κάνουμε τα πάντα σε όλα τα παιχνίδια για να δείχνουμε ένα ωραίο πρόσωπο σαν ομάδα, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να είναι περήφανοι για μας.
3: Πριν τη ρεβάνση στη Σόφια υπάρχει το παιχνίδι με τον Βόλο.
2: Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το Mond έχει γυρίσει ήδη στο πρωτάθλημα. Εμείς προπονητικά, οι παίκτες από αύριο. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Πάντα ο Βόλος στις πρώτες αγωνιστικές, θυμάμαι παραδοσιακά, έχει καλά αποτελέσματα. Άρα είναι μια καλή ομάδα. Έχει τον ίδιο προπονητή με πέρσι. Έχει, νομίζω, ενισχυθεί. Άρα θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι επίσης που παίζουμε στην έδρα μας και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, να πάρουμε τους 3 βαθμούς.
1: Κότς, και 9 Έλληνες στην δεκάδα. Σχολιάζεται θετικότατα στο ποδοσφαιρικό πανελληνίο.
2: Χαιρόμαστε προφανώς, είμαστε μια ελληνική ομάδα. Όταν έχουμε Έλληνες ποδοσφαιριστές, είναι νομίζω χαρά για όλους. Είναι ποδοσφαιριστές που μελλοντικά μπορεί να είναι αυτοί που θα αγωνιστούν και στην εθνική ομάδα. Ο Όφη προσπαθεί να παράξει. Για μένα δεν υπάρχουν Έλληνες ξένοι, όλοι είναι παίχτες. Είναι οι παίχτες μας, είναι η ομάδα μας. Όλοι είμαστε ένα καλό γκρουπ. Και αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό πρέπει να είναι παίχτες που να σου δίνουν αυτό το κάτι παραπάνω, την ποιότητα που θέλεις για να ανεβείς επίπεδο.
0: Μάλιστα, θα δήλωσε ο αρχιτέκτονας του εκπληκτικού Όφη με δύο κατακτήσεις τροπαίων κύπελλο Ελλάδας τον περασμένο Απρίλιο, Super Cup πριν από 8-9 μέρες και τώρα αυτή η μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη. Υπάρχουν και άλλα ρεπορτάζ, αλλά πρέπει σιγά σιγά να πάμε σε ώρα και τίτλους ειδήσεων. Να πω ότι για τους φίλους που θέλουν να ταξιδέψουν στη Σόφια για να στηρίξουν και εκεί τον Όφη, η ΠΑΕΟΦ ανακοίνωσε ότι θα γίνει μια εκδρομή με πτήση charter, το οποίο θα αναχωρήσει παραμονή του αγώνα για Σόφια το πρωί της 26ης Αυγούστου και θα επιστρέψει στο Ηράκλειο μετά τη λήξη του αγώνα. Αν κάποιος θέλει μόνο τα εισιτήρια, τα αεροπορικά, είναι 490 ευρώ, χωρίς ξενοδοχείο και χωρίς μεταφορές. Για δίκλινο δωμάτιο με όλες τις μεταφορές, 790 ευρώ και για μονόκλειο 880 ευρώ. Μέσα στην τιμή δεν είναι το εισιτήριο του αγώνα, αλλά είναι εξασφαλισμένο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογεννάκη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, προβλήματα συνεχίζει να παρουσιάζει η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ με τους παραγωγούς να ανησυχούν για την προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου και τις επιδοτήσεις. Την ίδια ώρα θετικές είναι εκτιμήσεις για την ελαιοπαραγωγή με τις τιμές του ελαιολάδου να κυμαίνονται αυτή τη στιγμή στα 3,60 με 3,80 ευρώ το κιλό. Η αστυνομία στο Ηράκλειο συνέλαβε έναν 62χρονο καθώς εντόπισε στην επιχείρησή του νέα μεγάλη παρτίδα παράνομου αλκοόλ και φιαλών αερίου γέλιου μόλις μία μέρα μετά την ανάλογη κατάσχεση στην ίδια περιοχή. Καλύτερη είναι εικόνα από την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Μυλοπόταμο. Παρά τη βελτίωση, η επιχείρηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς υπάρχει κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Ομαλή κίνηση σήμερα στα λιμάνια της χώρας, καθώς συνεχίζεται η επιστροφή των αδειούχων με τους ρυθμούς της καλοκαιρινής εξόδου να παρουσιάζουν αισθητή μείωση. Μέτρα για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές την ηλεκτρική ενέργεια. Θεσπίζεται για πρώτη φορά με υπουργική απόφαση σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο ΔΔΕ που βάζει μπλόκο στην αλλαγή παρόχου μέχρι την τακτοποίηση των χρεών. Ανεβαίνει από σήμερα ο υδράγυρος στη χώρα, με το μεγαλύτερο καύσωνα του καλοκαιριού να αρχίζει το Σαββατοκύριακο και να διαρκεί σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα έως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτη στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέμβαιναν σε αυτόν. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντα στον απόϊχο της μεγάλης χθεσινής νίκης του Όφη επί της ΤΣΣΚΑ με 3-0. Ακούσαμε τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι. Πάμε να ακούσουμε και πρωταγωνιστές της κριτικής ομάδας, ξεκινώντας από τον αρχηγό του Όφη, τον Θανάση Ανδρούτσο.
1: Μια μεγάλη βραδιά στο Αγρίτιο Στάδιο για τον Όφη, το σχολείο σου.
2: Σίγουρα τεράστια βραδιά. Μετά από χρόνια παίξαμε ξανά στην Ευρώπη με μια μεγάλη νίκη, με τον κόσμο μας δίπλα στο πλευρό μας. Εντάξει, μην ξεχνάμε, υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι. Σίγουρα έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, προσγειωμένοι και δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι.
3: Ποιο ήταν το καθοριστικό σημείο στο που έκρινε το παιχνίδι?
2: Το καθοριστικό σημείο νομίζω ότι ελέγχαμε γενικά το παιχνίδι και όταν δεν είχαμε την μπάλα ξέραμε πού βρισκόντουσαν οι αντιπάλοι μας, οπότε τους είχαμε διαβάσει πολύ καλά και στα λάθη τους νομίζω τα εκμεταλλευτήκαμε και έτσι σκοράραμε 3 γκολ.
3: Αποφασιστικό βήμα πρόκρισης?
2: Σίγουρα είναι, αλλά όπως είπα και πριν δεν πάει να είναι ένα μεγάλο προβάδισμα γιατί υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι, οπότε...
0: Μάλιστα, αυτά από τον Ανδρούτσο. Να ακούσουμε και τον Αθανασίου.
3: Έχετε μια ρεβάνς, είστε αδιαφημένοι στο φαβορί. Πού κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι?
4: Εντάξει, νομίζω το θέλαμε πάρα πολύ, το δείξαμε από την αρχή του παιχνιδιού. Σίγουρα το αποτέλεσμα είναι καλό για μας, αλλά έχουμε άλλο ένα παιχνίδι, κοιτάμε μπροστά και εστιάζουμε στο εκτός έδρας, στο πρώτο στο Βόλο, αλλά αφού μιλάμε για την Ευρώπη, στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη ΣΕΚΑ.
3: Φάνηκε να έχετε διαβάσει πάρα πολύ καλά την αντιπαλό σας και γι' αυτό και πήγατε με φόρα από τον τελικό του Super Cup.
4: Ναι, σίγουρα μας έδωσε όθηση πολύ ο τελικός με την ΑΕΚ, αλλά ήμασταν και κατάλληλα προετοιμασμένοι, δουλεύουμε καθημερινά με τον προπονητή για να δίνουμε το 100% στον αγώνα.
5: Ήταν και θέμα ψυχολογίας?
4: Σίγουρα, ναι, μας έδωσε πολύ όθηση ο τελικός πέρυσι, ο τελικός φέτος. Είμαστε σε πολύ καλό momentum.
5: Ένας πολύ για τον κόσμο?
4: Σίγουρα, δεν το έχω ξαναπεί, το λέω συνέχεια, είναι κοντά μας, είναι ο 10ος παίχτης, μας στηρίζει πάρα πολύ. Θέλουμε να συνεχίσει να είναι εκεί και στις χαρές και στις δύσκολες στιγμές που θα έρθουν, γιατί είναι μεγάλη χρονιά και εμείς όσο μπορούμε να τους δίνουμε τις χαρές που θέλουν.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τον Αθανασίου. Κλείνουμε τις δηλώσεις από πλευρά Όφη με τον Αθανάση Καραχάλιο.
6: Σίγουρα δουλέψαμε πάρα πολύ όλο αυτόν τον καιρό για να είμαστε έτοιμοι σε αυτό το παιχνίδι και νομίζω ότι από το πρώτο λεπτό δείξαμε πόσο πολύ το θέλαμε και νομίζω ότι άξιζε να πήραμε αυτή την νίκη σήμερα.
3: Μπορεί να λειτουργήσει σαν παραμορφωτικό φακό το ψηλό σκόρ υπέρ σας τον επαναληπτικό, να σας καθησυχάσει έστω και υποσυνείδητα?
6: Νομίζω δεν πρέπει να νομίζουμε ότι προκριθήκαμε. Okay, σίγουρα είναι το 3-0 είναι ένα πολύ καλό σκόρ για μια ρεβάνς, αλλά πρέπει να πάμε εκεί και να είμαστε ακόμη πιο πολύ συγκεντρωμένοι από σήμερα για να τελειώσουμε την πρόκριση.
0: Να περάσουμε και στην ΤΣΣΚΑ, να ακούσουμε τη δήλωση του προπονητής της ομάδας, ο Χρήστο Γιάννεφ.
7: Αυτά στην όψη της χειρουργίας, το κόπνιζε για το φιλμπό που θα σου ζάβασε νιό. Η ερώτηση είναι προς τον κύριο προπονητή, λέει, πιστεύω ότι έπρεπε να βάλετε ένα γκολ τουλάχιστον, αλλά τελικά χάσατε με 3-0. Και απάντησε ο κύριο προπονητή ότι δεν υπάρχει κάτι από το ποδόσφαιρο, έχουμε έμπειρους παίχτες, τώρα αν έπρεπε να βάλω το γκολ ή όχι, θα ήταν καλό για τον δεύτερο αγώνα. Το ερώτημα του δημοσιογράφου είναι δύο σκέλη, λέει, τι ακριβώς είπατε στην πρώτη πάυση στους παίχτες και τι τους είπατε στο ημίχρονο. Η απάντηση του κ. Προπονητή στην πρώτη πάση τους επισήμανε ότι χάνουμε πολύ εύκολα την μπάλα, ενώ

0: Η ερώτηση μου όσο γράφτανε, καμιά φορά λέει στο ποδόσφαιρο υπάρχει τύχη, η μοίρα και πράγματι λέει ο προπονητής στο Πατούμι είχαμε τύχη. Σήμερα ο αγώνας ήταν εντελώς διαφορετικός. Χάσαμε ένα παίχτη με κόκκινη κάρτα. Τώρα λέει πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να βελτιωθούμε. Η ερώτηση μου όσο γράφτανε προς τον προπονητή λέει έχετε κερδίσει κύπελλα, αλλά σήμερα λέει χάσατε. Ποιο είναι το μήνυμά σας στους φιλάθλους του ΣΕΣΕΚΑ? Η απάντηση είναι εγώ παλεύω πάντα για το καλύτερο, πάντα κοιτάμε μπροστά και όπως είπα πριν 30 δεύτερα, κάνουμε το καλύτερο δυνατό να βελτιωθούμε. Ομάδα και φίλοι είμαστε ένα, θέλω το καλύτερο για την ομάδα.
1: Καλησπέρα. Τελειώνοντας το παιχνίδι σήμερα, ποια ήταν η πρώτη σκέψη στο μυαλό του coach εν ώψη και της ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα?
0: Πρέπει να κάνουμε λέει, το καλύτερο δυνατό στον ανταλλακτικό αγώνα.
2: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο Βούλγαρος τεχνικός. Γενικά πολύ κριτική στα βουλγαρικά μέσα για την ΤΣΕΚΑ. Δεν περίμεναν ότι θα φύγει από το Παγκρίτιο με 3 γκολ, με αυτό το 3-0. Και για τον Όφη να γνωρίζουν ότι εκμεταλλεύτηκε άριστα τα λάθη και με το 3-0 έχει ένα τεράστιο προβάδισμα για τη League Phase του Europa League. Τα περισσότερα δημοσιεύματα είναι επικριτικά για την ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Το ΣΕΚΑ, το αθλητικό site, χαρακτηρίζει την κατάσταση βουνό για να ρίχεις, δηλαδή πρέπει να περάσει ένα βουνό η ΤΣΕΚΑ για να προκριθεί. Το Σπόρτα έχει τίτλο ότι σήμερα όλα πήγαν στραβά. Από εκεί πέρα το Gong έχει τίτλο Όφη διέλυσε την ΤΣΕΚΑ, θα χρειαστεί θαύμα στη ρεβάνς, και το Μάρικα, ένα ακόμη αθλητικό site της Βουλγαρίας, έχει τίτλο ότι ο Όφη εξασφάλισε το εισιτήριο της ΤΣΕΚΑ για το Conference League, δηλαδή ότι στέλνει την ΤΣΕΚΑ στο Conference League γιατί ο ετοιμένος σε αυτό το ζευγάριο θα πάει στη League Phase του Conference League. Ήττα από κάποια άλλα site χαρακτηρίζεται όχι μόνο βαριά αλλά και ντροπιαστική, με το γεγονός ότι ο Όφη δεν θεωρείται μέσα στις 4 κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας. Βέβαια κάνει το ίδιο site και μία αναδρομή στο παρελθόν και θυμίζει την πρόκριση του Όφη επί της Λεύσκη Βίτωσα, τότε την έλεγαν, το 1987, όταν είχε κερδίσει στην ρεβάνς με 3-1 στο γήπεδο Θοδόρος Βαρτινογιάννης. Να πούμε επίσης ότι πολλά τα χρήματα, τα εγγυημένα έσοδα, υπάρχει ένα ρεπορτάζ του Ανδρέα Δημάτου, ο οποίος είναι ειδικός σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA, και στο οποίο αναφέρει ότι τα εγγυημένα έσοδα του Όφη σε περίπτωση πρόκρισης στο Europa League ανέρχονται σε 6 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό το ποσό μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, ένα ποσό που ο Όφη θα το πάρει αν περάσει πριν ξεκινήσει η League Phase, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα την ερχόμενη Παρασκευή θα γίνει και η κλήρωση της League Phase και του Europa και του Conference και του Champions League. Όφη λοιπόν θα πάρει ένα ποσό γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ εφόσον περάσει, και από εκεί και πέρα μπορεί να υπολογίζει και στα αγωνιστικά bonus από την παρουσία στη διοργάνωση. Όσο πιο καλά πάει τόσο περισσότερα χρήματα, δηλαδή για παράδειγμα για κάθε νίκη στη League Phase θα παίρνει 450.000 ευρώ και 150 είναι ισοπαλία, και ανάλογα με την κατάταξη και εκεί θα πάρει χρήματα, δηλαδή αν τερματίσει ο Όφη πρώτος παράδειγμα θα πάρει ένα ποσό 36 επί 75. 75.000 θα πάρει η ομάδα η οποία θα τερματίσει στην 36η θέση της League Phase του Europa League.

0: και το ποσό αυτό θα μεγαλώνει όσο πιο ψηλά βρίσκεται στη βαθμολογία. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο πρώτος της League Phase θα πάρει 2.700.000 ευρώ. Μιλάμε για πολύ μεγάλα μεγέθη και δείχνουν έτσι το πόσο ακόμη πιο καλά μπορεί να εξελιχθεί η φετινή χρονιά για τον Όφη.
1: Η Δύση και η Ανατολή χωρίς εσένα με έχει βρει, της μοναξιάς μου το βουνό μόνο

0: Συνεχίζουμε με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και των υπόλοιπων ελληνικών ομάδων. Σε αντίθεση με τον Όφη, δεν τα πήγαν καλά χθες, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκίνησε καλά, έχασε αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στην επανάληψη η Μπραν ευνηδίασε με τον Έριξεν, άνοιξε το σκορ. Και τελικά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποφύγει την ήττα, να ισοφαρίσει με τον Μπάμπα στο 80 και λίγο αργότερα είχε μια μεγάλη ευκαιρία με τον Ντιαγέ στο 87 να πάρει την ήττα, οπότε η ρεβάνς θα κρίνει την ομάδα που θα συνεχίσει στην Ευρώπη και στη League Phase του Conference League, ενώ ο ηττημένος του αγώνα Μπραν ΠΑΟΚ θα τερματίσει την ευρωπαϊκή του πορεία. Να ακούσουμε πώς σχολίασε το αποτέλεσμα ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση.
1: Well, for sure, in football it's so important score.
2: Στο ποδόσφαιρο το πιο σημαντικό πράγμα είναι το να καταφέρεις να σκοράρεις τα αντίπαλα δίχτυα. Δημιουργήσαμε για ακόμη ένα παιχνίδι αρκετές ευκαιρίες, ίσως περισσότερες και από το εντός έδρας παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Είχαμε ένα καλό ξεκίνημα αυτή τη φορά στο παιχνίδι. Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, ήμασταν καλοί πάνω κάτω μέχρι το 35ο λεπτό που αρχίζαμε να βγάζουμε μια κάποια κόπωση. Εκεί ο αντίπαλος ξεκίνησε να έχει περισσότερη κατοχή της μπάλας, αλλά καταφέραμε να διαχειριστούμε καλά τις καταστάσεις εντός του παιχνιδιού και να μην δεχθούμε ευκαιρίες από τον αντίπαλο. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερα από εμάς, συνέχιζαν να πιέζουν. Γύρω στο 60ο λεπτό αρχίζαμε να μένουμε από δυνάμεις, αρχίζαμε να βιάζουμε από φυσική κατάσταση. Δεν ήταν εύκολο το να διαχειριστούμε και το κομμάτι των αλλαγών. Έπρεπε να σκεφτώ, να διαχειριστώ στο μυαλό μου ποιοι θα ήταν οι ιδανικοί παίχτες που θα ολοκλήρωναν το παιχνίδι. Όταν άνοιξαν το σκορ, δείξαμε ότι ήμασταν κάπως φοβισμένοι. Είχαν προειδοποιήσει με μια ευκαιρία λίγα λεπτά προηγουμένως. Και έπειτα δυσκολευτήκαμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Οι αλλαγές που κάναμε μας έδωσαν ταχύτητα, καταφέραμε να αλλάξουμε το momentum του παιχνιδιού, αξίζαμε να ισοφαρίσουμε και στο τέλος θα μπορούσαμε να πάρουμε και την νίκη, αναφέροντας και μια χαρακτηριστική ευκαιρία με τον Λούσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους οπαδούς μας, οι οποίοι μας υποστήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα για 90 λεπτά. Μας βοήθησαν σε ένα σημείο που ήταν πολύ κακό για μας ψυχολογικά και αυτό ίσως ήταν και το κλειδί του να καταφέρουμε να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι, να γυρίσουμε το διακόπτη και να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι.
0: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Πάμε και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πραγματικά αυτοκτόνησε χθες. Ένα δικό του παιχνίδι, το είχε αποκτήσει τον έλεγχο, πέτυχε 2 γκολ με τον Τετέι. Το 1-0 έγινε στο 55, μια τρομερή ενέργεια από τον Έλληνα επιθετικό. Και στο 61 με ωραίο πλασέ έκανε το 2-0. Παναθηναϊκός μετά οι αλλαγές ήταν λίγο περίεργες του Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος έβαλε μεσοεπιθετικού στην ομάδα και δεν ενίσχυσε λίγο τη μεσαία γραμμή. Φαινόταν ήταν κουρασμένοι και ο Τσιριβέγια και ο Καμαρά. Και μέσα σε λίγα λεπτά, στο 89 και στο 96, ο Ουμάρ πέτυχε 2 γκολ και πραγματικά άφησε σύξυλους τους παίχτες και τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Να ακούσουμε τι είπε ο Τζέικοπ Νίστρουπ για αυτό το αποτέλεσμα που κάνει πολύ δύσκολη τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού στην Τσεχία.
3: Είναι πολύ απλό. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Όλοι ξέρουμε ότι ότι δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε τον παίκτη για 90 λεπτά, οπότε δεν έπαιξε πάρα πολύ από την τελευταία φορά που είχε έρθει μας και ήταν αρκετά μακριά από το να παίξει 90 λεπτά, οπότε αυτό το είχαμε ήδη συμφωνήσει πριν από τον αγώνα ότι θα γινόντουσαν αυτές οι δύο αλλαγές, αλλά δεν είναι αυτές οι δύο αλλαγές που κάναν τη διαφορά και ο λόγος για τον οποίο απολέσαμε το καλύτερο αποτέλεσμα Απλά θα έλεγα ότι δεν συμφωνώ ότι ήταν μόνο στα πρώτα 60, αλλά μάλλον στα πρώτα 70 λεπτά. Δείξαμε ότι πρέπει να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Στα 20 τελευταία λεπτά αρχίσαμε να μην είμαστε τόσο ανταγωνιστικοί. Και καταλαβαίνετε ότι μετά είχαμε και τα δύο γκολ. Ουσιαστικά μπορούμε να κατηγορήσουμε μόνο τους εαυτούς μας για αυτό το αποτέλεσμα. Κερδίζαμε 2-0 και αν δείτε τα πρώτα 60 λεπτά, έτσι έχουν τα πράγματα.
4: Coach, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε στους φίλους του Παναθηναϊκού εν όψη της πολύ κρίσιμης, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ρεβάνς? Ποιο είναι το μήνυμά σας στους φίλους της ομάδας?
3: Είναι το ίδιο όπως είπα και στο επιτελείο και στους παίκτες. Είναι απλό, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι απλό. Πρέπει να πάμε στην Τσεχία και να κερδίσουμε. Αυτός είναι ο στόχος. Και πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα ήδη από αύριο για αυτό το σκοπό και να επιλύσουμε αυτή την υποχρέωση με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.
5: Εδώ στην Ελλάδα λέμε ότι η σύμπτωση που επαναλαμβάνεται πάβει να υφίσταται. Δημιουργείται μια συνθήκη για τον Παναθηναϊκό.
3: Λέμε το ίδιο λέμε και στην Δανία. Ακριβώς το ίδιο λέμε και στη Δανία.
5: Τι είναι εδώ πέρα τώρα να γίνει μια συνήθεια για τον Παναθηναϊκό, καθώς σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια δεν μπορεί να πάρει ένα πλεονέκτημα για τον επαναληπτικό? Το ερώτημά μου όμως είναι άλλο. Το σημερινό παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε, φέρνει πολύ όθηση, αυτοπεποίθηση στη μία πλευρά και πολύ απογοήτευση στην άλλη πλευρά σε ένα κρίσιμο ζευγάρι αγώνων που κρίνει το ειστήριο για τη League Face. Τον προβληματίζει και φοβάται μήπως αυτή η συνθήκη που δημιουργήθηκε απόψε αλλάξει τους σχετισμούς εις βάρος του Παναθηναϊκού στο ζευγάρι? Δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός κουβαλήσει αυτή την απογοήτευση τη μεγάλη που γνώρισε απόψε και η ομάδα αλλά και ο κόσμος του σε ένα μάτς που ήταν δικό του?
3: Δεν έχει σημασία, ακόμα και αν είχαμε κερδίσει 2-0 απόψε. Βεβαίως είχαμε ισοπαλία σήμερα. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να πάμε στην Τσεχία με σκοπό να κερδίσουμε τον εκεί αγώνα. Και όπως σας είπα, κανένας στον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος με το απόψινο αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα όταν προηγήσε με 2-0 για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι κάτι το οποίο έδειχνε εγγυημένο μέχρι κάποια στιγμή. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε πιο σταθεροί, να γίνουμε καλύτεροι, να παίξουμε 95 λεπτά, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο αντίπαλος, αλλά να δώσουμε όλη μας την ένταση να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα στον επόμενο αγώνα.
0: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Να θυμίσουμε η επαναληπτική για τον ΠΑΟΚ είναι την 5η 27 Αυγούστου, 8 το βράδυ, με μετάδοση από το Open. Και ο Παναθηναϊκός θα παίξει και αυτό την ίδια ώρα, την 5η, στην Τσεχία με την Χράντετς, με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Ελεύθερα κανάλια μεταδίδουν τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Πάμε τώρα στο τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής, διαφημιστικό διάλειμμα, και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
6: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η οικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός κρίτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Να πω ότι και ο σύνδεσμος Φίλων Όφη Αθηνών, Νίκος Ξυλούρης, διοργανώνει εκδρομή οδικός για την Σόφια, για την ρεβάνς του Όφη με την Τσεσεκά. Η αναχώρηση είναι το βράδυ της Τετάρτης και θα επιστρέψει στο λεωφορείο μετά το τέλος του αγώνα, με κόστος γύρω στα 70 ευρώ. Για όσους θέλουν έτσι να πω ότι έριξα μια ματιά πόση ώρα διαρκεί ένα τέτοιο ταξίδι, είναι περίπου 12 ώρες, αλλά για τον Όφη νομίζω οι φίλαθλοι είναι αποφασισμένοι να ταλαιπωρηθούν ακόμη περισσότερο, γιατί δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Αλέξης Χριστινάκης. Δεν τα είπαμε την Τετάρτη όπως τα λέμε κάθε Τετάρτη, γιατί ήμασταν σε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα και μονοπόλησε σχεδόν το ρεπορτάζ του Όφη, οπότε τα λέμε σήμερα. Καλό απόγευμα, Αλέξη.
1: Καλό απόγευμα. Να υποθέσω, γιατί πλέον βλέπω ότι για αρκετό πολύ μεγάλο διάστημα θα είμαστε σε Ευρωπαϊκές Εβδομάδες. Οπότε θα το μεταφερθήσουμε σε Παρασκευή, να υποθέσω, γιατί μετά τη σπουδαία νίκη αυτή, τη σπουδαία ουσιαστικά με την πρόκληση του Όφη, μάλλον θα συζητάμε για το Europa League κάθε Παρασκευή.
0: Ανάλογα τώρα, να μην το έτσι φιξάρουμε για Παρασκευή, αλλά το πιο πιθανό, όταν υπάρχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, το πιο πιθανό.
1: Να δεις, σχεδόν κάθε εβδομάδα πλέον. Ήταν φανταστική βραδιά, έτσι, και μετά θα πάμε στα δικά μας. Μια φανταστική βραδιά μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Τις κερκίδες στο γήπεδο, όλα ήταν ιδανικά. Ο Όφη επέστρεψε, είναι εδώ και νομίζω ότι είναι εμφαντική από άκρη σ' άκρη, όχι αυτού του νησιού πλέον, αλλά σε όλη την Ελλάδα, το τι πρεσβεύει, τι είναι και τι. Νομίζω ότι θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση. Και ήδη νομίζω ότι τα διαβάζω και στα μέσα ενημέρωσης των Αθηνών. Λένε και στις μεγάλες ομάδες ότι πρέπει να ακολουθήσουν τον δρόμο αυτό που ακολούθησε Όφη και τον έχει διαφέρει εδώ που τον έχει διαφέρει.
0: Ναι, σε όλα τα επίπεδα και βέβαια με πρώτο και καλύτερο την ελληνοποίηση μιας ομάδας.
1: Ακριβώς, 9 στους 11 ποδοσφαιριστές Έλληνες, νομίζω με πολύ σοβαρές προσθήκες, δηλαδή Αϊτόρ, Νούς και στη συνέχεια που μπήκε ο Δίκμαν, νομίζω ότι είναι παίκτες που κάνουν διαφορά και μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα. Ομοιογένεια, κόσμος, διοίκηση, όλα συνηγορούν σε μια πολύ καλή χρονιά φέτος. Ευχηθούμε να συνεχίσει ανάλογα. Έχει ανοίξει η όρεξη για πολύ μεγάλα πράγματα.
0: Λοιπόν, σε τοπικό επίπεδο, Αλέξη, τι υπάρχει, γιατί σιγά σιγά και εκεί οι ομάδες μπαίνουν στην τελική ευθεία, στην τρίτη εθνική τα πρώτα επίσημα παιχνίδια είναι στο κύπελλο Ερασιτεχνών.
1: Ναι, είναι στο κύπελλο Ερασιτεχνών αρχές Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε ένα στάδιο προετοιμασίας το οποίο αρχίζει τώρα και μπαίνει μετά το φυσική κατάσταση, το αγωνιστικό τέλος, ο τρόπος παιχνιδιού, η τακτική προσέγγιση, αρχίζουν και περνάνε και άλλα πράγματα οι προπονητές. Πριν πούμε όμως αυτό, να πούμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που έγινε σήμερα, δηλαδή όχι της τελευταίας στιγμής. Το είχα αναφέρει το Prime Sport. Επιστροφή Μανώλη Ροβίθη στον ΠΟΑ. Νομίζω ότι ήταν ιδανική η περίπτωση και για τις δύο ομάδες, και ο Μανώλη Ροβίθη στον ΠΟΑ, αλλά και ο ΠΟΑ γνωρίζει τι μπορεί να προσφέρει ο Ροβίθης. Είναι μια safe επιλογή και για τους νέους. Έτσι λύνει, ας πούμε, το επιθετικό πρόβλημα που τυχόν θα είχε προκύψει και έχει κάνει και κάποιες κινήσεις εκεί με το Σομαράκι και κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές, τον Βαρδάκη, τους δύο Βαρδάκηδες. Νομίζω ότι ο ΠΟΑ έκανε μια πολύ σωστή κίνηση, δεν ρίσκανε. Ο Αργοτέλης πήρε ένα παίχτη το οποίο το συνοδεύουν πάρα πολύ καλές στις αρχικές επιστολές. Πήρε τον Βρασιώτη, τον Βασίλη τον Βρασιώτη, ένα νεαρό ποδοσφαιριστή. Έχουν ακουστεί πάρα πολύ καλά λόγια. Εκεί βέβαια στη θέση της υπήρχε θέση του Αποδουλίδης, ο οποίος για προσωπικούς λόγους, αν μπορούμε να το πούμε, άφησε στα κρύα την ομάδα του Εργοτέλη, αναγκάστηκε να αναζητήσει τον επόμενο επιθετικό. Βρήκε το όνομα του Βασίλη Μπρατσιώτη. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα δούμε κάποια άλλη κίνηση εκεί στον Εργοτέλη, ο οποίος δίνει και το Σάββατο φιλικό παιχνίδι. Στον ΑΟΑΝ πήγε ο Κωνσταντίνος Καμιλιώτης, ένα αριστερό χαφ μέσω εξτρέμ, δίνοντας ακόμα περισσότερη ποιότητα και περισσότερο βάθος την ομάδα του Αγίου Νικολάου. Ενδεχομένως, γιατί δοκιμάζεται και ο Κεφαλούκος, ο οποίος περιστέθηκε στο Άνσο, ο Πανελαφθόνη και ο Δημήτρης Ονιανός στη Γάμα Νική και στο ΠΟΑ και σε άλλες ομάδες, ενδεχομένως να αποκτηθεί, όπως και ο Φενάκης, ο οποίος ήταν στην ΚΑΠΑ 19 του Πανσεραϊκού, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση, πολύ πιθανό να έχει αποκτηθεί και αυτός είναι και στην κατηγορία των μικρών και ξέρετε αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Το Τιμπάκι αναζητάει και αυτός ένα δύο προσφυστές για να κλείσει το ρόστερ. Ναι, είναι άπολη, τα πρώτα δείγματα αγάπης είναι άκρος θετικά. Στη Χερσόνησο όμως προέκυψε ένα πρόβλημα που δεν το περιμένανε. Είναι ο τραυματισμός, ο σοβαρός τραυματισμός του Σωτηρίου που αναγκάζει, κυριολεκτικά αναγκάζει το Χερσόνησο να αναζητήσει τερματοφύλακα και πού να βρει τερματοφύλακα. Με την εμπειρία, την ποιότητα την οποία διαθέτει ο Δημήτρης Σωτηρίου προκειμένου να πλαισιώσει τον Βασίλη Τσιφάκη, ο Βασίλης εξαιρετικός τερματοφύλακας, αλλά είναι μόνος του, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι επιτακτική ανάγκη από τον τερματοφύλακα στην ομάδα της Χερσονήσου. Αυτά είναι τα βασικά νέα, έχουν τα φιλικά τους τις φιλικές αναμετρήσεις προκειμένου να φιξάρουν, να δουν τι λείπει, τι χρειάζεται και την εγωνιστική ετοιμότητα, αλλά ουσιαστικά τα νέα είναι αυτά.
0: Ναι. Σε τοπικό επίπεδο υπάρχει κάτι, μετράμε αντίστροφα για την κλήρωση, της κλήρωσης.
1: Ναι, μετράμε αντίστροφα την κλήρωση, η οποία θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, 20, τη Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, με συγχωρείτε, 30, είναι λίγο πριν την γιορτή μου, μία μέρα πριν την γιορτή μου, στη Γέργερη, στη λίμνη του Γεγενή, ένα εξαιρετικό μαγαζί πραγματικά. Ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα, 16 ομάδες στην Α1, 15 στην Α2, καθώς δεν βρήκαν διάθεση οι άλλες ομάδες από τη ΒΕ να ανέβουν, και θα δούμε τον αριθμό των ομάδων οι οποίες θα συμμετέχουν στη ΒΕ. Πολλές, όπως ο Γιούχτας, ο Άγιος Δημήτριος, σήμερα η Γόρτινα και κάποιες άλλες ομάδες ενδεχομένως να μην δηλώσουν συμμετοχή, ενώ σε οδοτήποτα έχονται οι Snakes, οι οποίοι έχουν να καλύψουν ένα κενό δυναμικά. Φανταστείτε ότι στην πρώτη προπόνηση του Snakes ήταν 29 ποδοσφαιριστές, ένας τεράστιος αριθμός ποδοσφαιριστών.
0: Ούτε επαγγελματική ομάδα να ήταν.
1: Ναι, πραγματικά όλοι θέλουν να φορέσουν την πανέλα του Όφη, έστω μέσω από τους Νέικς. Και πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, που κάλλιστα θα μπορούσαν να παίξουν στην Α1-Ε, σε οποιαδήποτε ομάδα, και ακόμα και σε αυτούς που διεκδικούν την άνοδο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω
1: αν θέλεις κάτι άλλο να πούμε.
0: Όχι, αν εσύ έχεις κάτι ακόμη πριν κλείσουμε, Αλέξη, που να έχει με το τοπικό ποδόσφαιρο.
1: Όχι, κάτι. Το ιδιαίτερο πάντως αυτό που θέλω να δω αναποκλίνοντας είναι ότι είδα αρκετά νέα παιδιά στο Παγκρίτιο Στάδιο. Είδα αρκετούς νέους ανθρώπους να είναι στο Παγκρίτιο Στάδιο και νομίζω ότι η μεγαλύτερη περιουσία που έχει από αυτή την υπόθεση δεν είναι άλλη από την επιστροφή του κόσμου και ίσως την δημιουργία νέου κόσμου.
0: Νέας γενιάς φιλάθλων του Όφη, ναι. Το μεγαλύτερο κέρδος είναι αυτό.
1: Κλείνοντας, Τέλειο, έγραψα ένα άρθρο σήμερα στο Prime Sport με αφορμή αυτό που είπε ο Ανδρέας Μπουκαλάκης μετά το τέλος του παιδιού. Διψάει το νησί. Αυτό πλέον πρέπει να εκμεταλλευτεί Όφη. Ότι αν πάνε όλα καλά και πάει στο Europa League, όλοι θα θέλουν να δουν μια Juventus μπορεί να κληρωθεί, μια ομάδα σε τέτοιου επίπεδου, και αυτή η ευκαιρία να έρθει ο Χανιώτης, ο Ρεθυμιώτης, ο Λασιθιώτης να δουν τον Όφη, να δουν και την Juventus, να δουν μεγάλες διοργανώσεις, μπορεί να δημιουργήσει πραγματικά μια ακόμα μεγάλη ιστορική περίοδο για τον Όφη και σε αγωνιστικό αλλά και ως οπαδικό και φιλαθλό επίπεδο.
0: Ναι, πραγματικά έτσι. Άρεξε κάποιος μια ματιά στις ομάδες που βρίσκονται στο Europa League, δηλαδή θα ζήσουμε μεγάλες βραδιές και στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Τεράστιες βραδιές, τεράστιες. Είδαμε 15.000 με την Τζέσικα, φανταστείτε να κληρωθούμε με μία Μίλαν ή μία.
0: Ναι, να πω, είναι Μίλαν, Γιουβέντους, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Φενέρμπαχτσέ, Μπεσίκτας, Μαρσέιγ, Ρεάλ Σοσιεδάδ. Οι αγγλικές που είναι πάντα δυνατές, όπως η Σάντερλαντ, η Μπόρμουθ, η Κρίσταλ Πάλας. Είναι πολύ δυνατές ομάδες. Ο Ερυθρός Αστέρας, Δυναμό Ζάγκρεπ, Φερεντσβάρος. Έχει Άντερλεχτ, πολύ Σπάρτα Πράγας.
1: Ακριβώς. και φανταστείτε, έχω γράψει κι άλλο ένα, γιατί τελευταία με έχει πιάσει ίστρο με τις οικονομική στροφή, το οικονομικό αποτύπωμα που θα αφήσουν όλοι αυτοί, είτε οι διακριτικοί που θα έρθουν να δουν αυτές τις ομάδες, είτε και οι Ιταλοί, οι Γάλλοι που θέλουν να δουν τις ομάδες στο Ηράκλειο. Είναι μια περιουσία για όλη την Κρήτη αυτό που έχει γίνει με τον Όφη.
0: Ναι, πραγματικά. Αλέξη, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε τον καλό συνάδελφο, τον Αλέξη Χριστινάκη. Πραγματικά, οι ομάδες που θα είναι φέτος στο Europa League είναι ομάδες, πολλές είναι ομάδες επίπεδου του Champions League. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αν έρθει αυτή η πρόκριση στη League Phase, θα δώσει Όφη 4 παιχνίδια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σίγουρα τα 1-2 θα είναι με πολύ μεγάλες ομάδες, και άλλα τόσα εκτός έδρας, 8 εγγυημένα παιχνίδια έχει στη League Phase, και ανάλογα με την κατάταξη που θα λάβει μετά θα δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος αντιπαλός του. Αλλά μην προτρέχουμε, πρώτα 1-1 τα βήματα, πρώτα η Ρεβάς να σφραγίσει η ομάδα την πρόκριση και μετά η League Phase του Europa.

0: Λοιπόν, πήγαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Χθες είχαμε μία ακόμη εκπληκτική εμφάνιση από τον Εμμανουέλ Καραλή, ο οποίος έδωσε μάχη με τον Μόντο Ντουπλάντις στο Diamond League της Λοζάνης. Ο Καραλής, ο οποίος έκανε 6-16, είναι πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου και ένα εκατοστό πιο κάτω από το 6-17 που έχει πετύχει στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία. Καραλής ξεκίνησε από το 5.51, συνέχισε με καθαρές προσπάθειες στα 5.81, 5.91, 6.01. Στη συνέχεια στα 6.11 ο Έλληνας πρωταθλητής επέλεξε να αφήσει το ύψος και να ανεβάσει τον πύχη στα 6.16. Είχε μια αποτυχημένη προσπάθεια, επέστρεψε και πέρασε εντυπωσιακά το ύψος στη δεύτερη, γράφοντας μια νέα μεγάλη σελίδα στην καριέρα του. Ο Ντουπλάντις όμως απάντησε με 6.21 που ήταν και ρεκόρ αγώνων και πήρε την νίκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντουπλάντις έπλεξε το εγκόμιο του Καραλή, λέγοντας ότι πραγματικά είναι καταπληκτικός και είναι τρομερή η εξέλιξή του. Σήμερα αγωνίζεται στο Diamond League της Λοζάνης της 9:15 ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου θα επιδιώξει μια ακόμη κορυφαία επίδοση φέτος στο μήκος. Και έχουμε και Λευτέρη Πετρούνια. Στις 7 θα ξεκινήσει ο τελικός των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής από το Ζάγκρεπ. Διεξάγεται στο Ζάγκρεπ, υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΤ 2 Sport. Προκρίθηκε στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία ο Λευτέρης Πετρούνιας και θα διεκδικήσει απόψε το χρυσό μετάλλιο. Να ακούσουμε τι είπε για την συμμετοχή του στον απόψινο τελικό μετά την πρόκρισή του από τον προκριματικό.
1: Λευτέρη, συγχαρητήρια, ένας ακόμα τελικός.
2: Ένας ακόμα τελικός, ήρθαμε αρκετά έτοιμοι με τον Δημήτρη, έχουμε κάνει πολύ καλή προετοιμασία, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έδειξε καλή εικόνα, δεν γλιτώσαμε κάποια λάθη στην αρχή, παρόλα αυτά η κατάταξη είναι πολύ τιμητική, θεωρώ ότι με μια-δυο αλλαγές θα μπορούσαμε να προκριθούμε όλη η ομάδα στο παγκόσμιο. Ο νεοφερμένος από τον Καναδά Έλληνας, ο Γιάννης Κρονόπουλος, πήγε καταπληκτικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά εμένα, όλα καλά. Μπήκα ήρεμος. Η παλμή μου ήταν πολύ χαμηλή. Έχω κάνει πάρα πολλά προγράμματα. Έχω ετοιμάσει μια ωραία εκπληξούλα για την Παρασκευή. Αν προκριθώ δεύτερος, που είμαι αυτή τη στιγμή, εκτελώ 8ος. Οπότε. Εγώ θα αποφασίσω με ποιο τρόπο θα κλείσει ο αγώνας. Έχω 2 εκδοχές προγραμμάτων. Όρος είναι μπροστά μου για ούτε 10 εκατοστά. Κανείς από τους δυο μας δεν κόλλησε την έξοδο. Νομίζω πως και μπήκα με σιγουριά, safe. Δεν ήθελα να ρισκάρω ένα κόλλημα, γιατί ένα κόλλημα όταν πας να κολλήσεις μπορεί να βγει και σε πτώση. Οπότε πήγα safe. Θεωρώ ότι θα προκριθώ δεύτερος, έχει 2 καλούς Άγγλους τώρα, αλλά νομίζω είμαστε καλά.
1: Σχετικά με αυτό, έχοντας δει το επίπεδο που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, έχεις τεράστια εμπειρία, είσαι συνέχεια στα μετάλλια, βλέπεις ότι το επίπεδο βελτιώνεται συνεχώς και εσύ μένεις εκεί που είσαι κάθε χρόνο. Πιστεύεις ότι αυτό είναι κάτι ξεχωριστό για έναν αθλητή του μεγέθους σου?
2: Κοίτα, έχουμε 2026 και πήρα το πρώτο μου ευρωπαϊκό μετάλλιο το 2011. Με κάνει να φαίνομαι πολύ μεγάλος, το ξέρω, αλλά θεωρώ ότι ένας αθλητής μεγάλος καθορίζεται από τη διάρκεια του. Δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος ή όχι αθλητής, ξέρω ότι έχω διάρκεια. Το υπόλοιπο αποτέλεσμα και ό,τι άλλο με χαρακτηρίζει θα το κρίνει ο κόσμος και η ιστορία. Από εκεί και πέρα έχω πάρα πολύ καλό προπονητή. Έχω πάρα πολύ καλή ομάδα γύρω μου, η οικογένειά μου είναι πολύ υποστηρικτική σε όλο μου το ταξίδι, οπότε το μυαλό μου είναι συγκεντρωμένο και χαράζουμε μια πορεία ανάλογη των αντιπάλων μου. Αν δυσκολέψουν και άλλα τα πράγματα, θα δυσκολέψω και εγώ και άλλα τα πράγματα. Αν διευκολύνουν τα πράγματα, θα διευκολύνω και εγώ τα πράγματα. Έχω την υγεία μου, αυτό είναι το σημαντικό. Έφτασα εδώ χωρίς κανένα πρόβλημα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα είχα κάποιες ενοχλήσεις στον νόμο. Αλλά έχω ρίξει πολλή δουλειά, οπότε άμα δεν πονάς δεν είσαι καλά, λένε. Αυτά.
1: Άρα ο στόχος είναι το ένατο.
2: Ναι, ξεκάθαρα. Δεν είναι... Πάντα ένας αθλητής και ο Μίλτος και ο Εμμανουήλ όλοι πάνε και στοχεύουν την κορυφή. Και ο Χρήστου, όλα τα παιδιά θεωρώ ότι στοχεύουν την κορυφή. Σαφέστατα και η δεύτερη θέση είναι τιμητική, και η τρίτη και η τέταρτη αλίμονο. Και σε ένα τελικό έχω πει ότι ο 1 γίνεται 8 και 8-1 πολύ εύκολα. Αλλά ναι, πάω για το ένατο. Έχω πει ότι θέλω να τελειώσω την καριέρα μου και να έχω 11. Είναι ένα σημαδιακό αριθμό για μένα. Οπότε θέλω πολύ να κερδίσω. Είναι πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Ο Ρώσος είναι, ο Ζάικα είναι νέο, καλό, φρέσκο. Όποιο ψύχρωμος θα κερδίσει.
0: Αυτά λοιπόν, καλή επιτυχία στον Λευτέρη Πετρούνια, στον απόψινο τελικό των Κρήκων. Πολλά φιλικά θα γίνουν το Σάββατο σε τοπικό επίπεδο. Να πούμε το πρόγραμμα, σίγουρα ξεχωρίζει το φιλικό Χανιά Πόα αύριο στις 6 το απόγευμα και το ΑΟΑΝ Γιούχτας επίσης 6 το απόγευμα. K19 Όφη Εργοτέλης. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Μινοϊκή ΑΕ Κατσαμπάτα αυριανά, Αλμυρός ΑΕΤΟΣ Ανογείων, 6 ώρα, ξεκινούν όλα τα παιχνίδια που αναφέρω. Χερσόνησος Βραχάση, Λίντο K17 Όφη, Νέος Ηρόδοτος Οφάμ, Πανόμ Κόρφος Σελούντας. Στις 6.30 είναι τα παιχνίδια Μοχός Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, Δωρεάς Κόρυβος, Τήλισσος Ποσειδώνας, Ρούβας Ρωμανός, Φεστός Όφαρ Καλοχωρίου, Ρεθυμνιακός ΠΑΟ Κουρσόνα. Και στις 7 Ζαρό Snakes, η ομάδα που αναφέραμε, που δημιούργησαν οι οπαδοί του Όφη. Και στις 7.30 αύριο τα φιλικά Θρίαμβος Ανάληψη Κεραυνός ΠΟΑ Β' Μοίρες. Αύριο ξεκινάει και το πρωτάθλημα της Super League, πρώτη αγωνιστική, θυμίζουμε Κυριακή παίζει Όφη με την ομάδα του Βόλου στο Παγκρέτιο Στάδιο. Ακούσαμε και τον Χρήστο Κόντι να λέει ότι είναι ένα παιχνίδι που χρειάζεται προσοχή, γιατί πάντα ο Βόλος ξεκινά καλά το πρωτάθλημα, έχει περάσει από το Βόλο. Αύριο λοιπόν για την πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος θα παίξουν στις 8 ΑΕΚ Ηρακλής Καλαμάτα Άρης, στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος, και Κυριακή έχουμε τα παιχνίδια Όφη Βόλος στις 7.30, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στις 9.30. Και επίσης να πούμε ότι ο Όφη θα παίξει Κυριακή με τον Άρη 30 του μήνα στο Κλέανθης Βικελίδης 7.30 το βράδυ, καθώς ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Ξεκινούν και τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και η Αγγλία και η Ιταλία. Η Γερμανία δεν ξεκινά το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε αύριο το Super Cup ανάμεσα στην Dortmund και την Bayern. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Καρέτσας θα ξεκινήσει βασικός με την Dortmund και ο Κωνσταντέλιας πιθανότατα θα μπει αλλαγή. Στην Αγγλία πρεμιέρα στο νέο πρωτάθλημα της Premier League. Απόψε η αυλή ανοίγει με την πρωταθλήτρια Arsenal του Χρήστου Τζόλι, που υποδέχεται στις 10 το βράδυ την Coventry, μετάδοση από το Nova Sports Premier League, το κανάλι που θα μεταδώσει τον αγώνα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής, από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μινά Βορδουναράκη. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Μείνετε Ράδιο Κρήτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε απόγνωση ασθενή στην Κρήτη. Οι δραματικές ελλείψεις προσωπικού σε Παγνή και Βενιζέλιο υπονομεύουν τη δημόσια υγεία. Πολίτες στρέφονται αναγκαστικά σε ιδιώτες γιατρούς ή ταξιδεύουν στην Αθήνα για να βρουν θεραπεία. Αποκαταστάθηκε πλήρως από τη ΔΕΗ ηλεκτροδότηση στο πεδίο της Κέρης σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΗ. Η εξέλιξη επέτρεψε την άμεση επαναλειτουργία όλων των γεωτρήσεων της περιοχής. Ομαλοποιείται σταδιακά η υδροδότηση στις περιοχές Αγία Κατερίνη, Θέρισος, Καμίνια, Πατέλες και Φιλοθέη. Υπό το βάρος των διεθνών εξελίξεων, στα επίπεδα των 94 δολαρίων, το βαρέλι κινείται το Brent στα 87 το ελαφρό αργό. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρω στο ντίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση, ενώ η μέση τιμή του πανελλαδικά βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Αγροτικές ενισχύσεις συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ καταβλήθηκαν σε 4.882 επαγγελματίες αγρότες με δικαιούχους όσους απασχολούνται στην παραγωγή συγκεκριμένων αγαθών. Μέσα στο φθινόπωρο, περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές της περιφέρειας θα λάβουν διπλή επιστροφή ενοικίου, στα τέλη Σεπτεμβρίου για αναδρομικά του 2024 και στα τέλη Νοεμβρίου για το 2025. Η τιμή ακάρα του Αγίου Αποστόλου Τίτου επιστρέφει στη Μεσαρά για ένα ιστορικό διήμερο θρησκευτικών και λατρευτικών εκδηλώσεων το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Αυγούστου. Στις εξελίξεις όσον αφορά το Ιράν, εν αναμονή των Αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης και υποστηρικτικών της χωρών, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να ετοιμάσει σχέδιο για να ξεπεράσει τις άδικες, όπως χαρακτήρισε, κυρώσεις. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθρεψε ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events,

0: Ηράκλειο. Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσιπς σχηματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Η ώρα είναι 6. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνει στο φως δημοσίευμα του πολιτικού καταγράφοντας μεγάλες αποκλίσεις στον αριθμό των δηλωμένων βοηδών και γύροντας ερωτήματα για πιθανή τεχνητή διόγκωση των στοιχείων. Αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε περιοχές του Ηρακλείου και σε ολόκληρη τη Γάβδο, με την κατάσταση να επηρεάζει και την υδροδότηση. Στο Ηράκλειο, οι γεωτρήσεις της Κέρης αποκαταστάθηκαν και η υδροδότηση επανέρχεται σταδιακά. 4 τόνους λαθρέων ποτών και 700 φιάλες με αέριο γέλιο εντόπισαν αστυνομία και ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε αποθήκη στο Ηράκλειο. Συνελήφθη 62χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Περίπου 800 εγκαταλελειμμένα οχήματα έχουν καταγραφεί από το Δήμο Ηρακλείου από την αρχή του 2026, με τα 160 να έχουν ήδη οδηγηθεί για περισυλλογή. Τα οχήματα καταλαμβάνουν θέση στάθμευσης και επιβαρύνουν την εικόνα της πόλης. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα, καθώς πολλαπλά μέτωπα φωτιάς ξέσπασαν μέσα σε λίγη ώρα. Από τη Λίμνο και την Αιτωλοκαρνανία έως τη Μεσσηνία και τον Ευρωκόπη και τα Τρίκαλα, οι φλόγες δοκιμάζουν τις αντοχές των επίγειων δυνάμεων.

0: Με υψηλότερες ταχύτητες στις αφίξεις, αλλά όχι και αντίστοιχη αύξηση των χρημάτων που αφήνουν οι ξένοι επισκέπτες, κινείται ο ελληνικός τουρισμός το 2026. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστέως κρίθηκε 61χρονος οδηγός ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο στον Αδελιανό Κάμπο που έχασε τη ζωή του 29χρονος Άγγελος Περιστέρης. Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του, ενώ καθοριστική φέρεται να ήταν και η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα. Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκονται οι αγρότες της Κρήτης, καθώς η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ συνεχίζει να παρουσιάζει σοβαρά τεχνικά προβλήματα την ώρα που η καταληκτική προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου πλησιάζει. Στον αντίποδα, οι προβλέψεις για τη φετινή υλοπαραγωγή στο νησί γεννούν αισιοδοξία. Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση αφίξεις και διασώσεις μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Από το βράδυ της 5ης έως και σήμερα, συνολικά 356 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε Ιεράπετρα, Ψαρή Φοράδα, Παλαιόχωρα, Καλούς Λιμένες και Γάβδο. Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζουν αθλούμενοι για τη μεταφορά του πινκ-πονκ σε νέο ακατάλληλο χώρο του Παγκριτίου Σταδίου. Οι δημότες καταγγέλνουν προβλήματα ασφάλειας, κακό φωτισμό και πλήρη έλλειψη προσβασιμότητας για αμαξίδια. Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, με το ντίζελ να έχει ξεπεράσει και πάλι τα 2 ευρώ στο λίτρο σε μέση πανελλαδική τιμή, εξαιρουμένων των αστικών κέντρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Δεδομένων των διεθνών εξελίξεων, δεν αναμένεται άμεσα αποκλιμάκωση των τιμών. Μέχρι τα μεσάνυχτα, η ψηφιακή υποβολή για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, που στοχεύει στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη διάχυση της επισκεψιμότητας στο χώρο και στο χρόνο. Το δώρο έως 4 ενίκια θα λάβουν περίπου 50.000 δημόσιοι λειτουργοί, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί, γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, νοσηλευτές και πληρώματα του ΕΚΑΒ, οι οποίοι υπηρετούν εκτός έδρας στην περιφέρεια και αναγκάζονται να μισθώνουν κατοικία μακριά από τον τόπο της διαμονής τους. Στα αθλητικά, Όφη αγκάλιασε την πρόκριση στη League Phase του Europa League μετά τη θριαμβευτική επικράτησή του επί της ΤΣΕΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο με 3-0. Στην κριτική ομάδα έχουν στρέψει την προσοχή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος τη Super League με το Βόλιο την Κυριακή στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθρος ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη και σήμερα θα είμαστε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Σκεφτόμουν ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να πούμε λίγα πράγματα για κάποιους ανθρώπους, για ποιους θα με ρωτηθείτε. Θα σας πω, για αυτούς που πέρασαν από τη ζωή μας και δεν έμειναν, δεν έγιναν απαραίτητα φίλοι μας, δεν μοιραστήκαμε μαζί τους πολλά χρόνια, πολλές στιγμές, ίσως μάλιστα κάποιοι να μην έμαθαν ποτέ ούτε το όνομά μας. Κι όμως κάτι άφησαν αυτοί οι άνθρωποι. Μια κουβέντα, ένα τρόπο συμπεριφοράς, μια αντίδραση, μια στιγμή που μας έκανε να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ποτέ πόσο επηρέασαν έναν άλλον άνθρωπο και αυτό είναι ένα από τα πιο παράξενα πράγματα στις ανθρώπινες σχέσεις. Μπορεί να αλλάξετε τη ζωή κάποιου άλλου χωρίς να το μάθετε ποτέ. Απόψε λοιπόν λέω να θυμηθούμε εκείνους τους ανθρώπους που μπορεί να μην έμειναν στη ζωή μας, αλλά άφησαν κάτι από τον εαυτό τους μέσα μας. Καλώς ήρθατε!

Μερικές φορές μία φράση φτάνει σε εμάς ακριβώς όταν τη χρειαζόμαστε. Ο άνθρωπος που την είπε μπορεί να μην κατάλαβε ποτέ τη σημασία της. Για εκείνον ήταν μία απλή κουβέντα μέσα σε μία συνηθισμένη ημέρα. Για εσάς όμως μπορεί αυτή η κουβέντα να έγινε μάλλον μία σκέψη που επιστρέψατε σε αυτήν πάρα πολλές φορές. Ίσως να σας έδωσε κουράγιο όταν το χρειαστήκατε, ίσως να σας έκανε να δείτε μια κατάσταση λίγο διαφορετικά. Και εκείνος, ο άλλος άνθρωπος, να συνέχισε τη ζωή του χωρίς να γνωρίζει τίποτα από όλα αυτά. Έτσι συμβαίνει μερικές φορές με τους ανθρώπους. Αφήνουν κάτι σε μας και φεύγουν χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς άφησαν.

Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε καλά έναν άνθρωπο για να μάθετε κάτι από εκείνον. Μπορεί να τον παρατηρήσετε σε μία δύσκολη στιγμή και να δείτε τον τρόπο που φέρετε. Τον τρόπο που μιλά σε κάποιον που δεν μπορεί να του προσφέρει απολύτως τίποτα. Τον τρόπο που αντιμετωπίζει μία αδικία ή μία απογοήτευση και χωρίς να το καταλάβετε, αυτή η συμπεριφορά μπορεί να σας μείνει. Μπορεί κάποια χρόνια αργότερα να βρεθείτε σε μια παρόμοια κατάσταση και να θυμηθείτε εκείνο τον άγνωστο. Όχι επειδή γνωρίζετε την ιστορία του, αλλά επειδή για λίγα λεπτά σας έδειξε πώς μπορεί να σταθεί ένας άνθρωπος απέναντι σε ένα πρόβλημα ή απέναντι στη ζωή.

Είναι κάποιοι άνθρωποι που μας επηρεάζουν επειδή κάποτε μας αρνήθηκαν κάτι και εκείνη τη στιγμή μπορεί να θυμώσαμε. Μπορεί να θεωρήσαμε ότι δεν μας κατάλαβαν ή ότι δεν στάθηκαν όπως θα θέλαμε ή όπως θα περιμέναμε. Χρόνια αργότερα όμως ίσως αναγνωρίσαμε πως εκείνο το όχι κάποτε μας ανάγκασε να στηριχθούμε περισσότερο στις δικές μας δυνάμεις. Μπορεί να μην ήταν ευχάριστο τότε, αλλά δεν σημαίνει ότι κάθε άρνηση είναι σωστή ή χρήσιμη. Κάποιες φορές όμως μια απογοήτευση μας αναγκάζει να ανακαλύψουμε δυνατότητες που δεν είχαμε δοκιμάσει. Και ο άνθρωπος που μας δυσκόλεψε κάποτε μπορεί χωρίς να το επεδίωξε να μας έκανε τελικά λίγο πιο ελεύθερους, λίγο πιο ανεξάρτητους.

Ίσως έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που καθίσατε σε μια σχολική αίθουσα. Και όμως, ίσως κάπου υπάρχει ένας δάσκαλος που

θυμάστε ακόμη. Όχι απαραίτητα επειδή θυμάστε το μάθημά του, αλλά επειδή θυμάστε τον τρόπο που σας έκανε να αισθανθείτε. Ίσως πίστεψε σε εσάς όταν εσείς αμφιβάλλατε για τον ίδιο σας τον εαυτό και μπορεί να σας έδωσε και μία ευκαιρία εκεί που δεν το περιμένατε. Κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν μας μαθαίνουν μόνο γνώσεις, μας κάνουν να καταλάβουμε ότι αξίζει να προσπαθήσουμε ακόμη και όταν δεν είμαστε βέβαιοι για το αποτέλεσμα.

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του ραδιοφώνου στο ikriti.gr.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Δεν είναι πάντα ευχάριστο να βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα από τα μάτια ενός άλλου ανθρώπου. Κάποιος μπορεί κάποτε να μας είπε κάτι που να μας ενόχλησε πάρα πολύ. Μπορεί να θεωρήσαμε ότι ήταν άδικος και ίσως να ήταν. Αλλά μπορεί να υπήρχε μέσα στα λόγια του και κάτι που δεν θέλαμε να το παραδεχτούμε. Μία συμπεριφορά μας που να επαναλαμβανόταν. Ένας τρόπος ίσως που πληγώναμε τους άλλους χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Κάποιες φορές οι πιο χρήσιμες παρατηρήσεις είναι αυτές που αρχικά δεν θέλουμε καθόλου να ακούσουμε.

Κάποιοι άνθρωποι λειτουργούν για εμάς σαν ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Μπορεί να γνωρίσατε κάποιον που χρησιμοποιούσε τους άλλους, που δεν αναλάμβανε ποτέ ευθύνες ή που πλήγωνε έτσι χωρίς να τον ενδιαφέρει. Και ίσως τότε καταλάβατε κάτι πολύ σημαντικό για το δικό σας τρόπο ζωής. Ότι δεν θέλετε να συμπεριφέρεστε έτσι. Ότι υπάρχουν όρια που δεν θέλετε να τα ξεπεράσετε. Ότι ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου φαίνεται κυρίως στον τρόπο που φέρεται όταν έχει δύναμη. Κάποιοι λοιπόν μας διδάσκουν μέσα από όσα κάνουν και κάποιοι άλλοι μέσα από όσα δεν θέλουμε ποτέ να κάνουμε εμείς στους άλλους.

Κάποιες γνωριμίες μπορεί να κράτησαν λίγες ημέρες και παρόλα αυτά εμείς τις θυμόμαστε. Δεν πρόλαβαν να γίνουν βαθιές σχέσεις, δεν υπήρχε χρόνος για να γνωρίσει ο ένας τον άλλον πραγματικά και όμως κάτι στη συγκεκριμένη συνάντηση μπορεί να μας έμεινε. Ίσως ένας τρόπος σκέψης που δεν είχαμε ακούσει ποτέ ξανά, μία διαφορετική στάση απέναντι σε κάτι που μπορεί να μας απασχολεί. Μερικοί άνθρωποι δεν χρειάζονται χρόνια για να αφήσουν το αποτύπωμά τους, αρκεί μία φορά μία και μόνο ουσιαστική συζήτηση.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Προφυλακίστηκε ο οδηγός ταξί που το βράδυ της Τετάρτης συγκρούστηκε με τοπικά με τη μοτοσυκλέτα του 29χρονου Άγγελου Περιστέρη με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του νεαρού. Σε ωριακό σημείο βρίσκονται οι ασθενείς στην Κρήτη λόγω των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού στο Παγνί και το Βενιζέλιο, γεγονός που υποβαθμίζει τη δημόσια υγεία. Οι πολίτες αναγκάζονται πλέον να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα ή να μεταβαίνουν στην Αθήνα για την περίθαλψή τους. Έρευνα του Πολίτικου αποκαλύπτει τεράστιες αποκλίσεις στις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα βοηδή το 2024, φέρνοντας στο φως αγελάδες φαντάσματα και κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δόθηκαν για ζωικό κεφάλαιο, το οποίο δεν δικαιολογείται από τα επίσημα εθνικά στοιχεία. Χιλιάδες ταξιδιώτες επιστρέφουν από τα νησιά με τις αφίξεις στα λιμάνια να ξεπερνούν πλέον αισθητά τις αναχωρήσεις καθώς ο Αύγουστος φτάνει στο τέλος του. Συμπληρωματική πληρωμή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται να πραγματοποιηθεί ως τις 31 Αυγούστου με την ενίσχυση να αφορά οικογένειες που δεν περιλήφθηκαν στην αρχική καταβολή. Σφοδρή επίθεση κατά του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγες ώρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του από τις τουρκικές αρχές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον Τούρκο Πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα και εξαπέλυσε βαρύτατες κατηγορίες. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Ο παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Έως και τις 9 θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, αρκεί να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στη διεύθυνση ecrite.gr.

Είναι και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν μας δίδαξαν κάποια μεγάλη αλήθεια, μας θύμισαν όμως κάτι εξίσου σημαντικό. Να μην παίρνουμε τα πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Ίσως γνωρίσατε κάποιον που μπορούσε να κάνει χιούμορ ακόμη και σε μια δύσκολη ημέρα. Όχι φυσικά για να αρνηθεί το πρόβλημα, αλλά για να μην του παραδώσει όλη του τη δύναμη. Και μία τέτοια στάση μπορεί να μας ακολουθήσει για χρόνια, να μας βοηθήσει κάποια στιγμή να χαμογελάσουμε εκεί που συνήθως μπορεί να θυμώναμε. Και τότε ίσως καταλάβουμε ότι αυτή η ελαφρότητα δεν σημαίνει απαραίτητα επιπολαιότητα, μπορεί να είναι ένας διαφορετικός τρόπος να αντέχουμε τα δύσκολα.

Υπάρχει κάτι πολύ δυνατό όταν κάποιος πιστεύει σε εσάς πριν ακόμη πιστέψετε εσείς στον εαυτό σας. Μία εμπιστοσύνη λοιπόν μπορεί να λειτουργήσει σαν αφετηρία. Ένας άνθρωπος μπορεί να σας δώσει μία ευκαιρία χωρίς να γνωρίζει αν θα την αξιοποιήσετε. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι σας την έδωσε μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε τις δυνατότητές σας. Ίσως κάποτε να γίνετε κι εσείς εκείνος ο άνθρωπος για κάποιον άλλον, να προσφέρετε εμπιστοσύνη όπου μπορεί να υπάρχει έτσι η αμφιβολία. Ξέρετε, πολλές φορές δεν χρειάζεται να λύσουμε το πρόβλημα κάποιου άλλου, χρειάζεται απλώς να του δείξουμε ότι πιστεύουμε σε αυτόν.

Υπάρχουν άνθρωποι που έφυγαν από τη ζωή μας και μόνο λίγο αργότερα καταλάβαμε τι μας άφησαν. Όσο ήταν κοντά μας, ίσως θεωρούσαμε πολλά πράγματα αυτονόητα και δεδομένα. Μετά την απόσταση όμως, κάποιες συμπεριφορές τους αποκτούν διαφορετική σημασία. Θυμόμαστε μια συμβολή, ένα τρόπο που μας αντιμετώπιζαν, μια συνήθεια που είχαμε μαζί. Δεν σημαίνει αυτό τώρα ότι πρέπει να εξιδανικεύουμε όποιον έφυγε, αλλά ότι μπορούμε να αναγνωρίζουμε όσα καλά υπήρξαν χωρίς να αρνούμαστε όσα δύσκολα μπορεί να συνέβησαν. Οι άνθρωποι μπορεί να φεύγουν από την καθημερινότητά μας, αλλά δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται και η επίδρασή τους επάνω μας.

Ίσως κάποτε γνωρίσατε έναν άνθρωπο που δεν μιλούσε και πάρα πολύ, όταν όμως το μιλούσατε καταλαβαίνατε ότι σας άκουγε πραγματικά. Δεν περίμενε, δεν έκανε αυτό που κάνουν συνήθως οι περισσότεροι, να απαντήσει πάνω σε αυτά που λέτε. Δεν προσπαθούσε να μεταφέρει αμέσως τη συζήτηση, να τη στρέψει προς τον εαυτό του. Αυτή η συμπεριφορά λοιπόν μπορεί να σας έκανε να καταλάβετε πόσο σπάνιο είναι να νιώθει κάποιος ότι πραγματικά τον ακούν. Ίσως από εκείνη τη γνωριμία να αλλάξατε τον τρόπο που ακούτε κι εσείς τους άλλους, να αφήνετε περισσότερο χώρο στις κουβέντες. Μερικές φορές η μεγαλύτερη προσφορά δεν είναι μία απάντηση σε μία συζήτηση, αλλά κυρίως η προσοχή.

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

Μερικές φορές ένας άνθρωπος μπαίνει στη ζωή μας απλώς να μας δείξει ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι, διαφορετικοί τρόποι. Άλλοι τρόποι να εργάζεστε, άλλοι τρόποι να αγαπάτε, να μεγαλώνετε, να αντιμετωπίζετε τα πάντα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντιγράψουμε ζωές άλλων, αρκεί να καταλάβουμε ότι αυτό που θεωρούσαμε μοναδική επιλογή δεν είναι απαραίτητα η μόνη. Αυτή η ανακάλυψη μπορεί να ανοίξει μέσα μας ένα καινούριο χώρο, να μας κάνει να εξετάσουμε επιλογές που δεν είχαμε καν σκεφτεί. Και κάπως έτσι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας χωρίς να μας δώσει καμία συγκεκριμένη συμβουλή. Απλώς επειδή μας έδειξε μια διαφορετική πιθανότητα.

Ίσως να πιστεύετε ότι μόνο οι σημαντικοί άνθρωποι επηρεάζουν τους άλλους, όμως δεν γνωρίζετε πόσες φορές μία δική σας συμπεριφορά έμεινε στη μνήμη κάποιου. Ίσως κάποτε βοηθήσατε έναν άνθρωπο χωρίς να θεωρήσετε ότι κάνατε κάτι σπουδαίο. Ίσως του μιλήσατε με σεβασμό σε μια στιγμή που το χρειαζόταν. Ή μπορεί να του δώσετε μια ευκαιρία και μπορεί να μην μάθετε και ποτέ τι σημασία είχε για εκείνον. Γι' αυτό αξίζει να προσέχουμε τον τρόπο που φερόμαστε, ακόμη και όταν πιστεύουμε ότι κανείς δεν μας παρατηρεί. Ποτέ δεν ξέρουμε ποια μικρή πράξη μας θα γίνει μια πολύ μεγάλη ανάμνηση για κάποιον άλλον. Mm.

Κοιτάζοντας πίσω το παρελθόν, ίσως να ανακαλύψετε ότι είστε φτιαγμένοι από πάρα πολλές συναντήσεις, από ανθρώπους που σας έδωσαν κάτι, από ανθρώπους που σας δυσκόλεψαν και από ανθρώπους που απλώς πέρασαν για λίγο από τη ζωή σας. Κάποιοι σας έμαθαν τι να κρατήσετε και κάποιοι άλλοι τι να αποφύγετε. Άλλοι σας έδωσαν θάρρος, άλλοι σας ανάγκασαν να σταθείτε μόνοι σας. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι αγαπημένοι για να είναι σημαντικοί. Η επιρροή δεν μετριέται μόνο με τη διάρκεια της σχέσης, αλλά και με αυτό που αλλάζει μέσα μας μετά από μία συνάντηση. Ίσως λοιπόν χωρίς να το ξέρουμε να κουβαλάμε ακόμη μικρά κομμάτια ανθρώπων που κάποτε πέρασαν από τη ζωή μας.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας προσκαλέσω αύριο, Σάββατο, 22 Αυγούστου, στην πλατεία του Καστελιού, στο Μεϊντάνι, στις 8 το βράδυ. Και αυτό γιατί. Γιατί θα παρουσιάσουμε το βιβλίο «Η Καμάρα και άλλα καφενεία» της Βασιλικής Παπουτσάκη. Για το βιβλίο αυτό, το εκπληκτικό αυτό βιβλίο, θα μιλήσουν η πρόεδρος της Ένωσης Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου, κυρία Μαρία Χαραλαμπάκη, και η φιλόλογος κυρία Μαρία Φραγκιαδάκη. Αύριο λοιπόν στις 8 το βράδυ στο Καστέλι, στην πλατεία, στο Μεϊντάνι.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μίλησαμε για ανθρώπους που μπορεί να μην γνωρίζουν ποτέ ότι μας επηρέασαν, για εκείνους που έμειναν χρόνια και για εκείνους που πέρασαν για λίγο. Για ανθρώπους που μας έδωσαν κάτι όμορφο, αλλά και για εκείνους που μέσα από τις δυσκολίες τους μας έδειξαν ποιοι δεν θέλουμε να γίνουμε. Ίσως τελικά κανένας άνθρωπος να μην περνά εντελώς απαρατήρητος από τη ζωή μας. Κάποιος κάτι αφήνει, μια λέξη, μια συμπεριφορά, μια ανάμνηση. Και κάποιος χωρίς να το γνωρίζει αλλάζει λίγο τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο. Και αν απόψε σας ήρθε στο μυαλό ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ίσως αξίζει να το θυμηθείτε για λίγο. Και αν υπάρχει και κάποιος άνθρωπος που σας βοήθησε να γίνετε αυτό που είστε σήμερα, ίσως κάποτε αξίζει να του το πείτε. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πόσο σημαντικό μπορεί να είναι για κάποιον να μάθει ότι άφησε κάτι καλό πίσω του. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη. Σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπέρι. Το μοναδικό πρόβλημα είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Ξεχνάμε πως δεν υπάρχει ελπίδα ή χαρά χωρίς ανθρώπινες σχέσεις. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των μεγάλων νοσοκομείων του Ηρακλείου αναδεικνύουν νέες καταγγελίες ασθενών με τις ελλείψεις ιατρικό, νοσηλευτικό και αναισθησιολογικό προσωπικό να προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις σε χειρουργία και επίγοντα περιστατικά. Ασθενείς φέρεται να περιμένουν για ημέρες ή και εβδομάδες για χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα, καταφεύγουν σε ιδιωτικές κλινικές, καταβάλλοντας σημαντικά ποσά. Παράλληλα, καταγγελίες αφορούν και σοβαρά περιστατικά που απαιτούσαν άμεση αντιμετώπιση, προκαλώντας έντονο προβληματισμό. Το σκάνδαλο γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να έχει μεγαλύτερες διαστάσεις από τις υποθέσεις με τα δηλωμένα φαντάσματα εγωπρόβατα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του Πολίτικο, αντίστοιχες καταγγελίες αφορούν και τον αριθμό των βοηδών που εμφανίζονται στα επίσημα μητρώα. Οι σημαντικές αποκλίσεις στα καταγεγραμμένα βοηδή εγείρουν υποψίες για εικονικά ζώα με σκοπό την παράνομη εισπράξη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 61χρονος οδηγός ταξί που ενεπλάκησε στο θανατηφόρο τροχαίο το βράδυ της Τετάρτης, στον Αδελιανό κάμπο που έχασε τη ζωή του 29χρονος Άγγελος Περιστέρης. Ο 61χρονος, μετά την απολογία του στον ανακριτή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας της τροχιάς Ρεθύμνου και τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην κρίση ότι οδηγούσε επικίνδυνα. Αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε περιοχές του Ηρακλείου και σε ολόκληρη τη Γάβδο, με την κατάσταση να επηρεάζει και την υδροδότηση. Στο Ηράκλειο, οι βλάβες στο δίκτυο έθεσαν εκτός λειτουργίας γεωτρήσεις της Κέρης, αφήνοντας αρκετές συνοικίες με χαμηλή πίεση χωρίς νερό. Ωστόσο, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, εξέλιξη που επέτρεψε τη σταδιακή υδροδότηση στις περιοχές Αγία Κατερίνη, Θέρισος, Καμίνια Πατέλες και Φιλοθέη. Παράλληλα, στη Γάβδο συνεργεία επιχείρησαν για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Ανησυχία επικρατεί στους κριτικούς παραγωγούς για την πορεία του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει προβλήματα και η προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου πλησιάζει. Ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, Σταύρος Γαβαλάς, εκτιμά ότι η διαδικασία δύσκολα θα ολοκληρωθεί έγκαιρα. Την ίδια ώρα, θετικές είναι εκτιμήσεις για την ελαιοπαραγωγή, με τις τιμές να κυμαίνονται στα 3,60 με 3,80 ευρώ το κιλό και την Κρήτη να προσδοκά ακόμη και παραγωγή ρεκόρ. Αντίθετα, ανησυχία εκφράζεται για το μέλλον του κριτικού αμπελώνα και τη στήριξη της τοπικής παραγωγής. Νέα μεγάλη ποσότητα παράνομου αλκοόλ και αερίου γέλιο εντόπισε αστυνομία στο Ηράκλειο, συλλαμβάνοντας έναν 62χρονο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχή κατάσχεση στην ίδια περιοχή μέσα σε δύο ημέρες. Αυτή τη φορά οι αρχές εντόπισαν σε επιχείρηση 3.108 συσκευασίες με 3.856 λίτρα αλκοόλ, πιθανόν βότκα ή τζιν, που δεν έφεραν την προβλεπόμενη σήμανση. Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζουν αθλούμενοι δημότες για τη μεταφορά της επιτραπέζιας αντισφαίρησης από την ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα πινκ-πονκ σε άλλο χώρο του Παγκριτίου Σταδίου. Όπως καταγγέλνουν, ο νέος χώρος διαθέτει μαρμάρινο δάπεδο, ανεπαρκή φωτισμό, φθορές και προβλήματα ασφάλειας, ενώ δεν είναι προσβάσιμος σε αθλούμενο που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο. Οι δημότες ζητούν από τη διοίκηση του Σταδίου και το Δήμο Ηρακλείου να επανεξετάσουν την απόφαση και να εξασφαλίσουν ένα ασφαλή και προσβάσιμο χώρο για όλους. Αισθητά μειωμένη κίνηση στα λιμάνια, αφήνοντας πίσω τις εικόνες συντονισμού και τις μεγάλες ουρές των προηγούμενων εβδομάδων. Η μαζική έξοδος των εκδρομέων παρουσιάζει πλέον κάμψη, καθώς το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην επιστροφή των αδειούχων. Παρά την ομαλή ροή, η ακτοπλοϊκή κίνηση συνεχίζεται κανονικά, με 22 προγραμματισμένα δρομολόγια για σήμερα από τον Πειραιά προς τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Η Κρήτη ετοιμάζεται να τιμήσει τον Άγιο Απόστολο Τίτο στις 24 και 25 Αυγούστου με επίκεντρο το Ηράκλειο και το Τυμπάκι. Ξεχωριστό χαρακτήρα στις φετινές εκδηλώσεις δίνει μεταφορά της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου στη Μεσαρά, ενώ θα πραγματοποιηθούν πανηγυρικές ακολουθίες με μουσική εκδήλωση προς τιμήν του Αγίου. Στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Τίτου Ηρακλείου θα τελεστεί επίσης επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα των γεγονότων της 25ης Αυγούστου του 1898. Σήμερα Παρασκευή ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς τα μεσάνυχτα κλείνει οριστικά η πλατφόρμα. Όσοι πολίτες επιθυμούν να διεκδικήσουν μια επιδότηση διακοπών, έχουν πλέον ελάχιστο χρονικό περιθώριο για να ολοκληρώσουν και να υποβάλουν την αίτησή τους. Διπλό ραντεβού με την επιστροφή ενική έχουν το φθινόπωρο περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. Οι πρώτες πληρωμές αναμένονται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και θα αφορούν αναδρομικά τα ενίκια του 2024, ενώ θα ακολουθήσει νέα καταβολή στο τέλος Νοεμβρίου για τα μισθώματα που πληρώθηκαν το 2025. Στη διεθνή ειδησιογραφία, το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέδωσε δυνημή ανακοίνωση κατά της Τουρκίας και του Προέδρου της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς η ένταση μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώνεται μετά την Ισραηλινή επίθεση στη Συρία και την έκδοση εντάλματος σύλληψης κατά του Νετανιάχου από την Τουρκία. Το γραφείο του Νετανιάχου επαναλαμβάνει προηγούμενες κατηγορίες του Ισραήλ κατά του Ερντογάν, χαρακτηρίζοντάς τον αντισημίτη δικτάκτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το ίμιση της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που του ασκούν αντιπολίτευση. Στα αθλητικά, Όφη αγκάλιασε την πρόκριση στη League Phase του Europa League με τη θριαμβευτική επικράτησή του επί της Τσετσεκά Σόφια στο Παγκρίτιο με 3-0. Στην κριτική ομάδα έχουν στρέψει την προσοχή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Super League με το Βόλο την Κυριακή στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η αυλαία του νέου πρωταθλήματος ανοίγει αύριο με τα μάτς ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης που αρχίζουν στις 8 και Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 9.30. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθρεος ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 11. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Radio Freaky 101,5. Η ώρα είναι 12.

να τον γλυκάνει πόσο. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει πόσο.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 1.

Η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.